0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόσμος 90.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

δρόμος. 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Ακούτε Κόσμος.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: 93,6.
1: Ο Τζορτζ Ερβός και η Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επισκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο mor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6.

εδώ με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ότι είμαστε σε αυτή την εποχή που όλα παίζουν, τουλάχιστον όσο αφορά τη θερμοκρασία. Ξεκινάς το πρωί από το σπίτι, έχεις βάλει θέρμανση στο αυτοκίνητο και το μεσημέρι έχεις βάλει air condition. Ή ξεκινάς το πρωί και έχεις βάλει μπότες, ξέρω εγώ, και το μεσημέρι είσαι με σανδάλια ή μπουφάν και shorts. Όλα παίζουν, τουλάχιστον με τον καιρό και για το πώς μπορούμε να ντυθούμε κάθε μέρα. Καλημέρα λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 29 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Sister Moon, Herbie Hancock και Sting για το ξεκίνημα της εκπομπής. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη και όπως ακούσατε και το είπα και πριν Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Αλάν Τουσιάν και Σίντι Λόπερ, ένα τραγούδι που μου είχε προτείνει κάποτε ένας ακροατής, νομίζω ταιριάζει πολύ. Early in the morning.

Μίτσελ Γκούροβιτς είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι μόλις ακούσεις τη φωνή τους. Εδώ καινούριο τραγούδι, Boring, ελπίζω να μην βαριέστε. Είναι 17 λεπτά μετά τις 6, πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Στις θερμοκρασίες, στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς, κεντρική και νότια Ελλάδα μέχρι 25, στη Δυτική Ελλάδα μέχρι 24 βαθμούς, Κυκλάδες, Κρήτη επίσης μέχρι 24 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς και το ίδιο περίπου για την Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένα στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Για σήμερα Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει και εδώ μέχρι τους 25 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 17 βαθμούς στην Αθήνα, αύριο βλέπω πτώση της θερμοκρασίας, η μέγιστη θα φτάσει στους 22 βαθμούς και βλέπω θα έχουμε βροχές αύριο, οπότε ετοιμαστείτε για την αυριανή μέρα, μην πλύνετε το αυτοκίνητο σήμερα, μην απλώστε ρούχα το βράδυ, αύριο θα έχουμε βροχές. Πέμπτη Παρασκευή το ίδιο, χαμηλές θερμοκρασίες, η μέγιστη να φτάνει τους 22-23 βαθμούς. Και από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι που νομίζω, δεν ξέρω γιατί, δεν έχει ακουστεί τουλάχιστον από τον Billy Joel σε αυτό εδώ το δίωρο. Σαν σήμερα 1977 ο Billy Joel κυκλοφορεί το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, το The Stranger, που περιέχει αυτό εδώ το αριστούργημα Just the way you are.

Υπάρχουν πολλές διασκευές αυτού του τραγουδιού. Αυτή νομίζω είναι μια από τις ωραιότερες. Νομίζω βέβαια ότι τσονικά είναι καλύτερη. Εδώ η Mary J. Blige μαζί με τον Bono στο One. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή η Helen Reddy. Φαντάζομαι ότι η Helen Reddy δεν είναι τόσο γνωστή στην Ελλάδα. Το φαντάζομαι γιατί μεγαλούργησε στη δεκαετία του 70, οπότε δεν έχω και πολύ σίγουρη. Αλλά νομίζω δεν ακούστηκε πολύ στη χώρα μας. Όμως στην Αμερική ήταν η βασίλισσα της pop μουσικής. Εκεί που δίνουν και τα μπέλε σε όλα. Τουλάχιστον στη δεκαετία του 70. Έχει σημειώσει 15 επιτυχίες στο top 40 του αμερικανικού Billboard. Ήταν η πρώτη Αυστραλή καλλιτέχνη, γιατί είχε καταγωγή από την Αυστραλία, που κέρδισε βραβείο Grammy. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πιο γνωστά και τα πιο ιδιαίτερα της Helen Reddy. Είναι το Angie Baby. Θα μας πάει μέχρι το μικρό μας διάλειμμα.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

Μύδια από το 1962, ναι, κάπου εκεί ήταν, 1962, Booker T. Jones and the MGs. Booker T. ήταν μόλις 17 χρονών όταν ηχογράφησε αυτό το εμβληματικό τραγούδι, ακόμα μαθητής λυκείου. Τα πράσινα κρεμμύδια ονομαστήκαν έτσι, λέει, γιατί το κρεμμύδι είναι το πιο νόστιμο πράγμα, το πιο γευστικό που μπορείς να βάλεις στο φαγητό. Καλημέρα και πάλι, έχουμε πει στο δεύτερο ημίωρο. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και την σπατάλη φαγητού. Είναι μια ημέρα που καθιερώθηκε από το 2019. Σε μια γενική συνέλευση του ΟΗΕ και γιορτάζεται παγκοσμίως. Στόχος βέβαια είναι να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο να μην πετάμε φαγητά. Αυτό μου θύμισε τη Γαλλία, η οποία έχει γίνει η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε στα σούπερ μάρκετ να πετούν τα τρόφιμα που δεν αγοράζονται. Υπάρχει νόμος που απαγορεύει στη Γαλλία, λέγεται ο νόμος Λουαγκαρό. Όλα τα καταστήματα τροφίμων, λέει, άνω των 400 τετραγωνικών μέτρων υποχρεούνται πλέον να δορίζουν τα τρόφιμα που παραμένουν απόλυτα, αλλά ακόμα μπορούν να καταναλωθούν, εννοείται, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και τράπεζες τροφίμων. Και μάλιστα, αν δεν συμμορφώνονται τα καταστήματα, υπάρχει ένα πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ αναπαράβαση. Καλημέρα και πάλι, εδώ μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Black Pumas διασκευάζουν Ain't No Love in the Heart of the City.

Μερικά ενδιαφέροντα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1893 το τένις αναφέρεται για πρώτη φορά σε βρετανικό αθλητικό περιοδικό. 1829 αναλαμβάνει καθήκοντα η Scotland Yard. 1908 διεθνής διάσκεψη στη Λουκέρνη. Απαγορεύει την απασχόληση παιδιών κάτω των 14 ετών σε νυχτερινή εργασία σε εργοστάσια. 1950 κατασκευάζεται στα εργαστήρια Bell ο πρώτος αυτόματος τηλεφωνητής. 1954 υπογράφεται η σύμβαση για την ίδρυση του ΣΕΡΤ. 1964 δημοσιεύεται η πρώτη γελιογραφία για τη Μαφάλντα. Και το 1995 οι σεισμολόγοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόβλεψης Σεισμών χαρακτηρίζουν ασαφείς τις προβλέψεις της συσκευής Βαν. Το θυμάστε το Βαν? Όχι, ναι, κάπως έτσι εξαφανίστηκε. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο Τόνι Κέρτις. Έχει παίξει σε περισσότερες από 100 ταινίες, δίπλα σε πολύ γνωστά ονόματα. Βέβαια στην τηλεόραση, και ακούμε το μουσικό θέμα, τον είδαμε μαζί με τον Ρότζερ Μουρ στην τηλεοπτική σειρά «Η Αντίζηλη», «The Persuaders». Μετά από 24 μάλλον επεισόδια, η σειρά σταμάτησε γιατί παρόλο που γνώριζε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, το αμερικανικό κοινό αδιαφορούσε παντελώς για αυτή τη σειρά. Φήμες λέγανε τότε ότι οι δύο τους δεν τα πήγαιναν καλά, ο Ρότζερ Μουρ και ο Τόνι Κέρτις, και ότι η αποτυχία της σειράς στην Αμερική επηρέασε τον Κέρτις, που είδε τότε την καριέρα του να ολισθαίνει, σε αντίθεση με τον Ρότζερ Μουρ που αποδέχτηκε την πρόταση να γίνει τότε ο νέος James Bond, γνωρίζοντας νέες δόξες. Το μουσικό θέμα της σειράς είναι από τις πιο, θα λέγαμε, εμπνευσμένες στιγμές του John Barry. Το ακούμε τώρα. Στην Ελλάδα οι Persuaders ονομάστηκαν οι Αντίζηλοι, έτσι. Η σειρά είχε προβληθεί ολοκληρωμένη και τα 24 επεισόδια από την EIRT το 1974. Και σαν σήμερα πάλι μουσικό το θέμα, το 1967 στο Abbey Road του Λονδίνου οι Beatles έκαναν τη τελική μίξη του νέου τους τραγουδιού «I'm the Walrus».

Όντως, μιλώντας για μουσικά θέματα από ταινίες, σήμερα έχει γενέθλια ο Μάικ Πόστ. Ο Μάικ Πόστ, λοιπόν, είναι 82 ετών σήμερα, γεννήθηκε το 1944. Έχει γράψει μερικά από τα πιο, για ακούστε, εμβληματικά θέματα σε σειρές. Είναι το μουσικό θέμα από το Law and Order, που εξακολουθεί και παίζει, νομίζω είναι η μακριβαιότερη σειρά που υπάρχει στην αμερικανική τηλεόραση. Να δούμε λίγο ακόμα κάτι που διάβασα για το από το ημερολόγιο της ημέρας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση μια απίστευτη, ένα απίστευτο συμβάν που έγινε σε σήμερα 1940. Δύο αεροσκάφη συγκρούονται στον αέρα πάνω από τη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία. Μετά τη σύγκρουση, λοιπόν, παραμένουν κολλημένα το ένα με το άλλο και στη συνέχεια προσγειώνονται. Είναι ένα απίστευτο διάσημο θαύμα στην ιστορία της αεροπορίας. Συγκρούστηκαν, λοιπόν, κατά διάρκεια μιας στροφής. Αντί να συντριβούν, λοιπόν, τα δύο αεροπλάνα κλείδωσαν το ένα πάνω στο άλλο, σχηματίζοντας έτσι ένα παράδοξο διόροφο σκάφος. Φανταστείτε το αυτό. Οι δύο πλοηγοί, καθώς και ο πιλότος του κάτω σκάφους, χρησιμοποίησαν τα αλεξίπτωτα και εγκατέλειψαν με ασφάλεια τα σκάφη. Ο πιλότος όμως του πάνω αεροσκάφου συνειδητοποίησε ότι κάτσε, εδώ πηγαίνει, δεν έχει πέσει. Συνειδητοποίησε ότι μπορούσε ακόμα να ελέγξει την πορεία αυτού του παράξενου συμπλέγματος, αν θέλετε. 22 χρονών μόλις αυτό ο άνθρωπος, αυτός Φούλερ λεγότανε. Κατάφερε, λοιπόν, να πετάξει το διπλό αεροπλάνο, δηλαδή το ένα αεροπλάνο κολλημένο πάνω στο άλλο για περίπου 8 χιλιόμετρα και να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη αναγκαστική προσγείωση σε ένα κοντινό χωράφι. Απίστευτο, έτσι δεν είναι? 5 λεπτά μετά τις 6, υπενθυμίζω ότι έχουμε και το Viber, ξέχασα να σας το πω, αλλά νομίζω το ξέρετε, το Viber για τα μηνύματά σας που μπορείτε να στέλνετε. Θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμα. Έχουμε τα social media και του σταθμού και τα δικά μας τα προσωπικά και το τηλέφωνο 210-6066-429. Εδώ είμαστε, Άρον Νέβιλ για τη συνέχεια και Hercules.

ενώ ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από έναν κύριο, έναν μουσικό που έχει γενέθλια σήμερα. Σήμερα έχει γενέθλια ο Νικόλα Τιμπάρη. Γεννήθηκε 29 Σεπτεμβρίου 1940. Είναι Ιταλός, όπως καταλαβαίνετε και από το όνομα, αν δεν το ξέρετε, από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ιταλικής κλασικής pop μουσικής. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Το ερμήνευσε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1970. Ήρθε στη δεύτερη θέση, αλλά έγινε τεράστια επιτυχία. Τόσο που το τραγουδίσαμε και στα ελληνικά. Έγινε μια διασκευή στα ελληνικά εκεί στη δεκαετία του 70. Λεγόταν το πρώτο μου τραγούδι και το είχε ερμηνεύσει η Έλενα Ευσταθιάδου. La prima cosa bella, μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και την αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, οι πολίτες αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπηκών για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΡΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα υλικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σήμερα αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Όπως διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν ήταν νόμιμη. Η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Στο μεταξύ, οι συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η πραγματολογική γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δευτέρου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 15-24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 15-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι.
1: Βέβαια.
0: Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Κύριε Κώστα, μας απευθύνει ένα ερώτημα στο οποίο όμως δεν θέλει απάντηση.
1: Α.
0: Γιατί τις άλλες φορές που το απευθύνε δεν το απαντήσαμε. Ναι. Έστω και αν απαντάμε μονότονα και θα παραλάβουμε τα ίδια. Γιατί βάζουμε ξένα τραγούδια και δεν βάζουμε. Γιατί στο, δεν βάζουν στο ABC, δεν βάζουν ελληνικά τραγούδια. Πού ξέρετε αν βάζουν στο
1: γιατί
0: ABC.
1: Γιατί ακούτε ελληνικά. ABC. Radio.
0: Άμα ακούει, ναι. αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρώτον μας δίνουν εμάς ρυθμό, ένα, και δεύτερον μπορούμε να τα πατήσουμε πάνω να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε στα ξένα τραγούδια. Στα ελληνικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Καταλαβαίνετε, ναι. Είναι άλλοι λόγοι και ιδιοκτησιακοί και πάει λέγοντας των τραγουδιών, των στιχουργών κτλ. Καλημέρα στον κύριο Νικό που μας στέλνει και βίντεο πιστήριο για το πρατήριο καυσίμων που έχει καεί στοιχείο το δικό του, που μας περιέγραφε πριν. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την. Στον κύριο Παπαγιώργη. Τον κύριο Παπαγιώργη, από την Φάμιλα Ορεινής Ναυπακτίας. 12,5 βαθμός έχει εκεί. Καλημέρα και στη Λία. Τη λέει σ' αρέσει, μόνο ξένα τραγούδια. Άι, δεν βρες άκρη τώρα. Εν πάση περιπτώσει, σας εξηγήσαμε το γιατί το κάνουμε. Όποτε το θέλει η περίσταση, βάζουμε και ελληνικά. Όποτε το θέλει η περίσταση. Κατά το δοκούν.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, ήξερες εσύ ότι το Bluetooth.
0: Ναι, το Bluetooth, ναι.
1: Πώς βγήκε το όνομα, ήταν λέει το παρατσούκλι ενός βασιλιά των Βίκινγκ.
0: Ναι.
1: Του Χάραλντ Γκόρμσον. Ο οποίος κυβέρνησε τη Δανία το 10ο αιώνα,
0: ναι.
1: Και το λέγανε το μπλε δόντι,
0: ναι.
1: Το παρατσούκλι του, okay. Ήτανε,
0: okay.
1: Και με, πώς το λένε, στη 1000 χρόνια λέει, μετά τη βασιλεία του, ναι. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ναι. Μηχανικοί από την Toshiba, την IBM, την Nokia, την Intel και την Ericsson εργάζονταν σε μια νέα τεχνολογία σύρματης επικοινωνίας.
0: Ωραία.
1: Στόχος ήταν για να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών.
0: Ξέρουμε
1: ποιος
0: είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε,
1: ναι.
0: Πώς δουλεύει το Bluetooth. Ναι. Ναι.
1: Και χρειάζονταν.
0: Έχουμε και έξω από το στούντιο, έχει η Μαρία εκεί πέρα Bluetooth. Ναι.
1: Και χρειάζονταν, λέει, ένα προσωρινό όνομα.
0: Ναι.
1: Ένας από αυτούς, από τους μηχανικούς αυτούς, Αμερικανός.
0: Ήταν Viking.
1: Όχι, συνεργαζόταν με Σουηδούς.
0: Ναι.
1: Και η συζήτηση στράφηκε στους Viking. Διαβάζοντας, λέει, την ιστορία της εποχής, ενδιαφέρθηκε για τον Χάραλντ, τον βασιλιά, ναι. Ο οποίος είχε ενώσει τη Δανία με την Νορβηγία. Και έτσι σου λέει, αφού ένωσε αυτό στη Δανία με την Νορβηγία, έτσι θα μπορούσαν να ενωθούν οι συσκευές που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Και το βγάλανε Bluetooth.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Μες.
1: Το Bluetooth βέβαια λέει τότε παρέπεμπε σε κακή υγιεινή.
0: γι' αυτό είχε αυτό το προσωνύμιο Χάραλντ.
1: Ναι, γεια σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν πήγαινε οδοντίατρο.
0: Δεν υπήρχαν τότε, παιδί μου, οδοντίατροι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Καλημέρα στην Τίνο. Και στο φίλο μας τον κύριο Κώστα. Να είστε καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, χθες σας λέγαμε,
1: ναι.
0: Κατερίνα το ξεκίνησε με αυτή τη βάση την,
1: στη Βρετανία.
0: Στη Βρετανία, τη Στράφ, ναι. Ναι, ναι, που είχε και αμερικάνικα αεροπλάνα, ναι, ναι. Και βρήκανε τρεις τύπους επειδή μια κυρία που γύριζε από ένα πάρτι. Πάλι καλά που η κυρία αυτή, παρά το ότι γύριζε από πάρτι τα ξημέρωτα, είχε το νου της.
1: Mm.
0: Πάλι καλά. Γιατί συνήθως υπάρχει μια φήμη. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αστικός μύθος. Ότι οι Βρετανοί όταν πάνε σε τέτοια πάρτι και γυρνάνε 3 ώρα 4, δεν είναι και πολύ καλά. Δεν βλέπουν και πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν παρατηρητική. Τους είδε, ειδοποίησε τις αρχές κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτή τελικά δεν ήταν όπως έλεγε η κυρία, ότι προσομοίαζαν λίγο σε μεσανατολίτες.
1: Ναι.
0: Ήταν τελικά Άγγλοι. Άγγλοι.
1: Βρετανότατοι.
0: Δηλαδή, Βρετανότατοι, ναι, από το Λονδίνο και, ναι, οι πέντε.
1: Ναι.
0: Τους αφήσανε ελεύθερους. Με εγγύησεις, θα τους παρακολουθούν και. Έλα που βγήκε ο Τραμπ και είπε. Εγώ δεν τους άφηνα. Mm. Διαφωνεί ο Τραμπ. Δεν θέλει. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Βγήκε και ο υπουργός εξωτερικών, ο Ρούμπιο,
1: ναι.
0: Και είπε: υπάρχει οσμή ξένου δακτύλου. Από ξένη χώρα δηλαδή αυτοί είχαν πληρωθεί.
1: Έτσι,
0: από τρίτη, ναι, χώρα, ναι. Δείχνουν, το φέρνουν γύρω-γύρω, απ' έξω, δείχνουν το Ιράν.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το εντάσσουν στον υβριδικό πόλεμο που ούτως ή άλλως κάνει η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Κάνουν λόγο για ότι είχαν χρηματοδοτηθεί από το Ιράν. Αλλά τους αφήσανε ελεύθερους πάντως προς το παρόν. Αν και θα μπορούσαν με το δικό τους νόμο που έχουν περί τρομοκρατίας, το νόμο 2000,
1: mm-hmm.
0: Θα μπορούσαν να τους κρατήσουν επί 14 ημέρες χωρίς να τους απαγγείλουν κατηγορία με βάση αυτόν τον νόμο. Και όμως αφήσανε ελεύθερους.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι, αλλά δημιουργείται πάλι μπιφ με το.
1: Μια άλλη φορά.
0: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, μια άλλη φορά. Δεν
0: ναι, αλλά την άλλη φορά μπορεί να είναι επιτυχημένη η προσπάθειά του. Βέβαια δεν βρήκαν εκρηκτικά μέσα στα τρία βανάκια που είχαν παρκάρει έξω από την. Ναι, δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρουν οι Άγγλοι. Αφού δεν ξέρουν οι Άγγλοι, δεν ξέρουμε κι εμείς.
1: Και άλλοι ψάχναν στο ιατρείο στην Καρδιάδο και δεν βρίσκανε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κάνουν τους ελέγχους.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στον.
1: Μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Μανουήλ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, διότι.
0: Διότι χαλάει ο καιρός.
1: Έτσι λένε.
0: Ή θα έρθουν αλκιονίδες. Όχι, είναι νωρίς.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Πολύ νωρίς. Πολύ πάρα πολύ νωρίς.
1: Δεν τρελάνει τον άνθρωπο πρωί-πρωί.
0: Όχι, εντάξει, δεν θέλω να τον τρελάνω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται με τη. Μας λένε φίλοι ακροατές, κυρίως από την περιφέρεια, ότι έπεσε απότομα η θερμοκρασία. Θα ξανανεύει, τι θα γίνει. Ή ήρθε για να μείνει.
2: Τις επόμενες μέρες, τις επόμενες πέντε μέρες, δεν φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τώρα αυτό που θα δούμε λοιπόν ξεκινώντας από σήμερα, σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα. Άνεμοι θα φτάνουν οι βοριάδες στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ενισχύονται.
2: Ναι, και αύριο ακόμα περισσότερο όπως θα πούμε. Και η θερμοκρασία σήμερα θα φτάνει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
2: Είμαστε λίγο από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, το κανονικό για την εποχή πόσο είναι εκεί, αυτή 24-25?
2: Τώρα ανάλογα με την περιοχή, αν πούμε για την Αθήνα, ας πούμε, είναι στους 26-27.
0: Μάλιστα. Για να έχουμε ένα μέτρο, ναι.
2: Ναι. Η αυριανή μέρα είναι μέρα που θα έχουμε μια μικρή επιδείνωση του καιρού. Στην ανατολική και νότια χώρα θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Να καταλάβουμε έτσι λίγο, λέμε για Μακεδονία και νοτιότερα όλο το Αιγαίο μέσα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο. Αυτές είναι οι περιοχές που θα έχουν βροχές. Για την Αττική θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα γίνουν πιο έντονες από το μεσημέρι μέχρι νωρίς το βράδυ στην αυριανή μέρα.
0: Να ρωτήσω κάτι για το, πριν, επειδή είμαστε στη βροχή. Το περσινό φθινόπωρο, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαμε τόσες βροχές. Δηλαδή μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο και φέρνει βροχές που είναι απαραίτητες για τον υδροφόρο ορίζοντα κτλ. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε και από τους δικούς σας σταθμούς ότι φέτος έχουμε ικανή και αναγκαία βροχόπτωση.
2: Ακόμα όχι ικανή και αναγκαία, αλλά έχουμε όλο το φθινόπωρο μπροστά μας.
0: Σωστά, αρχές είμαστε.
1: Ναι.
2: Ξεκινάει καλά, ελπίζουμε να προχωρήσει έτσι και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Να μην είναι δηλαδή εκεί η ραγδαιότητα μεγάλη, γιατί εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα παρά λύνονται.
1: Έχουμε ζήσει δύσκολα φθινόπωρα, βλέπε Ντάνιελ.
0: Εννοείται, απλά δεν θέλουμε κιόλας να ρίχνει διαρκώς, γιατί κάποια στιγμή θα γεμίσει και μετά δεν θα ρουφάει τίποτα. Και άμα σε αυτό το σημείο, άμα πέσει μια λίγο πιο έντονη βροχή, θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα πάλι.
2: Έτσι, σωστά. Ναι. Να επιστρέψω στους ανέμους για αυτό που είναι σημαντικό στοιχείο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις, θα φτάνουν δηλαδή και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση. Λίγο οι βοριάδες, λίγο οι βροχές, θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τώρα για την Πέμπτη και την Παρασκευή έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, όχι κάτι ιδιαίτερο, από Ανατολική Θεσσαλία και νοτιότερα. Θερμοκρασία θα παραμείνει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα πέσουν λίγο στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Φθινοπορεινό δηλαδή.
0: Φθινοπορεινό σκηνικό. Το 8 μποφόρ βοριάς δεν είναι απαγορευτικό για τις μετακινήσεις, για την ακτοπλοεία.
2: Όχι, όλα πάνω τα μεγάλα 8. Καράβια
0: ταξιδεύουν κανονικά.
2: Ναι, με λίγο κούνημα, αλλά ταξιδεύουν.
0: Ναι, όχι, μην το λέτε και λίγο.
1: Λίγο είναι, λίγο. Είναι,
0: 8 μποφόρ είναι πολύ κούνημα.
1: Είσαι θαλασσόλικος.
0: Καλά, εγώ δεν είσαι. Καμία σχέση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο μετεωρολόγος μας, να σου πω.
0: Ο Θανάσης μας λέει κιόλας, προσθέτοντας αυτό που έλεγες πριν, ότι το σήμα του Bluetooth είναι το μονόγραμμα του και ανόδοντα.
1: Του Χάραλτ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Φίλος, πολύ φίλος.
0: Αλλά είχε και μονόγραμμα αυτός και είναι το ίδιο.
1: Ναι, παιδί μου, τα πήραν όλα.
0: Εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι, και εγώ τώρα το μάθα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Ευχάριστη παρέα, πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι.
1: Να πούμε καλημέρα και στα κορίτσια
0: που
1: πάνε στο κομμωτήριο στη Νέα Ερυθρέα.
0: Να πούμε. Καλημέρα.
1: Και μας ακούνε κάθε πρωί που πηγαίνουν για δουλειά.
0: Τέτοια ώρα πηγαίνουν.
1: Ετοιμάζονται. και μας ακούνε.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, γιατί δεν συγκράτησα το όνομα.
0: Ορίστε, να, ο Κυριάκος, ο φίλος μας από τη Χίο, γιορτάζει σήμερα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν σας άκουσα, λέει, από την αρχή σήμερα, μια και
1: Κυριάκο, με χρόνια πολλά.
0: Οι ευχές. Σήμερα είναι του Αγίου Κυριάκου και ελπίζω να θυμηθήκατε και τον Πρωθυπουργό μας. Είχαμε
1: άρα,
0: την απορία.
1: Λέτε, γιορτάζει,
0: αν γιορτάζει σήμερα.
1: Γιορτάζει.
0: Αλλά, ναι, μας στέλνει και ένα σκίτσο. Που, για χέρασμα, που το έχει κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη το έχει κάνει αυτό, κύριε Κυριάκου. Έτσι μου μοιάζει εμένα. Αλλά.
1: Μπορεί να είναι και το φυσικό.
0: Μπορεί να είναι.
1: Ανθρώπου.
0: Πιο φυσικό σκίτσο σου λέει.
1: Εντάξει, ότι έτσι
0: φυσικό
1: είναι.
0: Σκίτσο.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Μπορεί να το έχει φτιάξει μόνο του.
0: Μπορεί να είναι.
1: Μπορεί να το έχει φτιάξει κάποιο που πιάνει το χέρι του.
0: Είναι τη μόδα τώρα τελευταία να σου κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, σου βγάζει το.
1: Σκίτσα.
0: Ναι, διαλέγεις. Όχι μόνο αυτό. Εμένα μου έρχονται και δωρεάν είναι. Μπες να δεις πώς θα σου κάνουμε τη φωτογραφία.
1: Ναι. Ωραίο είναι αυτό.
0: Μερικές φορές μπαίνω, μερικές φορές δεν μπαίνω.
1: Ναι.
0: Αλλά σου έχει και διάφορα πρότυπα. Άμα θες να το κάνεις καρτούν, άμα θες να το κάνεις λίγο πιο.
1: Παιδί μου, έχει εφαρμογές που σου λέει: βάλε τη φωτογραφία σου και θα σου βρούμε το χτένισμα που σου ταιριάζει, το κούρεμα.
0: Δεν τη βάζω αυτή τη φωτογραφία.
1: Όχι εσύ, ρε μάνα μου.
0: Α, δεν λέμε για μένα.
1: Όχι, γιατί μπορείς να βάλεις κάτι. Να δούμε. Πώς θα ήταν, αν.
0: Α, η κυρία Μαρία, και αυτή παραπονιέται.
1: Τι.
0: Σε μέρα δεν έχει καλημέρα σήμερα. Γιατί έστειλε πριν
1: πες
0: μήνυμα που λέει η Δευτέρα παρουσία θα. Ήταν πάνω στο
1: α,
0: που βγήκαμε για αυτό το στούντιο. Η Δευτέρα παρουσία θα γίνει ή στην Ουκρανία ή στη Γάζα. Μας έλεγε.
1: Α.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Μετά άρα λοιπόν γιορτάζουν οι Κυριάκοι, είναι δεμένο αυτό.
0: Χρόνια πολλά στους Κυριάκους.
1: Ναι, γιατί είναι εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος που γιορτάζει.
0: Ορίστε, ευχαριστώ για τις ευχές μας. Λέει τεχνητή νοημοσύνη. Να πω ότι. Μην το λέτε τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τσαντίζεται ο Τραμπ. Να το λέτε σούπερ νοημοσύνη.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία. Εντάξει.
0: Super intelligence.
1: Super intelligence.
0: SI. Όχι AI.
1: Είναι πιο ωραίο το SI.
0: Ναι.
1: SI. Ναι. Ακούγεται λίγο SI. Δεν ακούγεται λίγο.
0: Ναι, γιορτάζει και ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα σου πω μια φράση.
0: Να μου πει.
1: Εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και αποκατέστησε την αξιοπιστία στις αγορές. Ποιος το είπε,
0: ο Τσίπρας. Τι μου κάνεις τώρα,
1: κουέζα. Ναι, σου κάνω.
0: Δύσκολο είναι αυτό.
1: Σου κάνω.
0: Ευκολάκι ήταν αυτό.
1: Βγαίνει κάθε μέρα τώρα σχεδόν.
0: Πού βγαίνεις. Δεν βγαίνει εδώ, βγαίνει στη Γαλλία.
1: Όχι
0: ήταν,
1: εμάς,
0: πού ήταν.
1: Εσύ.
0: Στη Γαλλία κάπου.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι βγαίνει επικοινωνιακά. Δηλαδή, χτες ήταν. Δεν ήταν μόνο στη Γαλλία, πήγε στο. Πώς το λένε.
0: Στο Λιώπες. Πού.
1: Όχι, ρε μάνα μου. Στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
0: Στο ποιο?
1: Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθήνα.
0: Τι να κάνει.
1: Να παρακουσιάσει το σχέδιό του για τα μικρά και τη μεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Μόνος του ήταν ή πλαισιωνότανε από τα στελέχη του κόμματός του?
1: Όχι, είδα τον κύριο Χατζηδοδοσία από τη μία.
0: Ο κύριος Χατζηδοδοσία δεν είναι στο κόμμα του?
1: Όχι, αλλά και έναν άλλο κύριο από την άλλη που δεν θυμάμαι ποιος είναι.
0: Ναι, να σου πω. Το εμπορικό είναι, και κόσμο είναι και αυτός. Να σου πω, τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Το ρωτάω για τα στελέχη του, γιατί αυτόν που είχε, για παράδειγμα.
1: Τον κύριο Κουτεντάκη, λες.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου, μην είσαι προπέτης. Τον αναπληρωτή οικονομικών, τον κύριο Παπά, τον καρατόμησε κι αυτόν.
1: Τον έφαγε τον Παπά.
0: Έτσι διαβάζω.
1: Περίμενε.
0: Ή εν πάση περιπτώσει τον έχει τραβήξει από το προσκήνιο, γιατί ήταν εκείνο που έλεγε ότι κάτι που κάνει, ξέρω εγώ, κοστίζει 7 δισεκατομμύρια είναι 7 δισεκατομμύρια όχι το έτος αλλά την τετραετία.
1: Αχα.
0: Γιατί έκανε διαίρεση, γιατί για πολλαπλασιασμό ή διάφορα τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και μπέρδεψε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Μπέρδεψε βασικά και τη στοιχειώδη της αριθμητικής. Αλλά
1: ναι.
0: Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό.
1: Πάντως το επικοινωνιακό παίζει πάρα πολύ.
0: Ποιο
1: δηλαδή,
0: παίζει?
1: Θέλω να πω στα κόμματα, ρε παιδί μου.
0: Α, το τα κόμματα δίνουν έμφαση στη.
1: Όχι, προσπαθούν να μπαλώσουν πράγματα. Δηλαδή, ο Τσίπρας σου λέει: θα βγω εγώ μπροστά, γιατί.
0: Τι, γιατί?
1: Γιατί βγαίνουν διάφοροι, λένε κάποια και μπερδεύεται ο κόσμος, ας πούμε. Θα μιλάω μόνο εγώ σε αυτή τη
0: φάση. Μα ούτως ή άλλως αυτό το κόμμα μόνο αυτός είναι και κάποιοι εκπρόσωποι του τύπου.
1: Όχι.
0: Δεν έχει άλλους.
1: Όχι, λέω, ρε παιδί μου.
0: Μα οι άλλοι δεν έχουν φάει. Δεν έχουν
1: φάει. Έχει τον κύριο Κουτεντάκη, λέμε.
0: Ναι, εντάξει, τον κύριο
1: Κουτεντάκη. Τον οικονομικό αυτός είναι.
0: Αυτό που είχε και επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Άμα είναι να έχει αυτούς που ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, αυτές είναι απορίες δικιάς μου.
1: Βγαίνει λοιπόν ο Τσίπρας και κάνει αυτό. Τώρα που γύρισε ο Μητσοτάκης από την Αμερική και του λέει μια εβδομάδα έλειψα. Βγήκε. Ο Θεοχάρης είπε κακομύριδες. Πώς τον λένε.
0: Ο Κλουκουδίνας.
1: Ο Κλουκουδίνας είπε ότι απέναντι τα μέσα μεταφοράς.
0: Άμα δεν έχετε 10 ευρώ για βενζίνη.
1: Ναι. 10 ευρώ. Ναι. Με 10 ευρώ για ζήτο.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ο κύριος Τσιάρας είδε πάρα πολύ κόσμο το Σαββατοκύριακο στην εκλογική του περιφέρεια, άρα περνάει καλά ο κόσμος. Και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, 5 μέρες έλειψα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούν να τα μαζέψουν.
0: Καλά, σήμερα δεν θα μαζέψει τίποτα. Γιατί
1: όχι, σήμερα
0: δεν γιορτάζει. Είναι
1: σήμερα
0: η γιορτή.
1: Δεν γιορτάζει. Αύριο έχει υπουργικό. Εντάξει.
0: Ναι, σήμερα δεν θα.
1: Ναι.
0: Αύριο που έχει υπουργικό, αύριο θα αποφασιστεί για το τι θα γίνει με τα πετρέλαια.
1: Αύριο και μαθαίνω.
0: Με τα καύσιμα. Για πες τι μαθαίνεις.
1: Ακούτε, μαθαίνω.
0: Γιατί
1: μαθαίνω,
0: εσείς,
1: θα
0: παρασκήνιο.
1: Μαθαίνω ότι μπορεί να φτάσει και τα 20 λεπτά η επιδότηση.
0: Ποιο?
1: Για τον δίζελ. Τον δίζελ κίνηση.
0: Τον δίζελ κίνηση.
1: Είναι 15.
0: Είναι 15.
1: Και μπορεί να πάει 20. Μπορεί.
0: Και?
1: Λένε.
0: Ναι.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι θα ανακοινώσει αύριο. Αύριο θα πει μόνο για τον δίζελ κίνηση.
0: Στην αμόλυβδη.
1: Δεν έχει αμόλυβδη.
0: Τι δεν έχει.
1: Δεν έχουμε.
0: Τι δεν έχει, έχει αμόλυβδη.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα βενζινάδικα γεμάτα. 2,20, 2,26, 2,30, 2,40, 2,50.
1: Ναι,
0: η εκατοστάρα είναι αυτό. Αλλά η άλλη είναι, ναι, έχει σταθεροποιηθεί στα 2,20. Πώς δεν έχει, τι σημαίνει δεν έχει.
1: Τι προβλέπετε σε αυτή τη φάση?
0: Να πάρετε πετρελοκίνητα ή γκαζοκίνητα.
1: Ή ηλεκτρικά.
0: Ή ηλεκτρικά.
1: Ε?
0: Τα ηλεκτρικά πώς φορτίζουν?
1: Τι εννοείς πώς φορτίζουν?
0: Τι κατανάλωση έχουν φορτίζοντάς τα, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν έχουν πολύ μεγάλη, λένε.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν, αυτό δεν το έχω
1: και
0: κοιτάξει
1: τώρα,
0: καθόλου.
1: Δεν ξέρω, το είχαμε πει από εδώ, δεν θυμάμαι.
0: Ποιο να πούμε.
1: Που βγάλανε στην Κίνα,
0: ναι,
1: καινούριους φορτιστές.
0: Ναι. Ταχυφορτιστές.
1: Ναι, αυτούς που το βρίσκουν να φάνεις βενζίνα.
0: Σε 10 λεπτά έχει φορτίσει 100%.
1: Ούτε, ποιο 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πόση ώρα κάνεις να σου βάλει βενζίνη, κάνει 10 λεπτά.
0: Ξαρτάται από το βενζινά.
1: Όχι, δεν
0: για
1: κάνει.
0: Για το πώς μπορείς να συνοηθείς.
1: Ναι, ναι,
0: όχι.
1: Δεν κάνει 10 λεπτά. Διονύση μου κάνει ούτε ένα λεπτό δεν κάνει για στο γεμίσει τώρα.
0: Παραπάνω κάνει.
1: Εξαρτάται πόσο αδείο είναι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Εξαρτάται και πόσο βάζεις.
1: Είναι λοιπόν σαν να βάζεις το χρόνο που βάζεις βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, λέει φουλ αρέτο.
0: Ναι, αλλά τώρα λες αυτά και κάνεις διαφήμιση στην Κίνα. Ξέρεις ότι έχει ξεσηκωθεί όλη η αυτοκινητοβιομηχανία ευρωπαϊκή και ζητάει να μπουν, να μπει κρυσάρα, γιατί τους έχουν πάρει φαλάγγι οι Κινέζοι με τις αγωγές.
1: Τώρα το θυμηθήκανε.
0: Ναι, τώρα το θυμηθήκανε.
1: Μα τώρα το θυμηθήκανε.
0: Γιατί σου λέει.
1: Που έχει πάρει η μισή Ευρώπη και παραπάνω κινέζικα αυτοκίνητα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια, η τέλεια καταιγίδα που θα έλεγε κάποιος. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Αχ,
0: τέλεια καταιγίδα πώς μου αρέσει. Λοιπόν, λένε από τη μία ότι μας έχουν κατακλείσει τα κινέζικα, αθρώες εισαγωγές.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, μπαίνει μια κάνουλα στις εξαγωγές. Γιατί οι Αμερικανοί με τους δασμούς που βάζει ο Τραμπ κτλ. Έχουν λίγο κόψει. Όπως και οι Κινέζοι έχουν λίγο κόψει, γιατί πλέον βγάζουν και αυτοί πολυτελή αυτοκίνητα και δεν παίρνουν μόνο τα δικά μας τα γερμανικά ή τα ξέρω εγώ τι, τα οποιαδήποτε.
1: Ναι, τι να πω.
0: Τα σουηδικά, ωραία τα σουηδικά. Δεν έχω. Ναι, κατάλαβα.
1: Κάποτε ήταν με σουρανούσαν.
0: Ποια?
1: Τα σουηδικά, μια συγκεκριμένη.
0: Είχα δει μια ταινία κάποτε και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η οποία ταινία ήταν με τον Τραβόλτα, που, με το κόκκινο βέλος, κίτρινο βέλος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έναν κακό έκανε πάλι. Που είπε ότι πάρε Volvo,
1: ναι,
0: είναι μετοχή. Είναι σαν να παίρνει μετοχή.
1: Έτσι,
0: blue chip. Blue chip, ναι. Και το είχα δει στο. Και λέω, καλά, κάνει διαφήμιση. Μετά έμαθα ότι στις ταινίες κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Τα κάνουν.
0: Τα κάνουν.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Και παίρνουν χρήματα.
1: Είναι τοποθέτηση προϊόντος.
0: Ναι, και παίρνουν χρήματα γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το κάνουν έτσι και με το ζημίωτο. Καλημέρα στον Γιώργο Στοκιάτο, το φίλο μας. Ωραία φωτογραφία, ωραία συννεφιά έχετε εκεί πέρα. Όμορφο, μου αρέσουν αυτά τα πυκνά σύνοφα. Τα αρέσουν. Τι ήθελα να πω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξη. Κοιτά πόσα κιλοβάτ ανά 100 χιλιόμετρα καίει και υπολογίζει. Τόσο απλό.
1: Όχι πόσα καίει όταν το οδηγείς.
0: Όχι πόσα καίει.
1: Όταν το φορτίζεις.
0: Όταν το φορτίζεις. Εννοεί. Αυτό πόσο ρεύμα καίει όταν το φορτίζεις.
1: Αυτό λέει ο Διονυσάκος.
0: Αυτό είναι η απορία μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μισή τιμή από την παλιά βενζίνη η φόρτιση μας, λέει ο Ηλίας. Να, πρέπει να έχει ηλεκτρικό.
1: Ορίστε.
0: Μισή τιμή από την παλιά βενζίνη.
1: Στα 107 δολάρια είναι το Brent, στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
1: Ευχαριστώ. Πάμε με
0: Deepest
1: Mode στους τίτλους.
0: Μας αρέσουν οι Deepest Mode. Δεν τραγουδήσαν ελληνικά, αλλά μας αρέσουν.
1: Υπέροχοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, η οποία κινείται ανωδικά. Αύριο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμοσιολογητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση. Δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Σε διαρροή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: από τα πιο ωραία τραγούδια των Stranglers.
1: Ναι,
0: από τα πιο ωραία τραγούδια έχουν βγάλει και πολλών διαφορετικών τεχνοτροπιών και μορφών. Είναι και άλλα πιο άγρια, πιο...
1: Ναι,
0: από τα πιο ωραία τραγούδια έχουν βγάλει και πολλών διαφορετικών τεχνοτροπιών και μορφών. Είναι και άλλα πιο άγρια.

0: οδόστρωμα δηλαδή, και περνάει μέσα από σημεία που έχει πρασινάδα κτλ. Και, και λέει, μπορεί να απολαμβάνουμε άδειους δρόμους από και προς τη δουλειά, αλλά πετάγονται τα ζαρκάδια και τα αγριογούρνα σαν καμικάζι αυτοκτονίες μπροστά στα αυτοκίνητα.
1: Στο χώρο τους.
0: Επαρχία forever, λέει. Εσείς είστε που έχετε πάει στο χώρο, χώρο σας. Ναι. Στο χώρο τους. Ναι. Δεν είναι αυτά που έχουν έρθει στο δικό σας. Να το σκέφτεστε έτσι, κύριε Δημήτρη.
1: Και δεν μετά... το σκέφτεται άμα του πετάγεται το
0: άμα το σκέφτεστε έτσι, θα πηγαίνει και θα απολαμβάνει πιο πολύ τη διαδρομή, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: μπορεί,
1: άμα
0: βιάζεσαι,
1: μωρέ Διονύση, τώρα.
0: Να μην βιάζεσαι.
1: Δεν γίνεται να μην τώρα αυτό.
0: Γιατί να βιάζεσαι άμα πηγαίνεις με άδειους δρόμους, πορός και από τη δουλειά, ας πούμε. Γιατί να βιάζεσαι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Ρυθμίζει τους χρόνους όπως θες. Εδώ δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τον χρόνο. Λέμε, ξέρω εγώ, δίνουμε ραντεβού στις 5. Πρέπει να ξεκινήσεις τουλάχιστον στις 4 για να είσαι στο ραντεβού στις 5.
1: Εκεί δεν έχετε τέτοια απόσταση.
0: Άμα έχεις απόσταση, ναι, αλλά ξέρεις ότι αυτή την απόσταση, επειδή δεν θα βρεις κίνηση στον δρόμο, θα την κάνεις σε τόσο.
1: Θα βρεις όμως αγριογούρουνα.
0: Αγριογούρουνα μπορεί να βρεις. Και ζαρκάδια.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μάνος Κρανίδης, που είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο και γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, της γνωστής Πομιδά δηλαδή.
0: Πομιδά, ναι.
1: Και τον καλέσαμε γιατί αύριο λήγει η παράταση που είχε δοθεί για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας.
0: Μήπως είναι κάποιος που το έχει αφήσει για την τελευταία στιγμή, θεωρούσε ότι παράταση πήρε, θα πάρει και άλλη παράταση, ή το έχει ξεχάσει, εν πάση περιπτώσει, και να σπεύσει δύο μέρες μένα, σήμερα και αύριο. Αύριο δεν λύγει.
1: Αύριο, 30 του μήνα.
0: Πάμε.
1: Και υπάρχει. Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλημέρα και καλή σεζόν.
1: Επίσης, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται, υπήρξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που δώσανε παράταση ή υπήρχε μια διαδικασία που ήταν χρονοβόρα, ας πούμε.
2: Όχι. Η πρώτη φάση ήταν η βεβαίωση επιλεξιμότητας, η οποία ήταν μια ηλεκτρονική φάση ψηφιακή με τους κωδικούς τάξης έμπαινε ο κάθε ενδιαφερόμενος, γρήγορη, πολύ γρήγορη. Σας το λέω και από ίδια εμπειρία, εγώ είμαι και ως μάχημος μηχανικός και για πελάτες που κάναμε αυτή τη διαδικασία. Πολύ γρήγορη, δηλαδή έπαιρνε 5 λεπτά, τόσο γρήγορη. Ώστε μπορούσε να δει κατευθείαν από τα στοιχεία που έχει στην ΑΔΕ, αν εμπίπτει στις βασικές προδιαγραφές, τα κινητό και τα εισοδηματικά σου κριτήρια κλπ. Όποιος λοιπόν έχει πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, την πήραν πολλοί, οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να την έχουν πάρει πάνω από 100.000 άνθρωποι.
0: Τόσο πολύ.
2: Τον ευχάριστο,
0: ναι.
2: Θα πάμε και στο άσχημο, τι πω, άσχημο, στο δύσκολο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που θα πάρουν επιλεξιμότητα θα βγει μόλις τελειώσει τώρα η πρώτη φάση, αύριο όπως είπατε. Μετά θα πάμε στη δεύτερη φάση που θα βγει ένας οδηγός για να γίνουν οι αιτήσεις. Έτσι. Για να δούμε ποιος θα πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Τώρα ήταν η κρυσάρα δηλαδή περί εισοδηματικών κριτηρίων και τα λοιπά. Τώρα ήταν αυτό.
2: Τα ακίνητα, αν πλήρω προδιαγραφές κλπ.
0: Πάμε στο επόμενο στάδιο.
2: Τώρα, πάμε λοιπόν καταρχήν. Θα ρωτήσει κάποιος, 100.000 πλάσ άνθρωποι θα πάρουν όλη επιδότηση? Όχι. Θα πάρουν πολύ λιγότεροι από αυτούς, διότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος, ως έχει τώρα, έτσι, αν δεν αυξηθεί, περίπου 15.000 θα αγκριθούν. Άρα, βλέπετε, εδώ έχουμε ένα θέμα. Εγώ θα βγάλει και αυτογραφία.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει.
2: Αλλά δεν θα καλυφθούν. Δηλαδή, ένα στους 10 θα καλυφθεί.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι ένα θέμα μεγάλο. Έτσι, τι θα γίνει, λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διάθεση, ώστε πρέπει να μεγαλώσει ο προϋπολογισμός. Παράδειγμα, να ακούνε τώρα οι αρμόδιοι.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε γράψει και σε αυτογραφίες αυτά. Έχω τακτική αυτογραφία σε πολλά μέσα.
0: Ναι.
2: Ένα λοιπόν είναι αυτό πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, μόλις γίνει οδηγός των αιτήσεων, στην ουσία ο φάκελος που πρέπει να έχουν αυτά τα κίνητα είναι ένας κλασικός φάκελος που κάνουμε πλέον στα όλα τα κίνητα. Δηλαδή, τι πρέπει να έχει. Πρώτον, να είναι νόμιμο, έτσι. Να έχει τις άδειες του, τη ρύθμιση αυθαιρέτων, να χρειάζεται όλα αυτά τα κλασικά. Για να μπορείς να πάρεις ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, δεν μπορούμε να παίρνουμε επιδοτήσεις αυθαίρετα ακίνητα. Δεύτερον, να έχει τον ενεργειακό πιστοποιητικό του, γιατί θα πρέπει να ανέβεις μια κατηγορία, να πιστοποιείται από μια μελέτη. Mm-hmm. Και βεβαίως να έχει και ένα σχέδιο παρεμβάσεων. Δηλαδή να έχεις ένα σχέδιο που να λες: θα κάνω αυτές τις εργασίες, θα κάνω αυτή την αναβάθμιση.
1: Mm-hmm.
2: Αυτός είναι ο προϋπολογισμός μου. Και πάρα πολύ σημαντικό, πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. Πέρα από την επιδότηση, πώς θα έχω τα υπόλοιπα κεφάλαια. Θα είναι ίδια κεφάλαια, θα είναι δανειακά, τι θα είναι. Γιατί η επιδότηση δεν φτάνει για άλλο το έργο. Είναι ένα ποσοστό.
1: Σωστά.
2: Αυτό πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ στη β' φάση. Θα έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί μόλις γίνει οδηγός μπορούμε αν θέλετε, να κάνουμε και νέα σύνδεση.
1: Βέβαια.
2: Θα έχουμε και μπροστά μας τον οδηγό. Αλλά είναι αυτά περίπου που σας λέω πάνω κάτω. Και κάποια άλλα προσέγγιση. Ελπίζω να μην είναι και γραφειοκρατικό να το πω και αυτό μου δίνει την ευκαιρία. Να μην βάζουν. Γιατί αυτή η ροπή πια είναι πάντα από την πλευρά του κράτους, να βάζει διάφορους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες επιβάλλουν όταν μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους πιο απλά, γρήγορα. Έτσι, τα περισσότερα τα ξένα, όπως έγινε η βεβαίωση επιλεξιμότητας. Μπράβο. Ήταν γρήγορο, όχι να πετύχει φακέλους. Δεν προλαβαίνουμε όλα αυτά να γίνονται.
0: Ναι, φαντάζομαι, αλλά ξέρετε και το έχετε καταλάβει.

0: Αγγείλει και εσείς άλλωστε πολλές φορές, ναι, ότι ο χώρος γενικός της οικοδομής έχει και παρατυπίες, ναι, και τα λοιπά. Δηλαδή θέλει προσοχή και έλεγχο. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι πατάς ένα κουμπί και τελειώσαμε.
1: Είναι μια ισορροπία μεταξύ ελέγχου και ταχύτητας.
0: Αυτό. Η χρήση τομή. Πάντα. Αυτή
1: πάντα
0: αναζητούμε.
1: Πιάνει τη μάζα, να ξέρετε. Δηλαδή, προσέξτε. Τη μάζα την πιάνει. Δηλαδή, όταν πιάνει σε μια υπόθεση το 97% είναι επιτυχία. Mm. Το 3 που είναι αυτό που θα τριπλάρει, μπορεί να τριπλάρει. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα στην δυσάρεστη υπόθεση που είχαμε τώρα στην Πλάκα. Εγώ είχα βγει σε πολλά κανάλια, δυστυχώς. Mm. Και είπα το εξής. Mm, έχουμε εκατομμύρια εγκαταστάσεις αερίων. Εκατομμύρια. Mm. Πόσες φορές έχουν γίνει αυτά? Μία φορά. Δύο φορές. Δυστυχώς. Αλλά μία στα εκατομμύριο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πιάσει ποτέ όλους. Πώς θες, από πάνω σε μια ελεγκτή σε κάθε σπίτι?
0: Σωστό είναι αυτό. Όχι, ίσως θα πρέπει να πάει ένας ελεγκτής σε κάθε σπίτι. Το λέω με ποια έννοια. Γιατί μια φορά συμβαίνει, αλλά αυτή τη φορά, ας πούμε, 6 άνθρωποι χάθηκαν. Ναι. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Προσέξτε τι γίνεται όμως. Όταν. Το οποίο πάμε σε άλλο θέμα, αλλά έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε, εγώ σας μιλάω και ως τεχνικός ασφαλείας, τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση, έρχεται έλεγχο.
2: Μα όπως κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σέρβις και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
1: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε, γιατί έτυχε η περίοδο θέρμανση, λέβητες πετρελαίου. Δεν γίνονται συντηρήσεις σε πολλούς. Το αέριο, μπορώ να σας πω, είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικίνδυνοτητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
2: Έχει και δικλείδες, ναι.
1: Έχει πολλές δικλείδες. Βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος, αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένα τον λέβητά του, να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
2: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί
1: είναι ελάχιστο το κόστος.
2: Ναι.
1: Δεν παίζουμε με αυτά.
0: Προσέξτε τώρα. Λέμε εμείς είναι ελάχιστο το κόστος και προφανώς έχετε δίκιο. Με τα λόγου γνώσεως μιλάτε, έτσι. Είναι ελάχιστο το κόστος. Όμως, για να καλέσεις τεχνικό να έρθει να σου κάνει τον καυστήρα, είναι λίγοι σε σχέση με τους καυστήρες που υπάρχουν.
1: Πάντα το ίδιο.
0: Είναι το γνωστό που έγινε και με τα σανσέρ, όπως θυμάστε, και πήρε 4 παρατάσεις. Αλλά με τα σανσέρ.
2: Καλά, με το Λέβητα. Ξέρεις πότε έρχεται το κρύο. Μπορεί να τον καλέσει λίγο νωρίτερα.
0: Α, μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Να γίνει λίγο προγραμματισμό. Δεν το λέω.
1: Το κάνει νωρί.
0: Εγώ,
1: ας πούμε, δεν θα κάνω τον έξυπνο. Εγώ είμαι και δικό, θα μου πει. Σας το λέω ως ιδέα αυτό, έτσι. Έχω ήδη βάλει πετρέλαιο από πέρσι και το έχω συντηρήσει για το Λέβητα. Πριν ξεκινήσει, από πέρσι, να τελείωσε η περίοδο. Ναι. Γιατί πήρα και φτηνότερο πετρέλαιο.
0: Άρα πήρατε με ένα 75 εσείς.
1: Όχι, πήρα φτηνότερο, πολύ. Τέλος, μιλάμε τώρα.
0: Πού το βρήκατε? Θα μας το πείτε εκτός αέρα, ναι.
2: Δεν είχε παντού ένα 75.
0: Α, το Μάρτιο.
2: Δεν είχε παντού ένα 75.
1: Δεν είχε ούτε 75, ένα 30 μπορεί να έχει. Ένα 25, ένα 30. Αλλά πέρα από αυτό έκανε.
2: Μένετε.
1: Εγώ μένω στην άνοιξη.
0: Έχετε έξτρα δωμάτια. Ναι, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα.
2: Όχι, να έρθουμε.
0: Να έρθουμε εμείς και μια βόλτα.
1: Να φύγει για θέρμανση, βέβαια, έχω και τζάκι. Βάζουμε και το τζάκι με ξύλα.
2: Ορίστε, ναι.
0: Είναι ενεργειακό, μισό λεπτό.
1: Καθόλου, με ξύλα, κανονικό. Δεν έχουμε βάλει ενεργειακό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι είναι κινήσεις που μπορούμε να τις κάνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται όλο να περιμένουμε κάποιον να μας στέλνει μια ενημέρωση. Α πούμε, σερβί στο αμάξι. Πρέπει να έχετε το κράτος να μας στέλνει μήνυμα στον κόβο. Κάνει σερβί.
2: Όχι.
1: Το κράτος τι κάνει, ελέγχει να είμαστε ασφαλισμένοι. Βεβαίως. Είναι αυτό, ναι. Αλλά όχι να σου πει πίνει κανένα σέρβις. Το αμάξι, εσύ δεν το οδηγάς. Ο ίδιος το οδηγάς. Για να γυρίσει το ανακαίνιση κατοικίας, λοιπόν. Προσοχή να έχουμε ένα καλό φάκελο. Ξέρουν οι μηχανικοί, όλοι εμείς είμαστε πολύ έμπειροι. Και μετά το πιο σημαντικό, το ξαναλέω, σωστό σχέδιο παρεμβάσεων και πού θα βρεθεί η υπόλοιπη χρηματοδότηση. Μην το ξεχάσουμε αυτό, γιατί θα έρθει το κράτος και πει μπράβο, παίρνει 300 ευρώ το μέτρο. Μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Δεν υπάρχει ανακαίνιση 300 ευρώ το μέτρο. Καμία. Πρέπει λοιπόν να βρει κάπου το υπόλοιπο. Με ίδια κεφάλαια. Υπάρχουν και τράπεζες που βγάζουν κάτι μηδενιακά προϊόντα έτσι ανταγωνιστικά, ή άλλοι, δεν ξέρω, άλλους τρόπους δεν βρίσκω. Άρα αυτό για να είμαστε έτοιμοι, γιατί όταν κάνουμε το αίτημα, θα κρυθεί πάρα πολύ όταν έχουμε και ένα σχέδιο που ανεβάζουν ρεαλιστικό. Δηλαδή θα πάνε οι ελεγκτές και θα πούνε.
0: Ήθελα να σας την κάνω αυτή την ερώτηση. Πώς είναι η αναλογία, δηλαδή το κράτος βάζει ποιο ποσοστό και πόσο ποσοστό.
1: Ευρώ το μέτρο με το κράτος.
0: Τα 300, είπατε όμως, με 300 δεν γίνεται ανακαίνιση.
1: 80%. Μέχρι 70-80%.
0: Μάλιστα. 70-80%.
1: Υπάρχει μια τρίπλα όμως εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει η ανακαίνιση. Μια ανακαίνιση, αν κάνει ριζική, Έπρεπε να κάνει μια απλή ανακαίνιση. Σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να κάνει ριζική ανακαίνιση για να πιάνει στόχου.
0: Να εξηγήσουμε στον ακροατή τι σημαίνει ριζική ανακαίνιση.
1: Ριζική
0: δηλαδή,
1: ανακαίνιση. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Όχι. Είναι μόνο αλλάζω τα κουφώματα και τελείωσα. Αυτό είναι η ανακαίνιση.
1: Δεν μπαίνει αυτό κάτω.
0: Ποια είναι η ριζική ανακαίνιση. Ναι, το ξέρω.
1: Ριζική ανακαίνιση σημαίνει ότι μπαίνω ει βάθο το ακίνητο. Πάμε να πω ηλεκτρολογικά καινούρια. Υδραυλικά καινούρια. Τέρμανση. Κουφώματα. Μπάνια, όλα, αλλαγή. Κουζίνα, αλλαγή. Τα βασικά λέω τώρα. Δεν συζητάω για χρωματισμούς σπατουλαριστούς. Προσέξτε, έχει χρωματισμούς απλά ένα
0: χέρι.
2: Ένα βάψιμο, ναι.
1: Σπατουλαριστούς, γιατί είναι παλιά σπίτια αυτά.
2: Ναι, σωστά.
1: Και άλλα τέτοια δομικά πράγματα. Δεν μπορεί να έχει και αλλαγή διαρρυθμίσεων. Θέλω να πω, μία φορά θα την κάνει την ανακαίνιση. Δεν κάνει 17 φορές. Ζωή. Τώρα, εδώ είναι και άλλο ένα κλειδί που θέλω να πω για τις εγκρίσεις. Το πρόγραμμα αυτό δίνει βάρος στα κενά ακίνητα. Τα κενά ακίνητα θα έχουν προτεραιότητα.
2: Ναι.
1: Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι. Από τις 100.000 εγκρίσεις της επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία θα τα πει και η κυβέρνηση, και πρέπει να τα πει όταν τελειώσουν, το φαντάζομαι θα τα ανακοινώσει, το περίπου μόνο το 1 δέκατο, δηλαδή το 10%, 12% είναι κενά ακίνητα. Δηλαδή, αυτοί που είναι και έχουν κενά ακίνητα και έχουν πάρει βεβαίως επιλεξιμότητες, έχουν τεράστιες πιθανότητες να μπουν. Τεράστιες. Γιατί έχουν προτεραιότητα.
2: Σωστό.
1: Οι άλλοι που είναι στα ιδιοκατοικούμενα θα είναι λίγοι που θα μπουν σε σχέση με το ποσοστό του, με το σύνολό του.
2: Άρα θα χρειαστεί να βγει και άλλο πρόγραμμα, μου φαίνεται.
1: Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να βγει να ανεβάσει το μπάτζετ.
0: Απ' έξω μας το φέρνει.
2: Όχι,
0: μας το έχει πει από την αρχή ο άνθρωπος ότι θα πρέπει, επειδή υπάρχει τέτοια μεγάλη προσφορά, δηλαδή πάνω από 100.000 άνθρωποι, δεν γίνεται να πέρασουν μόνο οι
1: 10.000. Μεγάλη ανάγκη. Έχουμε παλιό. Ο κτηριακός μας όγκος είναι παλιός. Είναι κλειδί. Θα πρέπει να μπορέσει να ανεβάσει τον μπάτζετ. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Καταλαβαίνω, υπάρχουν δημοσιονομικοί λόγοι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε τι ανάγκες υπάρχουν. Η χώρα έχει παλιό.
0: Και οι δημοσιονομικοί λόγοι που μόνο σας επικαλεστήκατε πραγματικότητα είναι. Και αυτή η πραγματικότητα είναι. Δηλαδή πρέπει να ισορροπήσει τώρα αυτό, να βρεθεί χρυσή τομή. Αυτό είναι το θέμα μας. Σε όλα. Αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Γι' αυτό επιλέγετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρανίδη.
1: Η κυβέρνηση ξέρει τι να κάνει.
2: Ευχαριστούμε πάρα
0: καλά.
2: Πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Η κυβέρνηση μπορεί να ξέρει. Εμείς είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε τι κάνει και να το σχολιάζουμε, να το συζητάμε, να το συζητάμε με ανθρώπους που γνωρίζουν από την αγορά και να βγαίνει ένα συμπέρασμα.
2: Γιατί άμα περιμένατε να τα μάθετε από εμάς, τους δύο.
0: Μας λέει ο Χρήστος.
2: Γιατί?
0: Ο κύριος Χρήστος.
2: Γιατί?
0: Μη λέτε ό,τι να είναι. Το θέμα με τα γρηγόρουνα σε όλη την επαρχία στην Ελλάδα είναι μεγάλο. Έχουν υπερπληθυσμό, κάνουν ζημιές, πέφτουν σε αμάξια στον δρόμο. Δεν είναι αστείο.
2: Το ξέρουμε.
0: Απλά λέμε χαριτολογώντας κιόλας, γιατί τέτοιοι είμαστε, ότι σύν τη άλλη, μέσα στα δάση από τα οποία περνούσε πριν ο φίλος μας που μας έστειλε τη φωτογραφία, ας πούμε, είναι ο φυσικός τους χώρος. Είναι λογικό να υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Αυτό λέμε.
2: Και μπαμπασκούτερ έχουμε υπερπληθυσμό.
0: Τι λέμε. Το ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για τα απαραίτητα ή σημάνσεις και όλα αυτά είναι δεδομένο. Ναι. Είναι γεγονός. Ναι. Το ότι έχουν κάποια αποθρασινθεί και αυτό, εξ ανάγκης, δηλαδή δεν το θέλαν, δεν τους ήρθε ένα κλικ, ας πούμε, μπορεί να κάει και το δάσος στο οποίο ζούσαν και να κατέβηκαν πιο κάτω. Έτσι έγινε στην Πάρνηθα πριν από κάμποσα χρόνια και έχουν γεμίσει οι Θρακομακεδόνες με και η Κυφσιά η Ερυθρέα. Καλημέρα ξανά στις φίλες μας που πηγαίνουν στο κομματήριο.
2: Καλημέρα στα κορίτσια.
0: Ναι, στα κορίτσια.
2: Ειδικά τη συγκεκριμένη που μας ακούει.
0: Που ξέρει αυτή.
2: Πρωί, που ξέρει εκεί.
0: Που ξέρει εκεί.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, αθλητικά τώρα.
0: Να πάμε στα αθλητικά. Θέλω να πω το εξής. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές μου έχει βγει στο Twitter, στο Facebook, στο Instagram αυτή η τρίπλα που έκανε ο δικός μας τον Γερμανό. Που ο Γερμανός θα το έχει ως εφιάλτη στη ζωή του όλη. Είναι το πιο, θεωρείται ένα από τα βίντεο που ήταν τα πιο trendy τη χθεσινή ημέρα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αυτή η τρίπλα, του έκανε λέει να χορέψει πεντοζάλι.
2: Και λίγα τους κάναμε.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι στο Facebook και η UEFA με βγάλει αυτό, την τρίπλα του Καρέτσα.
0: Μα βλέπεις.
3: Δηλαδή, μόλις το άνοιξα και μου βγάλει την τρίπλα του Καρέτσα.
0: Με άκουσε εμένα, καταλαβαίνω.
3: Δυστυχώς.
2: Μας ακούει.
3: Ναι. Κάποια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, μας ακούει. Είναι στις προτιμήσεις του καθενός.
2: Άμα δεν βγάλει αυτό, τι θα βγάλει, ας πούμε.
0: Μα ήταν το highlight της προχθεσινής μέρας.
3: Με το που άνοιξε αυτό, τώρα αυτό που λέγατε εσείς, αυτό με έβγαλε.
0: Είδες,
3: δηλαδή,
0: ναι.
3: Κάποιος να είναι λίγο πιο ήου, θα έλεγε, καλά,
0: θα είναι. Μάλιστα. Άμα είναι ήου. Λοιπόν, να σου πω τι είχαμε χθες.
3: χτες. Από εδώ και ξανά.
0: Από εδώ και πέρα, ναι.
2: Συνέχεια,
0: ναι.
2: Απόψε έχουμε Ευρωλίγκα και μετά και έχουμε.
0: Α, σήμερα είναι η Ευρωλίγκα, ναι. Τα μπέρδεψα λίγο, ναι.
3: Εγώ, αφού λέμε οι καρέτσες,
2: ναι, πες, πες, πες για την εθνική.
3: Εχθές είχαμε 100.000 άτομα, ναι, να είναι στην ηλεκτρονική ουρά για να πάρουν εισιτήριο για τα παιχνίδια με Ολλανδία και με Γερμανία.
0: Στην Τούμπα θα γίνουν και τα δύο.
3: Στην Τούμπα, ναι,
0: και
3: ναι,
0: τα δύο. Μάλιστα.
3: Στο ΆΚΑ ήταν οι αγώνες, το ίδιο θα συνέβαινε.
0: Δεν έκανε με τράμπα να πάει η Βύση στην Τούμπα να έρθουν οι εθνικοί εδώ να χωρέσει περισσότερους.
2: Όχι, σπάνε και στην Θεσσαλονίκη.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει εισιτήριο, αλλά και στο ΆΚΑ που είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας, νομίζω θα είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο sold out. Θα έμενε. Αυτό βέβαια όμως, παιδιά, είμαστε, να το πω εισαγωγικά ή χωρίς, και λίγο πανηγυρτζίδες ως λαός.
0: Εντελώς. Τι εννοείς. Εντελώς πανηγυρτζίδες είμαστε.
3: Εντάξει, εγώ να είμαι λίγο πιο σεμνός. Γιατί είτε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μας, είτε την εθνική, είμαστε κοντά του. Κοντά τους κερδίζουν, χάνουν. Όχι μόνο τα κερδίζουν, παίρνεις τηλέφωνο τον βουλευτή σου και τον κολλητό σου, το ρεπόρτερ, βρες με ένα εισιτήριο.
2: Ναι. Τώρα γίνεται.
0: Κάνουν ακόμα τέτοια. Ναι, παίρνουν στον βουλευτή να βρει πρόσκληση.
3: Δεν ξέρω, τον βουλευτή δεν ξέρω, το λέω χάρη το λόγο.
2: Το δημοσιογράφο παίρνουν σίγουρα.
3: Παλαιότερα πάντως πέρανε σίγουρα.
2: Ναι.
3: 100% μου το έχει πει. 100% πέρανε τηλέφωνο.
2: Και καλά στις χαρές και στις λύπες μαζί. Καλά.
3: Κανονικά έτσι είναι και όχι μόνο σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Έτσι θα έπρεπε να είναι. Έτσι θα έπρεπε να είναι σε όλες τις χώρες. Σε κάποιες είναι. Στη δικιά μας δεν είναι. Στην δικιά μας, στην περίπτωση της λύπης ή της ήττας, γινόμαστε προπονητές κατευθείαν. Και
2: αλλού, μωρέ, γίνονται.
0: Και μανατζαρέοι, ας πούμε.
3: Δεν έχουμε την κουλτούρα του καλού παδού. Θέλω του φιλάθλου, του καλού παδού. Τι σημαίνει ο καλός οπαδός? Ότι έχω εγώ το εισιτήριό μου το διαρκείας και είτε κερδίζω είτε χάνω θα πάω να δω την αγάπη μου. Το πολύ πολύ θα στεναχωρηθώ ακόμα περισσότερο, αλλά θα είμαι εκεί.
0: Γι' αυτό χαίρομαι και με τους Άγγλους και διασκεδάζω με τους Άγγλους, οι οποίοι χάνουν, κερδίζουν, θα είναι εκεί και άμα ακόμα και αν χάνουν θα το διασκεδάσουν, δηλαδή θα βγάλουν τραγουδάκια και συνθήματα.
2: Αλλά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο είχαν
0: σκοτωθεί, είχαν σφαγή. Από εκεί βγήκε ο χουλικανισμός, όλος ο χουλικανισμός από εκεί βγήκε, δεν βγήκε από μένα.
3: Θα ρίχνει να περιλήξει το γήπεδο έτσι όταν ο άλλος δεν τραβάει. Αλλά φάση εκεί όμως, έτσι, και θα παίζει ο άλλος ενάδειο ο γήπεδο. Ειδικότερα με την εθνική το κάνουμε αυτό, είτε μπάσκετ που λέμε η επίσημη αγαπημένη, είτε την ποδοσφαιρική εθνική. Στα πάνω της είμαστε 8 άτομα
0: στο, για να στο μπάσκετ υπάρχει αυτός ο πυρήνας πάντως, πώς τους λέγανε, πελαργοί, δεν θυμάμαι πώς τους λέγανε.
3: Εντάξει,
0: οι οποίοι είναι μεγάλος πυρήνας και ακολουθεί την εθνική ακόμα και στις ίδες.
3: Αυτή είναι. Είναι πιο μικρά, ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά και εκεί όμως σε έναν βαθμό ισχύει αυτό. Τώρα, όπως λέτε, έχει ξεκινήσει μάλλον και η Ευρωλίγκα, είναι πλέον η δεύτερη αγωνιστική. Είναι και αυτό που λένε και κάποιοι άλλοι, δεν τους αρέσει τα κουνή, η διάβολο εβδομάδα. Δηλαδή είναι δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει σήμερα, μπαίνει πρώτος στη σειρά με την Ζάλγκυρης. Καλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα δείτε ότι παίζει συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Το ζήτησε ο ίδιος. Είναι νομίζω 5 ή 6 τα συνεχόμενα εκτός έδρας. Καθώς ανακαινίζει το σεφ και ζήτησε να γίνουν πολλά παιχνίδια εκτός έδρας. Και αντίστοιχα στο δεύτερο γύρο θα γίνουν μαζεμένα εντός έδρας. Οπότε δεν έγινε κάτι, θέλω να κάνει κάτι κακό στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίζουν μαζεμένα παιχνίδια. Όμως πλέον πρέπει στο παιχνίδι να βάλουμε και Άρη και ΠΑΟΚ που έχουν ενισχυθεί. Παίζουν βέβαια το Euro Cup, που νομίζω ότι μπορεί, είναι πολύ πιθανό να τους δούμε Άρη και ΠΑΟΚ, αν όχι τελικό, να είναι κοντά στο τελικό. Έχουν πολύ καλές ομάδες. Το είδαμε με τον ΠΑΟΚ τι έκανε και στο Super Cup. Είναι στη Γαλλία, δοκιμάζεται ο Άρης κόντρα στην γαλλική Λεμάν. Οπότε νομίζω και οι δυο, τους Άρης και ΠΑΟΚ, στο Euro Cup είναι δυο σκαλιά τουλάχιστον πιο κάτω.
0: Και πρέπει να τις προσέχουμε για να σπάσει και αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, να υπάρχει και ανταγωνισμός και θέαμα κτλ.
3: Που έχει περάσει λίγο στον Τούκου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι τιμωρημένοι από πέρσι με μείον 2 βαθμούς. Οπότε Οπότε για να τα προσπεράσουν πρέπει να κάνουν παραπάνω από νίκες πάρα και πάω. Δεν ξέρω αν θα δούμε στο τέλος κανονικής διάρκειας να έχουμε καμία τίποτα ισοβαθμίες, είτε πάω και Άρης, ένας από τους δύο.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως.
3: Ναι, είναι και η τιμωρία που έχουν από πέρυσι με αυτά που κάνανε, με μείον δύο. Δηλαδή, μέχρι πέρυσι ήταν στον Τούκου και μείον τέσσερα να ήταν, θα ήταν οι δυο τους πρώτοι. Τώρα με το μείον δύο το θέλω εγώ χλωμό, δηλαδή να. Θα πρέπει κάπου να είναι πάρα πολύ καλύτερη και ο Πάνακος και ο Ολυμπιακός συνέχεια, οπότε θα έχει και το πρωταθληματάκι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, το ανταγωνισμός και αυτά κάνει. Αυτά τα καλά κάνει ο ανταγωνισμός. Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε πάρα
0: καλά.
2: Πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Φιλάκια. Λοιπόν,
0: φιλάκια,
2: στο Δημήτρη, αφού είναι φίλος μας. Γιατί να μην του δώσω φιλάκια.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, μου φύγει και αυτό, μην τι έχει πάθει τώρα.
0: Όχι, εγώ τίποτα, δεν ζηλεύω. Για πες.
2: Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση.
0: Α.
2: Στην Αττική οδό του ύψους μεταμόρφωσης, μέσα, δηλαδή στον κόμβο.
0: Πριν πεις, ναι. Να πω μόνο γιατί μας στείλει μια φωτογραφία ένας φίλος, ο κύριος από την Πτολεμαϊδα, ο κύριος φίλος, που λέει: προσοχή στην Εγνατία οδό πριν την έξοδο προς την Πτολεμαϊδα. Φλέγεται ένα αυτοκίνητο, αν καταλαβαίνω καλά. Πάντως μας στέλνει μια φωτογραφία, επειδή δεν μπορώ να την μεγενθύνω εδώ πέρα να τη δω καλύτερα. Είναι κάτι φλέγεται δίπλα στην άκρη του δρόμου. Στην Εγνατία. Στην έξοδο προς Πτολεμαϊδα, λίγο πριν την έξοδο προς Πτολεμαϊδα.
2: Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε φίλο, γι' αυτό σε διέκοψα. Συγγνώμη.
2: Είναι ο άνθρωπος που έχει το αυτοκίνητο.
0: Και εγώ το εύχομαι, ναι.
2: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό. Το ρεύμα καθόδου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι και λίγο πριν και μετά τη λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, μετά ανοίγει. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει από το ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου, δηλαδή προς Λαμία, που φτάνει και αυτό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και μέσα στην Αττική Οδό. Έχει χαμηλές ταχύτητες από το ύψος, ας πούμε, σκεφτείτε το ύψος των Βρυλισσίων, μετά ανοίγει λίγο, μετά ξανακλίνει και αυτό γίνεται, αλλά από τη μεταμόρφωση και μετά είναι κανονική η κίνηση, η ροή. Ωστόσο, από το ύψος, σκεφτείτε, του Καματερού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και το Χαλάνδρι, έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Κηφισία στο ρεύμα καθόδου έχει χαμηλές ταχύτητες. Η Μεσογείων επίσης το ίδιο, αυτό τουλάχιστον βλέπω. Η Συγκρού έχει πολύ, αρκετά πριν τον Νέο Κόσμο, όχι πάρα πολύ, αλλά έχει πριν τον Νέο Κόσμο πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα, προς τα πάνω. Η Παραλιακή έχει, το μόνο πρόβλημα που έχει είναι από το ύψος του Αλίμου μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο, με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυτό δεν έχει μποτιλιάρισμα δηλαδή. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί και 57.
0: Μέχρι να πει Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. 19 βαθμοί, ψηλόβροχο, λίγη κίνηση. Τα χελιδόνια ετοιμάζονται να φύγουν. Καλή συνέχεια, καλό δρόμο.
2: Θα φύγουν τα καημένα και αυτά, τι να κάνω, πάνε στα ζεστά. Ο περιφερειακός είναι καλός. Και γενικότερα οι περισσότεροι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι συμπαθητικοί ως πάρα πολύ καλοί.
0: Δεύτερη συνεχόμενη μέρα από Θεσσαλονίκη,
2: ναι,
0: είναι νορμάλ στην κίνηση.
2: Ναι. Έχετε ωραίο μετρό, ρε παιδιά. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μετρό σας, πραγματικά. Ειδικά ο σταθμός Βενιζέλ, τον ερωτεύτηκα. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μέτρα ανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 ως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο της περιοχής και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμυγός νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο στην πλάκα και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη. Μάλιστα, τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίες περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη επαυτοφόρο με επεισοδιακό τρόπο ξημερώματα Παρασκευής έξω από το σπίτι 18χρονη στην περιοχή του Μασταμπά. Η σύλληψή του έγινε την ώρα που σύμφωνα με τις αρχές βρισκόταν έξω από το σπίτι της 18χρονης και προχωρούσε σε άσεμνες και χυδαίες πράξεις. Ο άνδρας είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες φέρεται να παρακολουθούσε με μονικό τρόπο νεαρές φοιτητρίες. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ένας 78χρονος άνδρας από περιοχή στα νότια του Δήμου Μαλεβιζίου που παρουσίασε συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για το 5ο εγχώριο κρούσμα στην Κρήτη μετά τα 4 που διαπιστώθηκαν μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη, ενώ ένα ακόμη κρούσμα είχαμε και σε περιοχή του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων. Στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης δομής και στην επιλογή του κτηρίου Σκουλούδη αναφέρθηκε κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η Άννα Δρυμισκιανάκη, εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής Αθάνατη στο Ηράκλειο και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τη Δημοτική Αρχή τόσο για τις διαδικασίες που ακολουθούνται όσο και για τις εναλλακτικές τοποθεσίες που έχουν εξεταστεί. Κατά την παρέμβασή της, παρουσίασε επίσης δύο εναλλακτικές προτάσεις που, όπως ανέφερε, έχουν κατατεθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όλο ένα και αυξάνονται τα επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίρια στο Ηράκλειο, ενώ σε συνδυασμό με την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική, τόσο στη συνοικία της Αγίας Τριάδας όσο και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου. Σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, ο αριθμός των επικίνδυνων κτηρίων αγγίζει 400, με τον ίδιο να απευθύνει μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες ότι η ευθύνη για την ασφάλεια των κτηρίων είναι δική τους και ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση πριν μια αποκόλληση τμήματος κτηρίου οδηγήσει σε τραγωδία. Συνολικά 62 αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο κατά βάση αλλά και κάποιοι από το Ρέθυμνο κατηγορούνται για την εισβολή στην πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο στη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2025 με τις κατηγορίες της παρακόλλησης συγκοινωνιών και διατάραξη κοινής ειρήνης μεταξύ άλλων. Από την περασμένη εβδομάδα άρχισε σταδιακά η κλίση των 62 σε απολογία με τη διαδικασία να εισέρχεται στην τελική ευθεία. 10 συνολικά άδειες κυκλοφορίας για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι δεν ανανεώθηκε, κάτι που έγινε γνωστό στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η μία περίπτωση αφορά λήξη άδειας κατόχου που ξεπερνά τα 70 έτη, ωστόσο και οι υπόλοιπες 9 άδειες που ανακλήθηκαν επρόκειτο για κατόχους που δεν είχαν επιδείξει ενδιαφέρον να τις ανανεώσουν και εν προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Εκτάκτος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, εισήχθη χθες το πρωί ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Αποφασίστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και μετά την ολοκλήρωσή τους πήρε εξιτήριο. Ντου σε πάρτι σε περιοχή του από κόρονα έκαναν αστυνομικοί και έπιασαν 8 νεαρούς με μικροποσότητα ναρκωτικών. Η έφοδος των αστυνομικών έγινε το βράδυ του Σαββάτου και αφού προηγήθηκαν παράπονα για ηχορύπανση στην περιοχή, έσπευσαν αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα αποκορώνου και από το τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων. Σε κατάληψη προχώρησαν χθες οι μαθητές 5 σχολικών μονάδων στα Χανιά, συγκεκριμένα το Γενικό Λύκειο Ακροτηρίου, το ΕΠΑΛ Ακροτηρίου, το 7ο Γυμνάσιο Χανίων, το Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών και το 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου. Ανάμεσα στα αιτήματα των μαθητών είναι η ελλείψη σε προσωπικό καθηγητών που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία, το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές, αλλά και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων.
Καταλήψεις και στο Ηράκλειο, το 7ο και 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, καθώς και το 7ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Κλειστά ήταν επίσης το Γυμνάσιο και το Λύκειο Νέας Αλικαρνασσού. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν και οι μαθητές στο Αρκαλοχώριο, όπου υποκατάληψη βρέθηκαν το Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στη σχολική τους καθημερινότητα 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό του 2021, ζητώντας λύσεις και βελτίωση των συνθηκών στις σχολικές τους μονάδες. Τροχαίο ατύχημα έξω από το Δημαρχείο Χανίων λίγο μετά τις 12 χθες το μεσημέρι. Ένα όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε μια γυναίκα επί της οδού Κηδωνίας στο κέντρο των Χανίων. Ευτυχώς ο τραυματισμός της γυναίκας αποδείχθηκε ελαφρύς, ωστόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Ζήτηματα που σχετίζονται με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Ανιχνευτών Σκύλων της ΑΔΕ αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο βουλευτής Χανιών της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Ο βουλευτής ρωτά τον Υπουργό τους λόγους για τους οποίους η πάγια μηνιαία χορηγία διατηρήθηκε στα 216 ευρώ για το 2026 παρά την εισήγηση για να προσαρμογεί στα 350 ευρώ και παρά το ότι η αντίστοιχη χορηγία για τους σκύλους ανιχνευτές της αστυνομίας καθορίστηκε στα 300 ευρώ. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό κατέληξε η αγωγή τουριστικού καταλήμματος επί της Σουδερών κατά του Δήμου Χανίων για διαφυγόντα κέρδη και προσβολή εμπορικού μέλλοντος της επιχείρησης. Η αγωγή είχε κατατεθεί το 2023 με την επιχείρηση να ζητά συνολικά 34.000 ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι οι εργασίες ανακατασκευής της δημοτικής αγοράς επηρέασαν τη λειτουργία του καταλήμματός της. Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης Γυναίκες του Φεστιβάλ Κρήτης 2026, παρουσιάζει τη δεύτερη φθινοπορεινή χοροδιακή συνάντηση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Εροφύλη στη Φορτέτζα Ρεθύμνου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν μετά το απόγευμα και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Έμι. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειο-ανατολική έως εξιμποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Τρίτης, φίλες και φίλοι. Διανύουμε την τελευταία Τρίτη αυτό του μήνα, το 21ο λοιπόν, πρωινό του Σεπτέμβρη, 8 και 20 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι μας εδώ και είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε τη συντροφιά μας, να κάνουμε την παρέα μας, να πούμε τα νέα μας, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Παγκρίτια και σήμερα η παρέα μας, οι κύριοι Στρατήκης και Χαραλαμπάκης από το στούντιο στο Ηράκλειο φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής, η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, από τους 97,5 μας ακούτε και για τη Δυτική Κρήτη από τα Χανιά στους 100,6, 104 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και τον κόσμο, με τον Μάνο Παπαδάκη στα πολλά πολλά κουμπάκια του εκεί και τη Μαρίνα Μανταγάκη στο μικρόφωνο. Δειλά-δειλά ο ήλιος μας είπε καλημέρα, 7 και 17 το πρωί, θα δύσεις στις 19 και 13 ακριβώς. Μία μέρα είναι, φθινοπορεινή τη λες βέβαια, ήλιος υπάρχει, ωστόσο οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μας λένε μπουφανάκι από το αδιάβροχο, μάλλον από το μεσημεράκι και μετά, γιατί εκεί τις πρώτες απογευματινές ώρες θα παρατηρήσουμε βροχές και στην Κρήτη. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και θα πούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και την Πετρωνία που γιορτάζουν. Εδώ λοιπόν για να δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι συνάδελφοί μου στο Ηράκλειο θα περάσουν το πρωινό τους και μέχρι βέβαια τις πρώτες απογευματινές ώρες εκεί στα δικαστήρια, διότι σήμερα θα πάει στην αρμόδια ανακρίτρια εκεί εκείνος ο 40χρονος που τον συνέλαβαν την Παρασκευή που μας πέρασε έξω από το σπίτι μιας 18χρονης κοπέλας που δεν την άφηνε ήσυχη εκεί στο Μασταμπά. Τον συλλάβανε και μετά στο σπίτι του βρέθηκε το υλικό παιδικής πορνογραφίας. Θυμάστε, ένας δίσκος με 400 ψηφιακά αρχεία με υλικό που αφορά ανήλικα παιδιά. Υπήρχαν οι πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες ότι θα ζητηθεί και η δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις, μεταξύ των οποίων πορνογραφία ανηλίκων, βία κατά υπαλλήλων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, κατασυρωή και κατεξακολούθηση, απειλή με τη μορφή παρακολούθησης, παραβίαση του νόμου σχετικά με την επεξεργασία, χρήση ή κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, αλλά και παράνομη κατοχή όπλου. Αυτές είναι οι κατηγορίες που τον βαραίνουν. Σήμερα θα περάσει το κατόφλι της ανακρίτριας εκεί στο Ηράκλειο. Πρόβλημα με τα νοσοκομεία, πρέπει να σας πω, το φωνάζουν εκεί οι γιατροί σε επίπεδο Κρήτης από τη μία άκρη του νησιού μας μέχρι την άλλη. Είναι χιλιάδες πια οι ασθενείς που περιμένουν να έρθει η σειρά τους στα νοσοκομεία για μία επέμβαση, αλλά προσέξτε, η λίστα των περιστατικών είναι μεγάλη και μεγαλώνει και συνεχώς. Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και μέχρι τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι και αυτήν την ώρα, στο Πανεπιστημιακό λοιπόν 4.106
25 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν. Στο νομό Χανίων 2.400 είναι τα περιστατικά. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο 1.905. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 244 τα περιστατικά. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 194. Στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας 136. Και στο νοσοκομείο Σιτίας είναι περίπου 44 τα περιστατικά. Βγαίνει ο κύριος Βρύσαλης βέβαια και φωνάζει εκεί για το συγκεκριμένο θέμα, όχι χθες και προχθές αλλά όλο έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση και τα νούμερα είναι ανησυχητικά. Εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, το πολύπαθο εκείνο νοσοκομείο, τα ρεπό, προσέξτε, που είναι οφειλόμενα μαζί με τις άδειες, φτάνουν τις 13.100, μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια. Στην Ανατολική Κρήτη μεγάλο και το πρόβλημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που μιλούν για 691 κενές θέσεις. Και βέβαια εκεί προαναγγέλουν το Σωματείο Εργαζομένων κινητοποίηση την ημέρα, γιατί έχει ανακοινωθεί ότι θα βρίσκεται στο Ηράκλειο ο Υπουργός Υγείας. Εκεί λοιπόν θα τον περιμένουν έξω από το νοσοκομείο να τον προϋπαντήσουν. Εκεί ζητούν μια συνάντηση μαζί του για να του πούνε τι γίνεται με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. 7 κλειστά κρεβάτια υπάρχουν, και να ζητήσουν βέβαια για ακόμη μία φορά προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας. Από τις καλές ειδήσεις και έρχεται από το Ηράκλειο, η είδηση είναι ότι εχθές και στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη απόφαση να στηρίξουν τους φοιτητές. Γνωρίζομαι ήδη και έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, γνωρίζομαι ήδη τα προβλήματα που έχουν οι φοιτητές παντού, σε όλη την Κρήτη. Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση να επιδοτηθούν για τις μηνιαίες κάρτες διαδρομών εκεί με το αστικό κτέλ. Είναι επιδότηση σχεδόν του 60% της αξίας των 12.500 καρτών για μηνιαίες έτσι διαδρομές, και με αυτόν τον τρόπο είναι μια ανάσα για τους φοιτητές. Να φανταστείτε ότι το κόστος έτσι της κάρτας θα είναι στα 19 ευρώ από τα 45 που είναι τώρα. Μια ανάσα λοιπόν για τους φοιτητές, την ίδια ώρα που οι φοιτητές των Χανίων είναι αγανακτισμένοι και ο Σύλλογος Εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης σκέφτεται να προβεί σε διαμαρτυρία στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει αύριο. Και γιατί διαμαρτύρεται? Γιατί δεν υπάρχει σπίτι ούτε για δείγμα στα Χανιά. Βέβαια την Παρασκευή έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε διαμαρτυρία και στην Βρετανία του Πολυτεχνείου Κρήτης. Όπως λένε χαρακτηριστικά, για να μείνει ένας φοιτητής εδώ στην πόλη μας κατά μέσο όρο θέλει 800 μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα. Το κάναμε το ρεπορτάζ, έχουν δίκιο τα παιδιά που διαμαρτύρονται. 350 με 500 ευρώ είναι μία απλή γκαρσονιέρα. Και όπως λένε, είναι πάρα πολλά, γιατί έπονται και οι λογαριασμοί για το ρεύμα, για το νερό, για το κοινόχρηστα, για το ίντερνετ, με μια ακρίβεια που καλπάζει, χρήματα για τη σίτηση των παιδιών, χρήματα για τη μετακίνηση, όλα με αυτά και με αυτά, με το ενίκιο, ένα παιδί για να είναι εδώ στα Χανιά να σπουδάσει, ο γονιός θα δίνει
περισσότερα από 1.000 ευρώ, δηλαδή δεν φτάνει ένας βασικός μισθός για να καλυφθούν τα έξοδα ενός φοιτητή που σπουδάζει στα Χανιά. Είναι στοιχεία που έχουν παραθέσει οι ίδιοι οι φοιτητές, με τον τίτλο βέβαια «Αυτό μόνο στα Χανιά». Και εξηγούν ότι μόνο το 4,8 των φοιτητών καλύπτονται από τις φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης. Και να το πούμε, αφού είμαστε σε επαγκρίτια μετάδοση, χθες όσοι βρέθηκαν εδώ στο ενετικό λιμάνι των Χανίων έζησαν πολύ πολύ ωραίες στιγμές. Είχαμε την, ίσως είναι από τις πιο επιτυχημένες έτσι διοργανώσεις και εκδηλώσεις 5 χρόνια τώρα από το Δήμο Χανίων. Μιλώ για την παραδοσιακή στράτα που γινόταν κάθε Τρίτη στο ενετικό λιμάνι χθες βράδυ, και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού κάνανε εκεί μια εκδήλωση. Ήτανε ο Σύλλογος Κριτικής Μουσικής του νομού μας εδώ, ο Χάρχαλης, που παρουσίασε το δρόμενο, το μουσικό δρόμενο ήχη της Κρήτης. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που βρέθηκαν εκεί, και γιατί κάνανε παρέλαση, πέρασαν μπροστά από τους πολλούς επισκέπτες και οι 19 παραδοσιακοί σύλλογοι που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κάθε Τρίτη είχαν μια εκδήλωση εκεί στο ενετικό λιμάνι. Σηκώθηκαν τα κινητά, βιντεοσκόπησαν έτσι την όμορφη βραδιά με την οποία, όπως σας είπα, έκλεισε η παραδοσιακή στράτα για το φετινό καλοκαίρι, με πολλές υποσχέσεις, περισσότερα δρόμενα για το 2027.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Ξέρετε τώρα κάτι. Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Και από αυτή την ευκαιρία θα πιαστώ. Και αφού άρχισαν τα όργανα, τα οποία βέβαια έχουν αρχίσει πολύ καιρό τώρα, σκεφτόμουν εχθές η τσέπη μας, η ακρίβεια. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να ενημερωνόμαστε, να είμαστε ενήμεροι δηλαδή, να τα ξέρουμε. Και ποιος άνθρωπος είναι ο ειδικός να μας δώσει τα φώτα του, να μας προστατεύσει από ενδεχομένως παγίδες ή όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και εμείς δεν τα γνωρίζουμε και αφορούν πάντα την τσέπη μας, ο κύριος Γιώργος Βασιλάκης, τον οποίο ευχαριστώ εκ των προτέρων θερμά και τον καλωσορίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Επειδή με αυτή τη συνέντευξη και να πω καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στη Ζάγκρο και σε όλη την Κρήτη, δηλαδή έως αυτό που λέμε ένα άλλο σημείο εκπληκτικό Καράνου και Λάκους Χανίων,
0: ναι.
1: Να το πούμε. Αλλά να πω, θα μου επιτρέψετε και μια εισαγωγή. Είναι αυτό που λέμε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι φάροι στη ζωή μας. Και θα πω για τον Αντώνη τον Παπαδογιάννη και θα πω και για ένα φαρμακοποιό στην εσχατιά της Κρήτης, Ζάγκρο όπως λέμε, γιατί μας ακούνε ας το πούμε. Λοιπόν, ότι Εμιλιανό Δημητρακόπουλο, εκ Χανίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Κρήτη είναι μία, την καλημέρα μου σε αυτούς και καλημέρα στην Κρήτη. Και από εκεί και πέρα, στον Εκλιπώντα, υπήρξε φάρος για μένα, στην Ιερατική Σχολή και αυτό θα το θυμόμαστε, γιατί δημιούργησε ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Και ανθρώπους με έλαμπες Αγίου Βασιλείου, Αντώνης Παπαδογιάννης. Ιερωμένος, mm-hmm. Εκ λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, από πού να το πιάσουμε και πού να το πάμε. Σκεφτόμουν αυτό που λένε όλοι. Κάνουμε τώρα το ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες για τα πάντα όλα και εκείνο που βγαίνει από το ρεπορτάζ μας είναι ότι είναι ακριβότερη η καθημερινότητα των πολιτών.
1: Εάν δείτε 2,5 ευρώ στη Σαμοθράκη σε μια γνωστό πρατήριο μιας γνωστής ας το πούμε εταιρείας που έχει δηληστήρια, άρα λοιπόν δηλαδή είναι καθετοποιημένη,
0: ναι.
1: 2,5 ευρώ. Μιλάμε τώρα για μετακύληση του κόστους σε όλα τα αγαθά, απορρίθμιση, τρέβηθηκ ήταν το βιβλίο μου για να θυμηθούν οι οικονομολόγοι για τον πληθωρισμό. Αυτό είχαμε δηλαδή στο οικονομικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο τέρας το είχαμε τυφασεύσει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το τέρας ξαναχτυπά. Βέβαια. Και ξαναχτυπά δομικά. Και συγκεκριμένα, δηλαδή έχει αιτίες. Η μία αιτία βρίσκεται στον κόλπο και στην πολιτική του Τραμπ και η άλλη αιτία βρίσκεται σε ένα άλλο μέτωπο το οποίο τροφοδοτείται δευτερογενώς χωρίς να γίνεται μια προσπάθεια ειρήνευσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ρίχνουμε στο μολόχ της καταστροφής των οικονομιών, των ευρωπαϊκών οικονομιών, πολεμικό υλικό για να συνεχίσουμε ένα πόλεμο για να καταστρέψουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι τρελό και η φιλιρινική άποψη δεν είναι δομημένη. Δηλαδή δεν αντιδράνε οι λαοί δομημένα, mm-hmm. να αντιδρούν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν συμβαίνει.
0: Ναι. Και βέβαια κύριε Βασιλάκη, είπατε τώρα για τη βενζίνη. Ο μέσος όρος παντού είναι 2,20 ευρώ. Τρομάζομαι όταν βλέπουμε το παρατήριο να εφοδιάζεται με καύσιμα, διότι ξέρουμε ότι η επόμενη στάση μας εκεί θα είναι κατά τη κάποια λεπτά ακριβότερα. Περιμένουμε βέβαια και αύριο να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης για κάδιο εβδομάδες ακόμη, αλλά δεν είναι αρκετό.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα χρήματα στερούνται από την οικονομία. Δηλαδή αυτά τα χρήματα που δίνουμε για να επιδοτήσουμε την κατανάλωση και που καλά κάνουμε δηλαδή σαν κράτος και τα δίνουμε, είναι χρήματα από τη φορολογία τα οποία έχουν σωρευτεί και έχουν άλλο σκοπό να ασκηθεί πολιτική και αντί να ασκείται πολιτική ας το πούμε και να προκριθούν έργα, να προκριθεί εξέλιξη, τεχνολογική ανάπτυξη, τα δίνουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα απότομο.

0: των ενεργειών μας, απότοκο των επιλογών μας. Δηλαδή και δεν είναι απότοκο των επιλογών μας να μην έχουμε βγάλει καύσιμα, ορυκτά καύσιμα τόσα χρόνια. Ναι. Έτσι, δηλαδή να μην έχουμε εκτός από τη Θάσο, ας το πούμε, δηλαδή εκτός από τον Πρίνο, να μην έχουμε άλλο κοίτασμα το οποίο έχει βγει και έτσι με την προστασία του περιβάλλοντος πάντα, όχι να κάνεις ό,τι θέλεις, ας πούμε, και να το κάνεις αυτό που λέμε να μην υπολογίσεις τον τουρισμό, γιατί είδατε ότι έχουμε ρεκόρ αφίξεων στον τουρισμό.
1: Βεβαίως,
0: άρα
1: βεβαίως.
0: Λοιπόν το υπολογίζεις και αυτό είναι πηγή πλούτου της χώρας.
1: Ναι. Και καλά κύριε Βασιλάκη, τώρα αυτοί που θα πάρουν πίσω 1-2 ενίκια λίγο θα ανασάνουν, γιατί σας πάω τώρα στο άλλο θέμα. Αυτοί που ήταν να πάρουν μια δόση και δεν την πήρανε, τι θα κάνουν?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως λέτε που είναι, πρέπει να πάρουν τη μία δόση και δεν την πήρανε ή και μετά τις δύο δόσεις και τέτοια πράγματα. Καταρχήν πρέπει να δούμε την αιτία, έτσι, γιατί ναι. Όταν δεν παίρνεις κάτι δεν σημαίνει ότι το δικαιούσε, ας το πούμε. Από εκεί και πέρα, εάν δεις την αιτία, καταρχήν να πούμε και ένα άλλο ζήτημα από το οποίο είναι ομοειδές, ότι πρέπει να, οι αλλαγές πρέπει να γίνουν μέχρι τέλος του μήνα για αυτούς που δικαιούνται το επίδομα, δηλαδή στις φορολογικές δηλώσεις, που δικαιούνται δηλαδή επιδόματα ως προς το, αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ναι. Δεν μπορείς να κάνεις μετά αλλαγή στην δήλωσή σου.
1: Ναι. Αυστηρά δηλαδή μέχρι τέλος του μήνα.
0: Αυστηρά μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό είναι σωστό, γιατί πρέπει να συγχρονιζόμαστε. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις... Λοιπόν, από ένα σημείο και μετά πρέπει να είτε να επικοινωνήσεις με την ΑΔΕ, είτε να δεις ότι έχουν μπει ελλιπή στοιχεία, λαθασμένα στοιχεία στην ενότητα που είτε ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης, δηλαδή, είτε και παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεων. Λέει από τα αιτήματά μου, νέο αίτημα, φορολογία, εισόδημα, χορήγηση επιδότησης με τη μορφή ποσού 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς ιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, άρθρο 70α και του 52-17 του 2025, τα λέω συγκεκριμένα, και λέει από 20 Οκτωβρίου και το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, όπως λέμε. Από εκεί και πέρα θα προκύψει νέα πίστοση για να μπουν τα χρήματα, εφόσον δικαιούμαστε τα χρήματα.
1: Μάλιστα. Και κύριε Βασιλάκη, έρχεται και παντού τώρα η ψηφιακή κάρτα, ωφελεί τους εργαζόμενους, τι γίνεται?
0: Ακούστε, ωφελεί δεν ωφελεί, αυτό είναι. Δηλαδή ακόμα και στο δημόσιο θα μπει ψηφιακή κάρτα και θα μπει και για λόγους έτσι ασφαλείας, όπως λέμε, με βιομετρικά στοιχεία. Δηλαδή θα καταγράφονται και οι υπερορίες, θα καταγράφονται και η χρήση αυτή, γίνεται όταν έχει διαπιστωθεί είτε παραβίαση του ωραρίου, μεγάλη, γενικευμένη, ας πούμε, ναι. Λέει ότι υπάρχει και βιομετρική τεχνολογία που ξέρουμε, δηλαδή ότι πράγματι είναι πράγματι ο εργαζόμενος κάνει υπερορία.
1: Ναι.
0: Η ψηφιακή κάρτα θα εξαλείψει τις πλασματικές υπερορίες, διασφαλίζοντας την πληρωμή μόνο των πραγματικών ωρών υπεροριακής απασχόλησης. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
1: Και πού θα εφαρμοστεί?
0: Κοιτάξτε, εισάγεται. Δεν είναι, δηλαδή αυτό που λέμε θα γίνει.
1: Είναι στο δρόμο δηλαδή, σαν
0: είναι
1: λέμε.
0: Στο δρόμο. Ναι. Αλλά να ξέρουμε ότι η αμοιβή των υπεροριών θα υποδογείται με βάση τις καταγεγραμμένες ώρες και λέει σε μηνιαία ποσά είναι από 69 μέχρι 323 ευρώ ανάλογα το μισθολογικό κλιμάκιο κάθε υπαλλήλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμπαίνει ένα πλαφόν. Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: αλλάζουν τα πράγματα και δεν είναι έτσι όπως ήταν παλιά, γιατί υπάρχει λόγος, δηλαδή πραγματικά είναι ένα βοήθημα οι υπερορίες,
1: ναι,
0: προς Θεού,
1: ναι.
0: Αλλά πρέπει να είναι και πραγματικές, γιατί να το δούμε διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Γνωρίζουμε όλοι, κανονικά έπρεπε να υπάρξει η εξέλιξη μισθών, δηλαδή στους εκπαιδευτικούς, παράδειγμα, οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί σε σύγκριση με τα προσόντα τους και σε σύγκριση και με τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν από χωρίους κορίων, ας πούμε όπως ο γιος μου που είναι στην Ιθάκη αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: και παρέχει την καλημέρα μας στην Ιθάκη,
1: βεβαίως,
0: γιατί παντού μας ακούνε,
1: βεβαίως,
0: υπάρχουν κριτικοί. να πω δηλαδή και το ωραίο ότι στην Ιθάκη στις 12 του Σεπτεμβρίου ήρθαν οι Κουρίτες και χόρεψαν, ήταν το πρώτο συγκρότημα στην εκδήλωση, ας πούμε, στο κεντρικό πανηγύρι του νησιού.
1: Έτσι κι αλλιώς ένα όμορφο νησί, είναι τυχερός ο γιος σας που είναι εκεί.
0: Τυχερός. Πάντα επιλέγεις μέρη τα οποία μπορεί να ζήσεις και να προσφέρεις.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια δηλαδή τα επιλέγει τα μέρη αυτά που πηγαίνει, τα εξωτικά.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για τα μόρια.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα στα ακίνητα. Τώρα και εκεί έχουμε ακούσει ό,τι έχουμε ακούσει για την τεχνητή νοημοσύνη και τι φέρνει αυτή και πόσο μεγάλη προσοχή χρειάζεται. Μπαίνει τώρα και στην αγορά, μπαίνει στα συμβόλαια, μπαίνει παντού.
0: Όχι, μπαίνει τη διεκδίκηση για να βρεις ένα ακίνητο, του βάζεις τα κριτήρια και, και τα κριτήρια σου επιλέγουν προτάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι αγγελίες έχουν φωτογραφία, έχουν κατηγοριοποίηση. Άρα λοιπόν για να μπορεί να βρει η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, και να μην πηγαίνει σε παράλογα ακίνητα, δηλαδή γιατί να πας σε ένα ακίνητο 45 τετραγωνικών, τα ψάχνεις 30.
1: Ναι.
0: Γιατί να πας σε ένα ακίνητο παλιό, τα ψάχνεις καινούριο. Γιατί να πας σε ένα καινούριο, τα ψάχνεις παλιό. Γιατί να μπορέσεις να προβάλλεις ένα ακίνητο και να μην το νοικιάσεις μέσα σε ένα μήνα, να βρεις δηλαδή την αντιστοίχηση του είτε του ενοικιαστή είτε του αγοραστή, με τη σαφήνεια που θα βάλεις στην αγγελία ή με άλλο τρόπο προσέλκυσης, ας πούμε, πρότασης.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι το εργαλείο αυτό θα το έχεις κατανοήσει εσύ που προβάλλεις την... δηλαδή λες, θέλω να ενοικιάσετε αυτό το χώρο.
1: Ναι.
0: Πρέπει λοιπόν τα κριτήρια να τα πληρεί, δηλαδή η αγγελία να είναι σαφέστατη, ούτως ώστε να την αναγνωρίζει τεχνητή νοημοσύνη και κατά το δυνατόν γρηγορότερα να βρίσκεις το σωστό ενοικιαστή που θέλεις.
1: Ναι, μάλιστα. Λέμε τώρα κύριε Βασιλάκη για τους ελέγχους, έλεγχοι παντού, έλεγχοι στα τρόφιμα, έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Τώρα η ΑΔΑΕ μάλλον πως θα κάνει μέχρι τους επόμενους 2 μήνες αγώνα δρόμου και αλίμονο στον ιδιώτη και τον επιχειρηματία που δεν έχει κάνει σωστά τις δηλώσεις του.
0: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Τα κριτήρια της ΑΔΕ είναι συγκεκριμένα για τους ελέγχους, δηλαδή με βάση την ανάλυση ρίσκου. Δηλαδή τι συμβαίνει. Δεν καταθέτεις κάποιες φορολογικές δηλώσεις, δεν καταθέτεις κάποιο ΦΠΑ, καταθέτεις ανακριβείς δηλώσεις. Όλα αυτά μπαίνουν στην κονίστρα της τεχνητής νοημοσύνης βασικά,
1: ναι,
0: που διευκολύνει τους ελέγχους της ΑΔΕ να εντοπίσουν το δείγμα.
1: Ναι.
0: Αφού λοιπόν εντοπίσουν το δείγμα, εκεί πάμε λοιπόν σε αυτούς που είναι πρόσφατα, δηλαδή πρόσφατοι, δηλαδή λειτουργούν μέχρι και σήμερα, ας πούμε, και έχουν δήλωση μέχρι και την τελευταία περίοδο και δεν έχουν υποβάλει, δηλαδή έχουν υποχρέωση δήλωση και δεν έχουν υποβάλει.
1: Ναι. Ναι.
0: Μετά μπαίνουν τα αυτόματα πρόστιμα. Πά και καταθέτεις ε9, τα οποία στερούνται βάσεως. Θυμηθείτε τώρα τη σκάνδαλα των επιδοτήσεων,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε να μην λέμε, να μην επαναλαμβανόμαστε. Τα νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Εάν δεν έχουν υποβάλει, ας πούμε, διορθωτικά το έντυπο νι και το οποίο έντυπο είναι σωστό να υποβάλλεται με τις πληροφορίες που έχει και η ΑΔΕ, όχι τι δηλώνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Σου παρέχει δηλαδή δυνατότητα στο ε3 να δηλώσει και κάποια άλλα πράγματα με απόκληση, αλλά πρέπει να πατάνε κάπου αυτά που δηλώνεις.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν να είσαι πραγματικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Το 75% των υποθέσεων είναι υποθέσεις των τελευταίων 3 ετών. Και από εκεί και πέρα διασταυρώνει αυτούς που υποβάλλουν πιστωτικές ΦΠΑ μηδενικές και δεν έχουν δραστηριότητα δήθεν, αλλά έχουν πραγματική δραστηριότητα βάσει αγορών, βάσει τραπεζικών κινήσεων με τέτοια πράγματα,
1: ναι,
0: με τέτοιες έτσι διασταυρώσεις. Και το τελευταίο είναι, όταν υπάρχουν πρόστιμα για κάποιον, σημαίνει ότι είναι ύποπτος καταρχήν και για μελλοντικά,
1: ναι, παραπτώματα,
0: μελλοντικές εκκρεμότητες.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν όλοι αυτοί μπαίνουν σε ένα δείγμα, αξιολογούνται βέβαια και βγαίνει ο εντοπισμός και η έλεγχη. Και πάντα όταν λύγει μια χρονιά λίγη και παραγράφεται κάποια χρονιά. Άρα λοιπόν έχουμε στην πραγματικότητα επίσπευση των ελέγχων.
1: Ωραία. Και αν η τεχνητή νοημοσύνη, λέμε τώρα, κάνει λάθος, ή αν εγώ έχω αντίρρηση σε ένα σημείωμα που θα μου στείλουν, μπορώ να κάνω ένσταση, τι κάνω?
0: Βεβαίως προσφυγή, αλλά προσέχουμε πολύ. Από την κοινοποίηση του ελέγχου έχουμε το μήνα, τους δύο μήνες, το μετά έχουμε την, αν δεν απαντήσει στην ενδικοφανή προσφυγή, αποκτούμε τη δυνατότητα να προσφύγουμε στα δικαστήρια. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε το χρόνο στα διοικητικά, δεν πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να περνάει, γιατί υπάρχει επιγραφή στο ηλιακό ρολόι, η αγάπη λέει κάνει το χρόνο να περνάει, ο χρόνος κάνει την αγάπη να περνάει, αλλά αυτό δεν ισχύει για την ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Η ΑΔΕ όταν κοινοποιήσει κάτι έχει αποκλειστικό χρόνο που μπορείς να προσφύγεις. Mm-hmm. Και προσφεύγεις με δομημένο τρόπο, όχι πρόχειρα, γι' αυτό να προσέχουν, δηλαδή με τους λογιστές, με τους δικηγόρους, με ανθρώπους έγκριτους, να κάνουν τις προσφυγές σου, τόσο ώστε ή με ειδικούς συμβούλους σε σύνθετες περιπτώσεις, που να μπορούν να τεκμηριώσουν την αντίρρησή τους και να κερδίσουν, όπως λέμε, γιατί αλλιώς η ΑΔΕ έχει πολλά όπλα και θέτει την επιχείρηση εκτός ανταγωνισμού, δηλαδή στις καλένδες που λέγαμε παλιά.
1: Ναι. Και πάλι θα σας κάνω την ίδια ερώτηση όπως κάθε φορά που κουβεντιάζομαι στον αέρα, κύριε Βασιλάκη. Κανένα νέο για τα αναδρομικά των συνταξιούχων?
0: Λοιπόν, θα υπάρξει κάποια έτσι αναδρομικά επανυπολογισμός συντάξεις, δηλαδή αυτό που λέμε, αλλά αυτό που λέμε η καταβολή είναι μια διοικητική απόφαση. Λέει, ο αρχικός υπολογισμός, λέει, σε διαφορετικές ομάδες ασφαλισμένων δεν έχει υπολογιστεί. Αλλά θα υπάρξει με βάση τα έτη ασφάλισης και το χρόνο συνταξιοδότησης άλλος υπολογισμός. Μιλάμε τώρα για ταμεία του τα ποτέ, μιλάμε για 11.000 περιπτώσεις του πρώην ΙΚΑ, μιλάμε για το δημόσιο για 9.000. Είναι οι επανυπολογισμοί με βάση το νέο νόμο για αυτούς που έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, για νέους συνταξιούχους μετά το 16 που δεν έχουν εφαρμοστεί οι αρχές, οι αυξημένοι συντελεστές συνταξιοδότησης, για τέτοιες κατηγορίες θα υπάρξουν, όπως λέμε, και εδώ, μιας και είπαμε αυτό, υπάρχουν και μερικά θολά σημεία για την σχήρες, δηλαδή τη συντάξη χειρίας, για να το πούμε, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Ναι μεν καταργήθηκε όλο αυτό, αλλά το ελεκτικό συνέδριο άνοιξε το δρόμο να διεκδικήσουν αναδρομικά. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα να δούμε στην εφαρμογή του πώς θα γίνει με τη συντάξη χειρίας όλη αυτή η εφαρμογή. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά να δούμε και στο πραγματικό επίπεδο τι θα γίνει.
1: Ναι, και κύριε Βασιλάκη, για το επίδομα ανεργίας που λένε ότι θα αλλάζουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε για το επίδομα ανεργίας διαφοροποίησης. Δηλαδή δεν είναι όπως πριν που ήταν μία καταβολή, ας πούμε, οριζόντια και τέτοια πράγματα. Στην αρχή δηλαδή πληρώνεται αρκετά χρήματα ούτως ώστε να είναι ο εργαζόμενος πιλωτικά που μένει άνεργος να έχει αμέσως το εισόδημα το οποίο έχει χάσει. Δηλαδή να μπορεί να έχει υποκατάσταση εισοδήματος με βάση το επίδομα ανεργίας και μετά σταδιακά πέφτει, γιατί είναι κίνητρο για να μπορέσει να ασχοληθεί, να πιάσει εργασία και όχι να εξαντλήσει το δικαίωμά του της λήψης, ας πούμε, επιδόματος ανεργίας για 12 μήνες και να έχει υποκρυπτόμενη εργασία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οθείται ο πρώην εργαζόμενος και άνεργος να βρει εργασία.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι απαραίτητο να καταρτήσει εργασιακό πλάνο, να καταρτήσει με τους συμβούλους, όπως λέμε, της ΔΥΠΑ, ούτως ώστε να προβάλλεται κανονικά με βάση το προσοντολόγιο και να πραγματικά, αν του γίνουν τρεις προτάσεις και δεν δεχτεί, χάνει το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή και αυτό είναι ένα αντικίνητρο στην ραστόνη, όπως τα λέγαμε, γιατί υπάρχουν πολλά επαγγελματά που πράγματι αντιμετωπίζουν, οι ηλικίες που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Αλλά ενώ δεν θα έλεγα ότι οι αμοιβές είναι το ισχυρό σημείο της ελληνικής οικονομίας, το ξέρουμε δηλαδή ότι οι αμοιβές δεν είναι, γιατί μπορεί να παίρνεις και σχετικά καλά χρήματα, αλλά ο τρόπος, ας πούμε παράδειγμα, κάποιος που εργάζεται σε αεροδρομίο έχει ένα κόστος μεγάλο, δηλαδή γνωρίζω, ας πούμε, λόγω, ή σε κάποια άλλη δουλειά. Δηλαδή και στο ντύσιμο και σε άλλα πράγματα. Οπότε είναι εκ των ουκάνευ.
1: Ναι.
0: Κύριε Βασιλιά... Ελλάδα δεν έχουμε υψηλές ή μεσαίες αμοιβές με βάση το επίπεδο ζωής και με βάση το προσδόκιμο που θα θέλαμε να αποκτήσουμε. Δηλαδή να αποκτήσουμε κατοικία ή συνθήκες κατοικίας τέτοιες που να σου επιτρέπουν την ανέλυξή σου, τη δημιουργία οικογένειας και όλα αυτά.
1: Ναι. Μία ερώτηση έχω εδώ από ένα Κροατή, κύριε Βασιλάκη. Τι αλλάζει, λέει, στις κληρονομιές?
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, δύο πράγματα βασικά αλλάζουν. Το ένα είναι, να πούμε για τις μπλεγμένες υποθέσεις, γιατί η Κρήτη είναι μια από τις περιοχές που έχει τις πιο μπλεγμένες υποθέσεις, ας το πούμε, μιας και μιλάμε σε όλη την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα διαλόγου και οτιδήποτε.
1: Τα λογοτιμής τα παλιά.
0: Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει δηλαδή τελικά η νόμιμη μοίρα.
1: Ναι.
0: Η νόμιμη μοίρα γινόταν και αντικείμενο, ας πούμε, πολλών έτσι, παρεξηγήσεων μέχρι σημείου, καταλαβαίνετε τώρα, να μην λέμε, μας ακούνε κι άλλοι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορεί να αποζημιώνεται για την νόμιμη μοίρα αυτός που διεκδικείται, γιατί και ούτε την νόμιμη μοίρα, όχι με ακίνητο αλλά με χρήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μεγάλη διαφοροποίηση αυτή, γιατί λύνει ένα μέρος άδικα-άδικα.
1: Ναι.
0: Λύνει ένα μέρος όλων αυτών των θεμάτων που δημιουργούνται.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι, μπορεί να καταρτιστεί κληρονομική σύμβαση μεταξύ των κληρονόμων και του κληρονομούμενου, και κάποιος δηλαδή που είναι κληρονόμος,
1: ναι,
0: να τεθεί εκτός κληρονομιάς με την έννοια της αποζημίωσης.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα σας λέω, με χρήματα.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι για τις επιχειρήσεις, γιατί να συνεχίζεται η επιχείρηση. Δηλαδή παράδειγμα, ένα παιδί έχει την επιχείρηση με τον πατέρα, με τη μητέρα, και κάποιο άλλο παιδί, ναι με δικαιούται τα ίδια, αλλά αυτά τα ίδια που δικαιούται θα τα πάρει σε χρήμα, αντί να συμμετέχει στην επιχείρηση και να γίνεται μπλοκάρισμα της λειτουργίας της επιχείρησης.
1: Ναι.
0: Πολύ γνωστό αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Το τρίτο είναι ότι κατ' ουσίαν υπάρχει με τις διαθήκες κάποια άλλη διασφάλιση, δηλαδή η διαθήκη δεν είναι όπως πριν, έχει διασφαλίσεις, δηλαδή ψάχνανε και βρίσκανε κάποια στιγμή τη διαθήκη κάποιοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τη δημοσιεύανε και μετά δημοσιευόταν άλλοι και τέτοια πράγματα. Θα υπάρχει μια άλλη διασφάλιση στο θέμα των διαθήκων, αλλά η πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι γενικά καθιερώνεται πιο ευέλικτο σχήμα για την κληρονομιά που δεν μπλοκάρει διαδικασίες. Δηλαδή προκρίνεται, παράδειγμα, η οικογένεια έναντι κάποιου τρίτου, ο οποίος μπορεί με βάση μια διαθήκη να έχει αποκτήσει δικαιώματα.
1: Mm-hmm.
0: Σύντροφος, σύζυγος, και εξομοιώνονται δηλαδή η συμβίωση με κάποια δικαιώματα, αλλά προκρίνεται πάντα υπέρ της οικογένειας, δηλαδή ο θεσμός, και όχι έναντι ενός τρίτου που μπορεί να είναι ένας λειτουργός της υγείας, ας το πούμε, καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί εκεί σε αυτές τις καταστάσεις απαιτούνται και κάποιες άλλες διασφαλίσεις για να μπορέσει, δηλαδή, να πει ο άλλος ότι πήρα αυτό και το πήρα με πλήρη διάβια. Όλα αυτά θα τα δούμε με εφαρμοστικές εγκυκλίες πώς θα εφαρμοστούν.
1: Φτάσαμε στο τέλος βέβαια της κουβέντας μας. Εγώ θα πω ευχαριστώ, το ευχαριστώ βέβαια δεν είναι μόνο δικό μου, ο ακροατής μου γράφει τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βασιλάκη, να τον ενημερώσω βέβαια γιατί ρωτά στην Αθήνα, δυστυχώς είναι ο κύριος Βασιλάκης, δεν είναι στην Κρήτη.
0: Να πω κι εγώ ένα όνομα, Ορέστης Σεϊμένης, που τιμά την Κρήτη και τιμά το θέμα των ακινήτων, δηλαδή πραγματικά ας το πούμε είναι ο ειδικός σε θέματα ακινήτων. Όποιος θέλει λοιπόν συμμαθητής του Κακαουνάκη,
1: ναι,
0: του Νίκου μας,
1: ναι,
0: του τεράστιου ας το πούμε,
1: ναι,
0: δηλαδή μας λείπει αυτή την περίοδο, γιατί το χιούμο και το βλέμμα ας πούμε του Νίκου μας λείπει, να θυμηθώ δηλαδή και εγώ ορισμένα πράγματα, λοιπόν, που όποιος διαβάζει δηλαδή και χτυπήσει και Ορέστη Σεϊμένης και απευθύνει μία ερώτηση στον Ορέστη,
1: έχει την απάντηση.
0: Θα βρει απάντηση για οποιοδήποτε ζήτημα, είτε αφορά ακίνητα, είτε αφορά Έλληνες του εξωτερικού, είτε αφορά επενδύσεις, και μάλιστα αρθρογραφή και σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα, ας αναζητήσουν που αρθρογραφή, δεν μπορούμε να πούμε δημοσιογραφική δεοντολογία, και ας αναζητήσουν τα άρθρα του, να δούνε οι άνθρωποι και ποιος είναι, αλλά κυρίως είναι δάσκαλος, όπως λέμε, για μας τους λογιστές σε αυτά τα θέματα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά, κύριε Βασιλάκη.
0: Ευχαριστώ εγώ πολύ. Γεια σας.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές αποφάσεις για τη νέα παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει επιδότηση, κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπογράμμισε πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Εύρων όσο και της Exxon Mobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Πιεραπετρίτης. Καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε, χωρίς άδεια και το ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στο ΝΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλα, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Έντονες αντιδράσεις από το βίντεο σε νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, με 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
6: Γιατί, παιδί μου?
5: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
6: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
7: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
8: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287-89.
6: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
9: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με rock μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
13: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας από το Ηράκλειο, ο οποίος συνελήφθη επαυτοφόρο με επεισοδιακό τρόπο ξημερώματα Παρασκευής έξω από το σπίτι 17χρονης στην περιοχή του Μασταμπά. Η σύλληψή του έγινε την ώρα που, σύμφωνα με τις αρχές, βρισκόταν έξω από το σπίτι της 18χρονης και προχωρούσε σε άσεμνες και χυδαίες πράξεις. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου. Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικούς της ασφάλειας, τα θύματα της παιδεραστίας εμφανίζονται να είναι όλα ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο να προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ένας 78χρονος άνδρας από περιοχή στα νότια του Δήμου Μαλεβιζίου που παρουσίασε συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για το 5ο εγχώριο κρούσμα στην Κρήτη μετά τα 4 που διαπιστώθηκαν έως τις αρχές του Σεπτέμβρη, ενώ ένα ακόμα κρούσμα, συνολικά 6 ως τώρα, υπήρξε και σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πρόκειται για μια 83χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύτηκε επίσης στο Ηράκλειο τις τελευταίες ημέρες και πήρε εξιτήριο. Στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης δομής και στην επιλογή του κτηρίου Σκουλούδη αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου η Άννα Δρυμισκιανάκη, εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής Αθάνατης στο Ηράκλειο και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τη Δημοτική Αρχή τόσο για τις διαδικασίες που ακολουθούνται όσο και τις εναλλακτικές τοποθεσίες που έχουν εξεταστεί. Κατά την παρέμβασή της παρουσίασε επίσης δύο εναλλακτικές προτάσεις που, όπως ανέφερε, έχουν κατατεθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όλο ένα και αυξάνονται τα επικίνδυνα και τιμόρροπα κτίρια στο Ηράκλειο, ενώ σε συνδυασμό και με την εκδήλωση καιρικών φαινομένων η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική τόσο στη συνοικία της Αγίας Τριάδας όσο και σε άλλες περιοχές όπου έχουν καταγραφεί αντίστοιχες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, ο αριθμός των επικίνδυνων κτιρίων αγγίζει τα 300, με τον ίδιο να απευθύνει μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες ότι η ευθύνη για την ασφάλεια των κτιρίων είναι δική τους και ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση πριν μια αποκόλληση τμήματος κτηρίου οδηγήσει σε τραγωδία. Συνολικά 62 αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο κατά βάση αλλά και κάποιοι από το Ρέθυμνο κατηγορούνται για την εισβολή στην πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο στη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2025 με τις κατηγορίες της παρακόλλησης συγκοινωνιών και διατάραξη κοινής ειρήνης μεταξύ άλλων. Από την περασμένη εβδομάδα άρχισε σταδιακά η κλίση των 62 σε απολογία με τη διαδικασία να εισέρχεται στην τελική ευθεία. Ομόφωνα αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσου Τσατσάκη για την αξιοποίηση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου ώστε να δοθεί οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στις 26 Ιουνίου 2026. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να κυμανθεί από 1.000 έως 3.000 ευρώ ανά οικογένεια, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή αναγκών στους πληγέντες. 10 συνολικά άδειες κυκλοφορίας για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων δεν ανανεώθηκαν, κάτι που έγινε γνωστό στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η μία περίπτωση αφορά λήξη άδειας κατόχου που ξεπερνά τα 70 έτη, ωστόσο και οι υπόλοιπες 9 άδειες που ανακλήθηκαν επρόκειτο για κατόχους που δεν είχαν επιδείξει ενδιαφέρον να τις ανανεώσουν και εν προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ντούσε πάρτι σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων έκαναν αστυνομικοί και έπιασαν 8 νεαρούς με μικροποσότητα ναρκωτικών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του zarpanews.gr, η έφοδος των αστυνομικών έγινε το Σάββατο και αφού προηγήθηκαν παράπονα για ηχορύπανση. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Αποκορώνου και από το τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων. Σε κατάληψη προχώρησαν χθες μαθητές 5 σχολικών μονάδων στα Χανιά, συγκεκριμένα το Γενικό Λύκειο Ακροτηρίου, το ΕΠΑΛ Ακροτηρίου, το 7ο Λύκειο Χανίων, το Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών και το 7ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου. Ανάμεσα στα αιτήματα των μαθητών είναι η ελλείψη σε προσωπικό καθηγητών που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία, το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές αλλά και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων.
καταλήψεις και στο Ηράκλειο, το 7ο και 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 7ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Κλειστά επίσης είναι το Γυμνάσιο και το Λύκειο Νέας Αλικαρνασσού. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν και οι μαθητές στο Αρκαλοχώριο, όπου υποκατάληψη βρίσκονται το Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στη σχολική τους καθημερινότητα 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό του 2021, ζητώντας λύσεις και βελτίωση των συνθήκων στις σχολικές τους μονάδες. Τροχαίο ατύχημα έξω από το Δημαρχείο Χανίων έγινε λίγο πριν τις 12 χθες το μεσημέρι. Ένα όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε μια γυναίκα επί της οδού Κηδωνίας στο κέντρο της πόλης. Ευτυχώς ο τραυματισμός της γυναίκας αποδείχθηκε ελαφρύς, ωστόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Ζητήματα που σχετίζονται με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας ανιχνευτών σκύλων της ΑΔΕ αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Ο βουλευτής Χανίων ρωτά τον Υπουργό τους λόγους για τους οποίους η πάγια μηνιαία χορηγία διατηρήθηκε στα 216 ευρώ για το 2026 παρά την εισήγηση για αναπροσαρμογή στα 350 ευρώ και παρά το ότι η αντίστοιχη η χορηγία για τους σκύλους ανιχνευτές της αστυνομίας καθορίστηκε στα 300 ευρώ. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό κατέληξε η αγωγή τουριστικού καταλήμματος επί της οδού Τσουδερών κατά του Δήμου Χανίων για διαφυγόντα κέρδη και προσβολή εμπορικού μέλλοντος της επιχείρησης. Η αγωγή είχε κατατεθεί το 2023 με την επιχείρηση να ζητά συνολικά 34.000 ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι οι εργασίες ανακατασκευής της Δημοτικής Αγοράς Χανίων επηρέασαν τη λειτουργία του καταλήμματός της. Χθες, κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η έγκριση του εξοδικαστικού μετά από διαπραγματεύσεις με την επιχείρηση καταλήγοντας το ποσό των 18.000 ευρώ το οποίο καλείται να καταβάλει ο Δήμος Χανίων. Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για την αναβολή της εκδήλωσης για το αβοκάντο στις Βουκολιές εξέδωσε ο Δήμος Πλατανιά. Μετά την ενημέρωση του Αγροτικού Συλλόγου Βουκολιών, η προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση με θέμα καλλιέργεια αβοκάντο, που επρόκειτο να γίνει σήμερα στο Πολύκεντρο Βουκολιών, αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο τύπου. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν μετά από το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, προβλέπει σήμερα για το νησί Ιέμι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, έχει πάει 9 και 20 πρώτα λεπτά, ακούσατε τα νέα και από την Αθήνα, ακούσατε και τον Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, είναι Ερτ Χανίων, είναι Μάνος Παπαδάκης που φροντίζει τον ήχο της εκπομπής, είναι η Μαρίνα Μαντακάκη, θα πάμε μέχρι τις 10 σε αυτό το, μέρος της εκπομπής, ακούμε πολλά, το γνωρίζαμε, ότι θα είχαμε αλλαγές στη λειτουργία τους από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οπότε υπήρξαν και συναντήσεις και κουβεντούλες και αυτά είναι μια πραγματικότητα. Τώρα μιλάμε για τις αλλαγές που υπάρχουν στα σχολικά κηλικία και για τις αντιδράσεις βέβαια που έχουν προκαλέσει αυτές οι αλλαγές. Καλέσαμε, τον ευχαριστώ θερμά, ανταποκρίθηκε αμέσως ο πρόεδρος του Συλλόγου Μισθωτών Κηλικιών του νομού μας, ο κύριος Γιάννης Παυλάκης. Καλώς ήρθατε. Και θα βάλουμε μία γέφυρα να ξαναπάρουμε τον κύριο Παυλάκη.

0: κόντρα θα πάμε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μισθωτών και Ηλικίων του νομού μας, ο κύριος Γιάννης Παυλάκης, είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Πραγματικότητα λοιπόν αυτές οι αλλαγές, έτσι δεν είναι, κύριε Παυλάκη?
1: Κοιτάξτε, όντως είναι μια πραγματικότητα αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει. Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Αφενός η αλλαγή της γαλοπούλας που θυμούσαμε ήταν πιο εύκολη, και την είχαν μάθει και τα παιδιά τόσα χρόνια με το πραγματικό κρέας κοτόπουλο πλέον που έχουμε, το φιλέτο κοτόπουλο. Είναι λίγο διαχειρίσιμο, ενώ σίγουρα σε απόλυτα νούμερα είναι πιο υγιεινό, γιατί είναι ένα καθαρό κρέας. Αλλά τα καταλαβαίνετε, τα παιδιά δεν το έχουν μάθει και εμάς είναι πιο δύσκολο να το διαχειριστούμε. Σίγουρα έχει επηρεάσει τους τζίρους των σχολικών κηλικίων. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αφετέρου και η αφαίρεση της σοκολάτας. Αφαίρεση της σοκολάτας έχει δημιουργήσει και αυτό κάποια θέματα.
0: Ναι. Κύριε Παυλάκη, μισό λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω, γι' αυτό διέκοψα και το τραγούδι και ζητώ και συγγνώμη, γιατί είστε και στο χώρο τώρα. Για τη γαλοπούλα, ναι, λοιπόν, που μας είπατε πριν, εσείς τη χρησιμοποιήσατε βραστή, έτσι, αλλά ήταν συσκευασμένη.
1: Ναι, ήταν συσκευασμένη, ήταν σε μορφή αλλαντικού. Είχαμε φυσικά μια πολύ καλή ποιότητα. Τα εξωτερικά κηλικιά δουλεύανε χωρίς γλουτέν, ήταν ένα καλό προϊόν. Απλώς τώρα πλέον έρχεται κρέας, καθαρό κρέας, κομμένο σε λωρίδες ή ολόκληρο. Γιατί έχουμε και, τουλάχιστον στα Γανιά, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και σε ολόκληρο φιλέτο και να το διαχειρίζουμε, να το κόβουμε εμείς. Και το βάζουμε τώρα σαν τζάμπλος. Καταλαβαίνετε, και μόνο που ακούν τα παιδιά κοτόπουλος και κρέας, έχουν μάθει τώρα τη γαλοπούλα, να του λες ότι είναι καλύτερο. Σου δίνω το ίδιο προϊόν, αλλά στη φυσική τη μορφή, στο καλύτερο.
0: Ωραία.
1: Διστάζουν.
0: Ωραία. Τα αλλαντικά απαγορεύονται.
1: Πλέον οτιδήποτε σε μορφή αλλαντικού, ναι. Οτιδήποτε σε μορφή αλλαντικού, ναι. Είναι καθαρό κρέας. Κοτόπουλο ή γαλοπούλα σε καθαρό κρέας.
0: Ναι. Με τις ποσότητες τι γίνεται
1: ψημένο,
0: τώρα?
1: Ψημένο φυσικά, να διευκρινίσω ότι είναι ψημένο σε εμάς. Εμείς το διαχειριζόμαστε. Προσθέτουμε και το προσφέρουμε. Οι ποσότητες, το μεγάλο, ένα μεγάλο θέμα είναι ότι μικράνε ποσότητες. Δηλαδή εκεί που χρησιμοποιούσαμε ως τώρα, η διάταξη έλεγε ότι η τυρόπιτα πρέπει να ήταν το λιγότερο 130 γραμμάρια, το λιγότερο. Τώρα μας αλλάξει και έγινε το περισσότερο 100. Άρα μιλάμε ότι εμείς εκεί που δουλεύουμε μια τυρόπιτα 180 γραμμάρια, 200, 230 άλλοι, έχουν πέσει τώρα στα 100 γραμμάρια. Σίγουρα είναι μεγάλη αλλαγή για τα παιδιά μου, και το λέω και εγώ τώρα. Τώρα η στριφτή που δουλεύαμε ήταν 230 γραμμάρια και αυτό που χωρίζουν είναι 100. Είναι όχι μισή, είναι ένα κουλουράκι μπροστά του. Το κουλούρι από τα 100 γραμμάρια που δουλεύαμε έπεσε στα 60. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ταξιδεύει. Μου φαίνεται και κοροϊδία για το παιδί. Τώρα τι να κάνουμε, τώρα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε κοντά εκεί. Τα τοστάκια, λέει το ψωμάκι να είναι 60 γραμμάρια. Τα ψωμιά που δουλεύαμε ήταν όλα 100 γραμμάρια. 100-120 γραμμάρια τα ψωμιά.
0: Μα είναι μεγάλη, αυτή η διαφορά είναι μεγάλη, κύριε Παυλάκη.
1: Ναι, πλέον το, είναι όντως. Και πιστεύω ότι είναι παράλογο αυτό το νόμο. Δηλαδή, εντάξει, έρχεται εδώ πέρα, του λέω το παιδί, πάρε το μισό, λέει το νόμο, το μισό. Πάρε δύο, μας λέει ολόκληρο, δηλαδή και τα δύο κομμάτια. Ναι. Δεν διαφέρει τίποτα. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει, έτσι γέρος, δεν μπορεί να το απαγορεύσει να πάρει δύο. Άρα παίρνει. Το παίρνει πάλι ολόκληρο. Είναι παράλογο. Φυσικά, για να σας ενημερώσω, είμαστε σε διακή από τον Ιούνιο. Έχει ξεκινήσει και θα το έχετε δει ότι έχουν βγει δύο διευκρινιστικές. Από τον Ιούνιο είμαστε σε διαρκή συνάντηση και με το Υπουργείο και με τους διατροφολόγους ή τους αρμοδίους. Έχουν γίνει 3-4 επιτροπές που έχουμε συμμετάσχει η Ομοσπονδία μας, Πανελλήνια Ομοσπονδία, και έχουμε γίνει κάποιες διευκρινιστικές και κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Και ακόμα τώρα περιμένουμε άμεσα τις επόμενες μέρες ραντεβού, τώρα πλέον όχι με την Αγαπηδάκη αλλά με τον ίδιο τον Άδωνη.
0: Ζητήσαμε πλέον
1: με τον ίδιο τον Άδωνη Γεωργιάδη να μιλήσουμε, διότι υπάρχουν κάποια παράλογα, το βλέπετε κι εσείς, κάποια παράλογα στο νόμο. Εμείς δεν είμαστε κατά της κοινής διατροφής, τα έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Μαδακάκη πολλές φορές και γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε πάντα υπέρ των παιδιών και της καλής διατροφής. Αλλά εντάξει, έχει παράλογα αυτό.
0: Κοιτάξτε τώρα. Ναι, γι' αυτό έχει και.
1: Δεν φταίει το σχολικό κηλικείο. Λέτε, α πούμε, ότι έχουμε παιδιά εδώ, ποιος θέλει τα σχολεία, παίρνει πλέον με το τοστάκι από το σπίτι του.
0: Και θα το πάρει από κάπου αλλού. Θα το αγοράσει από κάπου αλλού, δεν είναι.
1: Υπάρχει και το επίφοβο ότι παίρνει το παιδί ένα τοστάκι από τις 8 ώρα το πρωί, θα το φάει στις 11, 3 ώρες μες στην τσάντα, έχει γίνει μπόμπα.
0: Μα ναι,
1: έχει
0: μα γι' αυτό.
1: Γίνει διατροφική βόμβα.
0: Και το καταλαβαίνουμε και
1: ενώ,
0: γι' αυτό.
1: Ενώ εμείς, εμάς είναι στο θερμοθάλαμο στο συν 65, δηλαδή όταν είναι ζεστό παραμένει σε ψηλή θερμοκρασία για να μην είναι τελείω, ή όταν είναι στο ψυγείο κάτω από 5.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή 4 βαθμούς. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι σε θερμοκρασίες ασφαλές, ένα προϊόν ασφαλές, περιποιημένο. Είμαστε το σχολικό κηλικείο, είναι ένας μηχανισμός που το λέγουν. Λέει, μας δεν χρειάζεται καν από τους εξωτερικούς ελέγχους που έχουν συνέχεια, αλλά έχουμε, μας ελέγχουν οι καθηγητές, μας ελέγχουν οι γονείς, μας ελέγχουν τα συμβούλια, μας ελέγχουν η επιτροπή του κηλικείου. Δηλαδή το σχολικό κηλικείο είναι ένας χώρος ασφαλής.
0: Σωστά.
1: Ελέγχεται συνέχεια.
0: Μα γι' αυτά και γι' αυτά και γι' αυτές τις κουβέντες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, οι συνάδελφοί σας από το Ηράκλειο είναι στα κάγκελα, μας λένε εμάς οι συνάδελφοί μας από εκεί.
1: Όντως, είναι γιατί... και εδώ στα Γανιά είχαμε 2-3 μαγαζιά. Συνάδελφοι που τα αφήσανε. Τα πήραν φυσικά κάποια που και μπήκαν τέτοιο. Ναι. Αλλά τα αφήσανε, λέει, πλέον. Ναι, δεν είναι. Λέει, προτιμούν να πάνε να κάνουν ένα μεροκάματο έξω από να έχουν τον πελά αυτό του κηλικίου και να, το άγχος και την ταλαιπωρία.
0: Ναι, γιατί λένε χαρακτηριστική είναι η έκφραση, κύριε Παυλάκη. Λένε ότι παζάρια θα κάνουμε στο στομάχι των παιδιών.
1: Είναι ορθός, δηλαδή καταλαβαίνετε. Και κοιτάξτε, δεν μπορείς. Δηλαδή, βάσει τη αγορανομική του νόμου, δεν μπορείς να αντιθείς δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα. Δηλαδή, έρχεται το παιδί και σου λέει: θέλω 3 τυροπιτάκια από αυτά τα μικρά.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει, το μόνο που καταφέρνεις είναι να επιβαρύνεις το παιδί με κόστος παραπάνω. Ενώ θα του δίνουμε μια τυρόπιτα στην τιμή του 1,30 που είχε οριστεί από τον νόμο. Τώρα έχουμε μικρά αντιστοιχεία με εμάς που δεν μας το απαγορεύει ο νόμος. Η τιμή δεν άλλαξε. Παραμένει, αλλά εμείς από μόνοι μας κατεβάσαμε τις τιμές γιατί το προϊόν είναι μικρότερο.
0: Ναι.
1: Και του δίνουμε στην ρίκη. Το επιβαρύνουμε, λέει, για αυτά τα ίδια γραμμάρια, το επιβαρύνεται και με ζημιά και για το παιδί μας.
0: Φυσικά, ναι.
1: Στο οικονομικό κομμάτι.
0: Από τη μία και από την άλλη, είμαστε και σε δύσκολες εποχές. Δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό των μαθητών που αγοράζει από τα κηλικεία.
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτό ακριβώς, έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών, έχουν αλλάξει, το γνωρίζετε. Παλιά είμαστε, η χαρά μας ήταν να έχουμε ένα χαρτιτήρι για να πάμε να ψωνίσουμε το κηλικείο. Τώρα πλέον τα παιδιά είναι τόσοι πειρασμοί έξω από τα σχολικά, από τα σχολεία, τόσοι πειρασμοί από σουβλατζίδικα, περίπτερα, φασουλτάδικα, mini market, super market, και τόσοι πειρασμοί, τόσα τα προϊόντα που καταλαβαίνετε ναι, έχουν αλλάξει δυστυχώς. Ενώ χρεωνόμαστε, γνωρίζετε ότι χρεωνόμαστε εμείς με τον αριθμό των παιδιών που έχουμε, οι μαθητές που ψωνίζουν από εμάς είναι πολύ πολύ λιγότεροι από τον αριθμό που πληρώνουμε.
0: Και λέμε, κύριε Παυλάκη, ότι ενδιαφερόμαστε, αλλά η παλιά λίστα άλλαξε. Κάποια προϊόντα έχουν φύγει από αυτά που διαβάζουμε τώρα εμείς. Έχουν βάλει κάποια που έχουν να κάνουν περισσότερο με χυμούς, έτσι.
1: Ναι. Η διαχείριση των χυμών ήταν. Αν και υπήρχε ο χυμός, και το κυρίο που έχει μπει είναι ότι μας επιτρέψανε το ντόνο, ο οποίος όμως είναι ένα δύσκολο προϊόν και δεν ξέρω αν τα παιδιά τώρα. Να σας πω, δηλαδή, εγώ ακόμα δεν το έχω ξεκινήσει εγώ προσωπικά. Κάποιοι άλλοι το βάλανε, ένα προϊόν όμως το οποίο δεν έχει κινήσιμο. Το αυγό το βραστό. Κοίταξε, μας επιτρέπουν το βραστό αυγού και μας απαγορεύουν μια ομελέτα φούρνου. Μια ομελέτα φούρνου. Είμαι βέβαιος ότι θα δούλευε στα κηλικία, διότι φούρνου δεν λέμε τίποτα. Το απλό πράγμα. Δηλαδή, αντί να το βράσει το αυγό, θα το βάλουμε στο φούρνο.
0: Το φίλο. Ναι, το
1: φίλο. Κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Και όμως λέει βραστό, δηλαδή σε περιορίζει. Αυτό σας είπα, δηλαδή έχει περίεργα σημεία ο νόμος, τα οποία δηλαδή δεν στέκουν λόγοι στη λογική απάνω.
0: Ναι, και ναι, είναι μερικά πράγματα παράλογα. Διαβάζοντάς το έτσι, εσείς το ζείτε κιόλας. Το φίλο,
1: ναι, ναι.
0: Το φίλο λέει δεν πρέπει να περιέχει κάποιο άλλο υλικό παρά μόνο φυτικό ελαιόλαδο. Κάποιες μπάρες να είναι φρούτων. Πολλά παιδιά παίρνουν μπάρες φρούτων. Δηλαδή τέτοιου είδους πράγματα τα τρώνε τα παιδιά.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει και η. Αυτό που περιμένουμε τώρα, η διευκρινιστική, ας πούμε, στην Επιτροπή όλο, και ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ που ήταν στην Επιτροπή και διατροφολόγος από το Υπουργείο αυτά, είπαν ότι αν έχει τώρα, ας πούμε, λίγη επικάλυψη σχολάρωση παραπάνω ή λίγα ποσότητα, είπαν κατευθείαν ότι εντάξει, αυτό δεν επιβαρύνει τα παιδιά. Ο νόμος όμως δεν έχει έρθει διευκρινιστική να το λέει. Δηλαδή ενώ το λένε αυτοί, γι' αυτό σας είπα ότι περιμένουμε να γίνουν η συνάντηση με τον Υπουργό για να διευκρινιστούν και κάποια πάνω να αλλάξουν βέβαιως, γιατί έχει δείξει ότι είναι λίγο ανοιχτό, πιο ανοιχτός ο Υπουργός σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό ζητήσαμε και εμείς προσωπική συνάντηση μαζί του για να τα θέσουμε επιτάπητος και ευελπιστώ να έχουμε κάποιες διορθωτικές στις επόμενες μέρες.
0: Και πρέπει να υπάρξουν τώρα, γιατί το ερώτημα αυτή την ώρα είναι ένα, κύριε Παυλάκη. Δηλαδή, πώς επιχειρούν να εφαρμόσουν στην πράξη ένα πλαίσιο υγιεινής διατροφής που είναι και πιο αυστηρό μέσα στα σχολεία, την ίδια στιγμή που οι μαθητές φεύγουν από εκεί που είστε τώρα και μπορούν να πάρουν από την αγορά, λίγα μέτρα δηλαδή πιο πέρα, κάποια αγαθά που δεν επιτρέπονται μέσα στο κηλικείο. Έτσι δεν είναι?
1: Σας είπα ότι και δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλα τα σχολεία. Η πληρωμή πλέον είναι ακριβώς έξω από την πόρτα.
0: Ναι.
1: Να μην μιλήσω τώρα για τα delivery, να μην μιλήσω για, για όλες τις περιπτώσεις. Για τα σχολεία που δεν ελέγχονται.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω ενημερώσει τους συναδέλφους, να με ενημερώσουν σε ποιο σχολείο δεν τηρούνται οι διαδικασίες. Εμείς θα βγάλουμε και εμείς ήδη, θα βγάλουμε συναδέλφους να κάνουν τις βόλτες. Σε όποια σχολεία δούμε ότι δεν τηρούνται η διαδικασία να κλείνουν οι πόρτες, θα κάνουμε καταγγελία.
0: Ναι.
1: Δεν θα χαρίσουμε σε κανένα. Δεν γίνεται εμείς να είμαστε πάντα το ξυλαστήριο θύμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείτε κηλικείο.
0: Ναι.
1: Θα κλείνουν, θα τηρούνται η νομοθεσία από όλους.
0: 4 κηλικεία έχουν κλείσει στο Ηράκλειο. Εδώ είχαμε κάτι τέτοιο, κύριε Παυλάκη?
1: Εδώ σας είπα το καλοκαίρι, τώρα δεν έχουν κλείσει. Το καλοκαίρι είχαμε κάποιους συναδέλφους που φύγανε. Τα πήραν όμως άλλο, δηλαδή απλώς κρίνανε ότι με όλη τη διαδικασία αυτή δεν θα είναι εύκολο για αυτούς. Βγήκαν στο διαγωνισμό, τα έχουν αναλάβει και οι νέοι συνάδελφοι, γιατί όλα με τις δυσκολίες έχουν ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Άρα εντελώς κλείσιμο να δεν έχουμε. Ήταν ό,τι έγινε το καλοκαίρι. Ήδη δηλαδή το καλοκαίρι τα είχαν αφήσει.
0: Καλά.
1: Τώρα μέσα στη σεζόν δεν το έχουμε. Μέσα στη σεζόν δεν έχουμε για την ώρα κάποιο κρούσμα.
0: Καλά, βέβαια.
1: Τα παράπονα και τις δυσκολίες από όλους.
0: Σωστά, σωστά.
1: Προσπαθούμε και εμείς να στηρίζουμε τους συναδέλφους. Τους λέμε και κάνουμε συνέχεια συζητήσεις και μεταξύ μας. Έχουμε την ομάδα μας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών για αυτά. Έτσι ώστε να μπορέσουμε και βοηθάει ο ένας άλλο με ιδέες, παιδιά, με τα προϊόντα που επιτρέπονται. Τι μπορούμε να βάλουμε, λέει ο καθένας στις ιδέες τους. Και προσπαθούμε να διαχειριστούμε. Κάνουμε αλλαγές. Είμαστε ήδη 20 μέρες ανοιχτές και αλλάζουμε συνέχεια προϊόντα. Προσπαθούμε κάθε μέρα να δώσουμε στα παιδιά να δοκιμάσουν νέα προϊόντα, να δούμε πώς θα δελεάσουμε.
0: Ναι. Καλά, είναι δύσκολο τώρα αυτό το εγχείρημα, γιατί θέλουν, λέει, να καταπολεμήσουν την παιδική παχυσαρκία από τη μία, από την άλλη βέβαια.
1: Κύριε Μαλακαλιά, από το σπίτι ξεκινάει.
0: Σωστά.
1: Η ίδια η μαμά του βάζει μέσα στην τάντα τώρα και του δίνει αυτό που εσύ δεν του πουλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα είναι.
0: Ναι. Ωραία, μιλάμε δηλαδή για τη νέα κουλτούρα υγιεινής διατροφής, αλλά από την άλλη πρέπει να κοιτάξουμε και τη βιωσιμότητα των ανθρώπων που βιοπορίζονται, έτσι, από τα σχολικά. Υπάρχει τώρα καμιά περίπτωση, κύριε
1: Παυλάκη? Να συμπληρώσουμε εδώ, κύριε Μαλακαλιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Εμείς, αυτό σας είπα ότι ο χώρος ελέγχει τα πράγματα, δηλαδή ο χώρος του σχολικού κηλικίου είναι ένας ελεγχόμενος χώρος πλήρης ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι εμείς ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους συναδέλφους μας συνέχεια. Οι συνάδελφοι περνάνε πιστοποίηση γνώσεων υπευθύνου σχολικών κηλικίων από την DUVLS και από κάποιες άλλες εταιρείες με πιστοποίηση του ΕΟΠΕΠ. Παίρνουμε πιστοποίηση, είναι 120 ώρες εκπαίδευση τώρα, δεν είναι? Δηλαδή από το πώς θα μιλήσουμε σε ένα παιδάκι, το πώς θα διαχειριστούμε τα τρόφιμα, το πώς θα. Όλη η διαδικασία. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το τι που έχουμε, και ο ίδιος ότι εκπαιδεύουμε και τον ίδιο τον συνάδελφο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε πολύ, πολύ ψαγμένοι, θα έλεγα, πάνω σε αυτό το θέμα χρόνια. Δηλαδή είμαστε πολύ, πολύ ψαγμένοι, θα έλεγα, πάνω σε αυτό.

0: οποία τα περισσότερα καταλήγουν στα σκουπίδια,
1: ναι,
0: δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι πολύ καλύτερο να προσφέρει σε όλα τα παιδιά μια υγιεινή διατροφή σε δεκατιανό,
1: mm-hmm,
0: δηλαδή στις 10.30 ώρα να πάει να φάει ένα δεκατιανό, το οποίο και το συμπληρώνει το πρωινό που δεν έχει πάρει, γιατί, ναι, αυτό που για αυτό υπάρχουν αυτά τα γεύματα.
1: Ναι.
0: Για να συμπληρώσει ένα πρωινό που δεν έχει σωστό. Άρα συμπληρώσει αυτό και κρατάει το παιδί μέχρι το απόγευμα.
1: Ναι, μα να μην είναι 30 γραμμάρια.
0: Ένα καλό δεκατιανό.
1: Έτσι.
0: Και σήμερα ότι το ίδιο αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσει να μετατραπεί σε ένα δεκατιανό για όλη την Ελλάδα, για όλα τα σχολεία.
1: Ναι, ναι,
0: θα προσφέρουμε,
1: ναι,
0: ένα δεκατιανό. Εμείς θα κάνουμε κι εμείς από την πλευρά μας την προσφορά μας,
1: ναι,
0: όσο μπορούμε να,
1: ναι,
0: δουλέψουμε με πολύ μικρό ποσοστό κέρδους,
1: ναι,
0: να κάνουν και αυτή την μετατροπή και έτσι να προσφέρουμε ένα δωρεάν δεκατιανό υγιεινό. Αυτό έτσι προβάλλεις το παιδί,
1: ναι,
0: αν δεν του δώσεις κάτι δωρεάν δεν μπορεί να το επιβάλλεις τι θα πάρει.
1: Σωστά. Δωρεάν και να μην είναι να επαναλάβω εγώ 30 γραμμάρια, έτσι.
0: Όχι, ναι, ναι, αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Πες στους παιδιά, θέλετε φρούτα, ωραία,
1: ναι,
0: δωρεάν. Θα το πάρει έτσι και να το δοκιμάσει. Όταν τον επιβάλλει να το αγοράσει, θα σου πει όχι, δεν θα αγοράσει.
1: Ναι.
0: Θα αγοράσει το σάντουι.
1: Κάτι τελευταίο. Κάπου στον ορίζοντα, έτσι, κύριε Παυλάκη, επειδή είναι δύσκολη η φετινή σχολική χρονιά, το λένε όλοι, για μεταβατική ανοχή,
0: Κοιτάξτε, ήταν να κάνουμε μια συνάντηση με τους υγειονολόγους εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει ακόμα το τοπικά εδώ. Έχουν γίνει σε άλλες περιοχές. Έχουμε φυσικά πολύ καλή επαφή με το τμήμα υγιεινής εδώ στα Χανιά. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί, συζητήσιμοι. Περιμένουμε φυσικά και τις διευθυντικές. Να έχουμε την ιδιωτικό αλλαγές και να κάνουμε τη συζήτησή μας να δούμε. Εντάξει, εμείς ζητάμε να υπάρχει μια λογική, αλλά εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Υπάρχει μια λογική από τους ανθρώπους. Γίνονται συστάσεις, δηλαδή, αν δουν και κάτι το οποίο είναι εκτός της απόλυτης λίστας, για την νομιμότητα, εγώ θα το έλεγα παρανομία.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, να ξεφεύγει λίγο από τη λίστα αυτό, κάνουν μια σύσταση. Δεν έχουμε ιδιαίτερα παράπονα. Είναι οι άνθρωποι, είναι όσο το δυνατόν λογικοί και αυτό. Αλλά θα προτιμούσαμε γι' αυτό και εμείς έχουμε αναβάλει τη συνάντηση μαζί τους, για να έχουμε την τελειωτική κατάληξη του νόμου, έτσι ώστε να έχουμε μετά μια συζήτηση μαζί τους και να δούμε για τους ενιαίους.
1: Σωστά. Επειδή μας ακούνε στο Ηράκλειο, κύριε Παυλάκη, και με ενημερώνουν οι συνάδελφοί μας ότι τα πράγματα όντως είναι δύσκολα εκεί. Είπα για τα 4 κηλικεία που έχουν κλείσει στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο δηλαδή, αλλά με ενημερώνουν ότι 15 ακόμη βρίσκονται σε διαδικασία αποχώρησης λόγω αδυναμίας, λέει, να προσαρμοστούν στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις.
0: Ναι, εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Έχουν βγει και ο συνάδελφος. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι έχουν και ψηλότερα μίσθια.
1: Σωστά.
0: Θα πρέπει να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι, είναι και το συναδέλφων.
1: Εδώ είμαστε καλά, γιατί εκεί έχουν και ακατάλληλες κτηριακές υποδομές, κύριε Παυλάκη.
0: Ναι, εδώ έχουμε λίγα. Εντάξει, μπορεί να είναι μικρά, αλλά είμαστε,
1: ναι,
0: σε λίγο καλύτερη κατάσταση.
1: Όντως,
0: εδώ. Αλλά το βασικό αυτό και μαντακά είναι ότι εδώ έχουμε χαμηλότερες τιμές στα μίσθο.
1: Ναι,
0: ψώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουν ξεφύγει τιμές. Τα ποσά που έχω ακούσει εδώ είναι διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι έχουμε στα Χανιά εδώ.
1: Ναι,
0: άρα,
1: ναι,
0: καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι με μεγάλη επιβάρηση και σίγουρα συνάδελφοι, γι' αυτό βλέπετε και φεύγουν και καταλήγουν πολύ περισσότεροι από εμάς που τον παλεύουμε όσο μπορούμε.
1: Να δούμε τι θα γίνει, κύριε Παυλάκη, θα το παρακολουθούμε.
0: Μόλις έχουμε νεότερα, θα σας ενημερώσουμε, θα δώσω στείλουμε και δελτίο να σας ενημερώσουμε, να γνωρίζετε κι εσείς πού βρισκόμαστε.
1: Ναι, γιατί...
0: Και ευελπιστώ μέχρι την εβδομάδα να έχουμε την ημερομηνία του ραντεβού με τον Υπουργό Αδενεργειοδία.
1: Έτσι, γιατί λειψό δεκατιανό στα σχολικά κηλικία, πρόβλημα.
0: Το ραντεβού θα είναι αρχικά με τον Αδενεργειοδία. Φυσικά έχουμε ζητήσει και με εσωτερικών,
1: ναι,
0: και με ανάπτυξη. Να γνωρίζει και με
1: ανάπτυξη.
0: Ωραία. Ανάπτυξη για όλα τα θέματα. Από θέμα οικονομικών, από θέματα όλων των ανθρώπων, να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση εφόλης σύλλησης με όλη την εμπορία που μας αφορούν.
1: Σας...
0: και παιδιά, φυσικά.
1: Σας...
0: Δεν ξεχνάμε την κυρία Ζαχαράκη.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παυλάκη.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.

Γεμάτο για το αστυνομικό δελτίο, πρέπει να σας πω. Οι ειδήσεις βέβαια που παίζουν και είναι, βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι από το Ηράκλειο. Σας είπαμε για τον 40χρονο που σήμερα θα ανεβεί τα σκαλιά της ανακρίτριας να απολογηθεί για τις πράξεις του. Είχαμε όμως και πολλά, πάρα πολλά είναι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μια 42χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία κατήγγειλε έναν 40χρονο Σύρο, είναι πρώην σύζυγός της, την τρομοκρατούσε λέει συστηματικά, της φερότανε πολύ άγρια, τη χτυπούσε, συνελήφθη ο 47χρονος, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία. Η γυναίκα πήγε στις αστυνομικές αρχές, ζήτησε και το panic button, πρέπει να σας πω. Πάντως τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι έτσι εφιαλτικά τα νούμερα. Στο Ηράκλειο μόνο έχουν χειριστεί περισσότερες από 400 υποθέσεις τα στελέχη του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας από το πρώτο αστυνομικό τμήμα εκεί Ηρακλείου. Είναι σοβαρά περιστατικά βέβαια όλα, και για τα 400 που σας λέω τώρα έχουν σχηματιστεί οι δικογραφίες. Ακόμα λοιπόν ένα περιστατικό το οποίο χειρίζονται εκεί άνθρωποι με διακριτικότητα, έτσι όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις αστυνομίας. Τώρα να απαντήσω, τώρα να πω, ναι, παράληψή μας ήταν που δεν το είπαμε, δεν υπάρχει σκοπιμότητα, έτσι στα Χανιά θα έρθουμε, εκεί στις Πλάντζια θα πάμε, εκεί που είχαμε μια ακόμη διαρροή λιμάτων, γιατί έφραξε, μας το κέντρο μια ανάσα από την εκκλησία, έφραξε ένα φρεάτιο της αποχέτευσης. Το απόγευμα εχθές συνέβη αυτό, έχουν βγει και φωτογραφίες, έτσι κυκλοφορούν, η αλήθεια είναι. Πήγαν εκεί οι άνθρωποι της ΔΕΙΑΧ και προσπάθησαν να το φτιάξουν. Αυτό δεν το είπαμε. Το αποκαταστήσαμε. Και από την άλλη βέβαια μου λένε εδώ οι συνάδελφοί μου ερχόμενοι στο σταθμό, τι κρουαζιερόπλοιο είναι αυτό που υποδεχτήκαμε πάλι σήμερα στο λιμάνι της Σούδας. Είναι το Sun Princess. Είναι γιγαντιαίο. Να φανταστείτε ότι φέρνει σήμερα στα Χανιά, και ευτυχώς και μέχρι το απογευματάκι που θα μείνει εδώ θα είναι καλός ο καιρός, 4.347 επιβάτες. Αυτοί λοιπόν θα έρθουν, θα κυκλοφορήσουν, θα ξαναγηθούν, θα θαυμάσουν τις ομορφιές εδώ της πόλης των Χανίων, και δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση. Τα Χανιά βέβαια που εξακολουθούν, πρέπει να σας πω, έχουν πολύ κόσμο. Μέχρι και τέλος του Οκτώβρη λένε οι πληροφορίες οι δικές μας ότι θα υπάρχει κόσμος, και τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη ορισμένα ξενοδοχεία θα μείνουν ανοιχτά διότι υπάρχουν οι κρατήσεις. Μια χρονιά που θα δούμε στη διάρκεια των εκπομπών, και μαζί με την Κατερίνα Τυπολίζου θα κάνουμε τον απολογισμό όταν θα κάνουν και εκείνη το ταμείο, διότι μπήκε δειλά-δειλά, απογειώθηκε όμως από ένα σημείο και μετά. Εμείς όλοι σαν απλοί πολίτες βλέπουμε τον πολύ πολύ κόσμο που κυκλοφορεί και στους δρόμους που είναι δίπλα μας, και κάνουμε μαζί μπάνιο εκεί στις παραλίες. Ωστόσο δεν ξέρουμε τι θα μείνει στη τσέπη των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, με το γεγονός βέβαια και το δεδομένο, την ακρίβεια που υπάρχει παντού, όλα πάνω, ρεύμα, τα πάντα είναι πάνω. Οπότε εμείς θα περιμένουμε και αυτό το μήνα, μέσα του μήνα, έτσι προς το τέλος του μήνα, για να δούμε τι ταμείο κάναμε από τούτη τη χρονιά. Πάντως εκείνοι που πηγαίνουν σε εκθέσεις, εκείνοι που γνωρίζουν, λένε ότι έτσι στα ίδια και περισσότερους αριθμούς θα είναι και το 2027.

Έχουμε δεύτερη μέρα καταλήψεων σε σχολεία, μας λένε οι συνάδελφοί μας για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Θα ρωτήσουμε και για τα Χανιά και θα ενημερωθείτε. Από την Διεύθυνση λοιπόν Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η ενημέρωση. Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Αρκαλοχωρίου, εκεί διαμαρτύρονται σε κοντέινερ ακόμα, έτσι, 700 παιδιά κάνουν μάθημα για 5ο συνεχόμενο χρόνο εκεί σε κοντέινερ. Και το ΕΠΑΛ, το Αρκαλοχωρίο επίσης, το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Νέας Αλικαρνασσού, το 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, το 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 6ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, το Γενικό Λύκειο Γαζίου και το Γυμνάσιο Γουβών. Βέβαια, όπως αναφέρουν έτσι και οι συνάδελφοί μας από το Ηράκλειο και όπως λέει και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Λοιπόν, αιτήματα και από τους μαθητές με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και εμείς, αλλά έχουμε μία πρόταση, μία εξαιρετική εκδήλωση πρέπει να σας πω θα γίνει απόψε στο Δήμο Κισάμου, βραδιά εινογευσίας με μουσικές αντανακλάσεις στο νερό. Στις 6 ώρα το απόγευμα λοιπόν, όσοι τυχεροί βρεθείτε στον οικισμό Λίμνη, επάνω στην ξύλινη εξέδρα του υπαίθριου χώρου της Λίμνης. Ένα καταπληκτικό μέρος, πρέπει να σας πω. Όπως λένε οι διοργανωτές, ο σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της τοπικής υνοπαραγωγής μέσα από τη δοκιμή εκλεκτών κισαμίτικων κρασιών με την ταυτόχρονη παρουσίαση μουσικής που εναρμονίζεται με τη φυσική ομορφιά του τοπίου, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια μοναδική εμπειρία. Και αφού πάτε εκεί, δοκιμάσετε αυτά τα εκλεκτά κισαμίτικα κρασιά, θα δείτε και θα περιηγηθείτε και στην έκθεση φωτογραφίας στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Λίμνης. Οι φωτογραφίες ανήκουν στον κύριο Γιώργο Γεωργιλάκη. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Μάνος Παπαδάκης θα κάνει τα κουμάντα του τώρα, θα μας πάει στο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, αδιάβροχο είπαμε από το μεσημέρι και μετά, βροχούλες αύριο, δύσκολη ημέρα της Πέμπτης. Αυτά τουλάχιστον είναι τα προγνωστικά μοντέλα μέχρι αυτή την ώρα, οπότε να προσέχετε, δώστε μας την ευκαιρία αύριο να έχουμε καλές ειδήσεις να σας πούμε.

0: άδεια όλο τους το ασχήμο μυαλό τους.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να συνεδριάσει αύριο και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό. Όποιος πει για άλλες μειώσεις να πει ποιον φόρο πρέπει να πάρουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντιληφθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η ακρίβεια, υποστήριξε, φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους της Εύρων και της ExxonMobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει ότι η προοπτική μιας πρώτης ερευνητικής γεώτρησης τους πρώτους μήνες του 2027, αλλά και η έναρξη σεισμικών ερευνών από το Ιόνιο έως την Κρήτη σηματοδοτούν την επιτάχυνση της προσπάθειας της Ελλάδας να διερευνήσει τον υποθαλάσσιο ενεργειακό της πλούτο. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας υπηρετικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τρίτη. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα σε όλο το νησί. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Εδώ από το στούντιο των Χανίων εκπέμπουμε ζωντανά. Ο Βάιος Χειμώνας είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Μιχαηλίδου στη γραμματική υποστήριξη. Ενώ οι καλοί συνάδελφοι από την Ανατολική Κρήτη, ο Παράσος Χαραλαμπάκης, ο Δημήτρης Στρατήγης, εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα με φθινοπορεινή σήμερα. Καθαρά φθινοπορεινή διάθεση και κατάσταση. Ένα ελαφρύ μπουκωμά. Έχουν αρχίσει οι πρώτες ιώσεις και τα πρώτα κρυώματα, δυστυχώς. Κουράγιο σε όσους συμπάσχετε. Και θα περάσει, εννοείται, όπως και όλα. Erteco.gr και www.erteco.gr και Erteco, η ψηφιακή εφαρμογή στις έξυπνες συσκευές. Μας ακούτε από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Δεν ξέρω αν πιάνει και σε όσους είναι εκτός επίγειας ατμόσφαιρας. Δεν ξέρω, στο διαστημικό σταθμό Earth Space που λέγαμε παλιά, δεν ξέρω, θα δείξει. Εδώ είμαστε όμως και σήμερα, Τρίτη πρωί, 29 γράφει το ημερολόγιο. Κλείνει και ο Σεπτέμβρης και κλείνει πολύ πομπόδι, πολύ θηναβευτικά, πολύ φθινοπορεινά. Σήμερα είναι του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Γιορτάζει ο Κυριάκος, κάποια Κυριάκη εν πάση περιπτώσει, ενώ είναι Παγκόσμια Ναυτική ημέρα σήμερα, εορτάζεται, έχει θεσμοθετηθεί. Και τα καιρικά είναι πολύ συγκεκριμένα. Ξεκίνησε στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης η μέρα με έναν λαμπρό ήλιο, έναν καθαρό ουρανό, αλλά σιγά σιγά, όπως μπορείτε να διακρίνετε ήδη στις δυτικές περιοχές και στη συνέχεια σιγά σιγά θα επεκτείνεται και στα ανατολικά όλο αυτό, θα έχουμε νεφώσεις έντονες, πολύ έντονες, και θα είναι και σύντομα βροχερές αυτές οι νεφώσεις. Θα δώσουν νερό. Κυρίως έχουμε ουσιαστικά τη μεταβολή την καιρική και τις έντονες βροχοπτώσεις να εστιάζονται στην Πέμπτη, την 1η του Οκτώβρη. Θα μας υποδεχθεί φθινοπορεινά ξεκάθαρα Οκτώβριος, αλλά και σήμερα και κυρίως και αύριο θα έχουμε αυτές τις έντονες νεφώσεις να πυκνώνουν και να δίνουν αναδιαστήματα και βροχοπτώσεις. Και κάποιες θα είναι ενδεχομένως και έντονες, καθώς υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, όπως αναφέρουν εδώ τα δεδομένα.

έτσι θα ξεκινήσει αυτή η επόμενη περίοδος ουσιαστικά, με τον Οκτώβριο να έρχεται όλο και πιο κοντά. Προφανώς το έχουμε ανάγκη, προφανώς δεν λέμε τίποτα αρνητικό, βροχές να είναι και όποτε να είναι. Το μόνο που επιθυμούμε είναι να μην έχουν πολύ μεγάλη ραγδαιότητα, δηλαδή να μην έχει, δηλαδή, να μην πέσει πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ απότομα, πολύ γρήγορα, προκαλώντας έτσι πλημμυρικά φαινόμενα. Και βέβαια το ενδιαφέρον όλων στρέφεται με αυτές τις προαναγγελίες για καταιγίδες και βροχοπτώσεις έντονες. Στρέφεται κυρίως στα σημεία που έχουν προβλήματα διαχρονικά τώρα και δεν έχουν αλλάξει συνθήκες, εκεί που είναι επικίνδυνο να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Και βέβαια στα πάρα πολλά, πάρα πολύ μεγάλα εργοτάξια του νέου ΒΟΑΚ. Εκεί που ήδη με τις πρώτες βροχές έχουμε δει ότι δημιουργούνται προβλήματα, και κυρίως όχι πάνω στον εθνικό δρόμο, στο δικό δίκτυο, αλλά στα σημεία που είναι είτε δίπλα είτε κάτω, είτε σε δρόμους που τέμνονται από κάτω, από πάνω. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι δύσκολο όλο αυτό. Προφανώς χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία εκεί, να εντοπιστούν γρήγορα τα σημεία αυτά και να έχουν και γρήγορη, να είναι σε γρήγορση και οι αρχές, για να μην έχουμε παρατράγουδα πολλά. Μένει να φανεί βέβαια όλο αυτό. Έτσι ξεκινάει η σημερινή ημέρα, κυρίως εκεί στρεφόμαστε, με τα καιρικά να είναι τα πρώτα που μας απασχολούν, αλλά έχουμε και άλλη επικαιρότητα από διάφορα σημεία της Κρήτης και όχι μόνο. Θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε πολύ σύντομα να τα δούμε και να τα αναλύσουμε όλα.

Λοιπόν, τα της επικαιρότητας σήμερα η αλήθεια είναι ότι εστιάζονται πιο πολύ στα ανατολικά και χθες το ίδιο, δηλαδή προς το Ηράκλειο είναι κυρίως στα νέα. Έχουμε να δούμε αναλυτικά διάφορα, σε πολύ λίγο που θα έχουμε και τον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου να μας πει την σημερινή κατάσταση με τα όσα συμβαίνουν. Στα Χανιά βέβαια, στην άλλη άκρη, και νομίζω ότι θα είναι και θέμα που απασχολεί γενικά τη πολεοδομία σε όλη τη χώρα, έχουμε ζήτημα καθώς είναι σε αναμονή ένας πολύ μεγάλος αριθμός οικοδομικών αδειών. Έχουν πάυσει να εξετάζουν τις νέες οικοδομικές άδειες. Και αυτό διότι υπάρχει ζήτημα με τα εντός εκτός σχεδίου. Υπάρχει αυτό το μεγάλο θέμα με τα οικόπεδα, τα τυφλά, τα οποία βέβαια με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας τον περασμένο Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, που έκρινε ότι η δόμηση σε εκτός σχεδίου, ας πούμε, γήπεδο απαιτεί εκτός από ελάχιστο ευαδόν και πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, δηλαδή να είναι νομίμως υφιστάμενο το συγκεκριμένο οικόπεδο, και άρα έχει κριθεί ως αντισταγματικός ο νόμος του 2003 που επέτρεπε τις οικοδομήσεις σε ακίνητο 4 στρεμάτων και άνω, ακόμα και χωρίς πρόσβαση σε δρόμο, πρόσωπο δηλαδή σε δρόμο. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Προφανώς θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι γίνεται σε όλη τη χώρα αυτό γνωστό.

Παράλληλα, δεν έχει καταργηθεί και εντελώς, όχι νόμιμα, δεν έχει καταργηθεί επί της πράγμασης το θέμα της διάταξης του 2003, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα τώρα στην όλη διαχείριση. Έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο νέος πολεοδομικός κώδικας, που χωρίς να το αναφέρει ρητά, όμως δεν αναπαράγει την ανοχή αυτά για τα τυφλά οικόπεδα που δεν έχουν πρόσβαση, δηλαδή σε δρόμο θεσμοθετημένο. Και άρα τα εκτός σχεδίου γενικότερα αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο ζήτημα. 150 είναι οι οικοδομικές άδειες που είναι σε αναμονή ήδη στα συντάγματα της πολεοδομίας του Δήμου Χανίων. Υπάρχει ζήτημα μεγάλο, υπάρχει μια επικοινωνία που έχουν κάνει και οι μηχανικοί και το ΤΕΕ, δηλαδή τη Δυτικής Κρήτης, που ουσιαστικά αναφέρει ότι πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική διάταξη για να φτάσουμε στο προσδοκόμενο. Και βέβαια να ολοκληρωθούν και τα γενικά πολεοδομικά και τα τοπικά να εφαρμόζονται όπως πρέπει, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα γι' αυτό. Και όλη αυτή η κατάσταση εν μέσω βέβαια μιας έκρηξης οικοδομικής συνολικά και ειδή στην Δυτική Κρήτη, στα Χανιά, στην πόλη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην οικοδομική, στα οικοδομικά, στα χτισήματα τα καινούργια οικοδομών. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ζήτημα με τα εκτός σχεδίου. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και ενέργειες που γίνονται ως προς αυτό. Και βέβαια να δούμε τι σημαίνει και το blackout στην πολεοδομία συνολικά για την λειτουργία της πόλης.

Και βέβαια σε ένα εξίσου μεγάλο ζήτημα και πολύ πολύ σημαντικό συνολικά για τη δημόσια υγεία, καθώς διαβάζω στα χανιώτικα νέα ότι χιλιάδες είναι οι ασθενείς. Για την ακρίβεια, περίπου 2.400 είναι τα ονόματα στη λίστα του νοσοκομείου Χανίων που αναμένουν, περιμένουν για να χειρουργηθούν. Αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη, αυτό το αναφέρει ο πρόεδρος εργαζομένων στο Παγνί και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, που βέβαια αναφέρει ότι χαρακτηριστικό και επακόλουθο είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα με τις μεγάλες αναμονές, οι ελλείψεις γιατρών, οι ελλείψεις νοσηλευτικού και όλο το απαραίτητο μόνιμου προσωπικού, η καλή κατάρτιση, δηλαδή καλή στελέχωση στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Και βέβαια είναι μια κατάσταση που αποτυπώνεται και στα κλειστά χειρουργικά κρεβάτια, αλλά ακόμα και στα κλειστά κρεβάτια στις ΜΕΘ, στις μονάδες εντατικής θεραπείας του νησιού. Τεράστια ζητήματα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολλές οι αναμονές. Βλέπω ότι ας πούμε για γυναικολογικά χειρουργία, τα άτομα που αναμένουν να χειρουργηθούν είναι 992 στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Είναι συνολικά 2.400 οι αναμονές, αλλά σχεδόν 1.000, σχεδόν οι μισές δηλαδή, αναμονές έχουν να κάνουν με την γυναικολογική κλινική. Και βέβαια άλλα 744 στην ορθοπαιδική και 311 στα χειρουργεία ορειλά. Χιλιάδες είναι οι αναμονές συνολικά σε επίπεδο Κρήτη, σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα, στις μονάδες του νησιού. 4.128 είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στο Παγνί, και 1.905 ραντεβού σε αναμονή στο Βενιζέλιο Πανάνιο. Τεράστια, τεράστια αριθμή, τεράστια ζητήματα και βέβαια ομιγέννητο, έτσι, ομιγέννητο.

Και διαβάζω ότι παράλληλα βέβαια με το θέμα αυτό των τεράστιων αναμονών, των πολύ μεγάλων χιλιάδων περιστατικών που περιμένουν να χειρουργηθούν στα νοσοκομεία της Κρήτης, θα είναι θερμή η υποδοχή που θα ετοιμάσουν στον Υπουργό Υγείας οι εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ, εφόσον βέβαια όπως είχε ανακοινώσει θα κατέβει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο ΠΑΓΝΗ, ώστε να περιοδεύσει σε όλα τα έργα που εγκαινιάζονται σιγά σιγά στην υγεία, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανακοίνωσή του. Ενώ το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ με μια μακροσκελή ανακοίνωσή του καταγγέλει τη δραματική υποστελέχωση, τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και τις 7 κλειστές κλινικές ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ. Τα 7 κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ κλειστά. Οπότε υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, υπάρχει αυτή η προαναγγελία από το Σύλλογο, από το Σωματείο, και αναμένουμε να δούμε αν όντως θα γίνει πράξη η εξαγγελία και η προαναγγελία καλύτερα για κάθοδο του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, στο νησί, και την αντιμετώπιση βέβαια που θα έχει συνολικά.

0: Λοιπόν, και εδώ είμαστε. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με την άλλη μεριά της Κρήτης, στα ανατολικά πια, εμείς από τα δυτικά. Καλημέρα Γιώργο Παπαδάκη, καλημέρα,
1: καλημέρα
0: στην Έρτη Ηρακλείου.
1: Καλημέρα Περικλή, καλημέρα στα Χανιά.
0: Πώς
1: εγώ
0: είστε?
1: Σας λέω από την πρωινή εκπομπή, καλημέρα και ας μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε και όμως, ακούμε στο Ερτέκο, ρε παιδί μου, ακούμε τα πάντα για να έχουμε άποψη, τι γίνεται σε όλο το
1: μας.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται?
0: Κρυώνει ο καιρός, φθινοποράκι μπαίνει κανονικά.
1: Και τον κύριο Λέκα πριν λίγο.
0: Α, από Πέμπτη, έτσι, τα ένταση.
1: Και από αύριο, και από αύριο θα έχουμε βροχοπλές.
0: Απλά την Πέμπτη εστιάζεται όλη η ένταση σε εμάς, στην Κρήτη εκδηλώνεται η βροχοπλές.
1: Στην Κρήτη, ναι, στην Κρήτη και ειδικά στο βόρειο μέτωπο.
0: Έτσι.
1: Σε ολόκληρο το βόρειο μέτωπο, δηλαδή από Κίσαμο μέχρι Σιτία, μπορώ να πω. Θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, αν είναι βροχούλα, βροχούλα, δεν πειράζει. Πάντα βέβαια ο κύριος Λέκας είπε ότι πρέπει να έχουμε το νου μας σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα, γιατί έτσι όπως είναι, έχει διαμορφώνεται ο καιρός γενικά στην Ιφίλιο, έχουμε και δυναμικά φαινόμενα τα οποία καμιά φορά ευνηδιάζουν.
0: Και αυτή η λέξη που πλέον έχει γίνει...
1: Ειδικά στην Ιφίλιο, έχουμε και δυναμικά φαινόμενα τα οποία καμιά φορά ευνηδιάζουν.
0: Και αυτή η λέξη που πλέον έχει γίνει...

0: από τη μία. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, θα βάλεις ένα τραγουδάκι γιατί πρέπει να διορθώσω κάτι και θα επιστρέψω σε ένα λεπτό.
1: Φυσικά, φυσικά,
0: να
1: συγκρατάμε.
0: Να ξεκινήσω λοιπόν από την απολογία του 40χρονου, αυτή η ιστορία φρίκης πραγματικά. Μιλάω για τον άνδρα που παρακολουθούσε επί τετράμινο σχεδόν μια 18χρονη μαθήτρια και όπως προκύπτει παρακολουθούσε τουλάχιστον άλλες δύο κοπέλες προβαίνοντας σε άσεμνες πράξεις εν μέση οδό, νύχτα βέβαια έκανε ό,τι έκανε, αλλά δεν είπαμε να το κάνει στη μέση του δρόμου και ο καθής μπορεί να αντιληφθεί τι βραχνά είχε προκαλέσει και τι φόβο σε αυτά τα νεαρές γυναίκες, γιατί μιλάμε για κοπέλες νεαρής ηλικίας, δηλαδή 17 μέχρι 20 ετών, έτσι. Να βλέπουν έναν άνδρα να τις ακολουθεί και να προβαίνει σε άσεμνες χειρονομίες. Στη δε κοπέλα, τη 18χρονη, τη μαθήτρια που ήταν και εκείνη που ξεδίπλωσε το κουβάρι και οδήγησε τις αρχές της σύλληψή του, είχε φτάσει μέχρι το μπαλκόνι της, είχε φτάσει μέχρι το παραθυράκι του μπάνιου της, έτσι.
1: Τρομακτικά τώρα, σοκαριστικά.
0: Τα ημερώματα της Παρασκευής, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν μένει εκεί, γιατί στον έλεγχο που έγινε στο σπίτι, στην έρευνα, στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, βρήκαν απίθανο σε όγκο και βιαιότητα πορνογραφικό υλικό η αστυνομική, παιδικής πορνογραφίας, σκληρής παιδικής πορνογραφίας, κάτι που αποτελεί κακούργημα από μόνο του. Η κατοχή και μόνο υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι κακούργημα, έτσι. Σήμερα λοιπόν θα οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια, σε λίγο θα οδηγηθεί, είχε πάει το Σάββατο, τον είχε να πάει στην εισαγγελέα, να δούμε τι θα πει, βαρύνεται με σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες. Μια υπόθεση πραγματικά που σόκαρε το Ηράκλειο, γιατί έχουμε κατά καιρούς περιστατικά με τέτοιου τύπου αντισυμβατικά γούστα ορισμένων. Αλλά αυτός εδώ ξέφυγε.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα, αυτό δεν είναι αντισυμβατικό, είναι αρρωστημένο, δεν το συζητάμε.
0: Είναι ενδιαφέρον το ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από τις εισαγγελικές αρχές την άδεια να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του ώστε να μην επαναληφθεί, γιατί περιμένει ότι θα υπάρχουν και άλλες καταγγελίες. Δηλαδή θεωρούν οι αστυνομικοί ότι δεν έμεινε μόνο στις τρεις κοπέλες.
1: Και 9 στις 10 αυτό γίνεται, με τη δημοσιοποίηση στοιχείων δηλαδή, πάντα έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Το να βρεθεί και άλλος κόσμος που μπορεί να έχει και να ξέρει κάτι ή δυστυχώς άλλα παιδιά που μπορεί να έχουν κάποια ιστορία.
0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις για 2 λεπτά.
1: Ωραία, ναι.
0: Και επανέρχομαι να τραγούδι
1: και επιστρέφουμε σε πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, βεβαίως.
0: Ναι.

0: Επανερχόμαστε. Ξέρω γιατί τα κάνεις αυτά. Κάνεις αναμονή κοινού τώρα για να μην.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κερδίζουμε χρόνο. Είναι κόλπα αυτά.
0: Τηλεοπτικά μένα, αλλά και τα ραδιοφωνικά περνάνε. Τα ίδια γίνεται. Λοιπόν.
1: Όχι, δεν κάνουν πονηριές, νομίζω.
0: Όχι, όχι. Αστείευομαι φυσικά, απλά εντάξει. Ναι, όλα καλά, διευθετήθηκαν τα τεχνικά ζητήματα, όλα καλά,
1: προχωράμε. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και έχουμε βέβαια από τη μία, νομίζω το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή που απασχολεί την επικαιρότητα στην Κρήτη, με τον 40χρονο που οδηγείται ενώπιον ανακρίτριας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Έχουμε και απ' την άλλη και το πάγιο θέμα συζήτησης. Τίνει να γίνεται ρουτίνα πια, νομίζω, το πώς συζητάτε το θέμα της νέας δομής. Ναι, τη νέα δομή στους αθανάτους, Ηρακλείου.
1: Κοίταξε, θέλεις τη δική μου αίσθηση. Εκεί θα γίνει η δομή.
0: Νομίζω ότι είναι κοινή η αίσθηση.
1: Προχωρούν οι εργασίες, ναι. Προχωρούν και με ταχύς ρυθμούς.
0: Αυτό το θέμα είναι όμως τώρα το πώς συζητάτε συνέχως. Δηλαδή, τώρα είχαμε χθες και Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ξανά. Το μοτίβο είναι ίδιο. Το μοτίβο είναι ίδιο, δεν αλλάζει. Δηλαδή, συντάσσονται οι περισσότεροι φορείς και η πλειονότητα. Ο πλειονότητα, θα πω όλοι. Ναι. Στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου συντάσσεται με τους προβληματισμούς των κατοίκων. Ωστόσο, υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται που δεν έχουν που να τους φιλοξενήσουμε προσωρινά. Έτσι. Δεν είναι. Αυτό είναι το δεδομένο, Περικλή.
0: Ποιο δεδομένο δεν έχει.
1: Ακριβώς. Στα Χανιά δημιουργήθηκε αυτή η δομή εκεί στην Αγία. Τα είπαμε, μην τα ξαναλέμε.
0: Και δημιουργήθηκε και θέμα, θα σου πω μια που τον έφερες, δημιουργήθηκε και θέμα διότι με την μεγάλη αύξηση στις ροές στο προηγούμενο διάστημα δημιουργήθηκε θέμα από τους λιμενικούς υπαλλήλους, το σωματείο τους ουσιαστικά, Δυτικής Κρήτης, που σου λέει ότι περιλήφθηκε στην εντύπωση τους, στην αντίληψη τους, όχι την εντύπωση τους, ότι ερχόντουσαν σιγά σιγά περιστατικά και από το Ηράκλειο για να αποσυμφορηθεί κάπως η προσωρινή τελείως και ακατάλληλη δομή. Σωστά, και του Λασιθίου, έχεις δίκιο.
1: Πώς έχει μετακυλιστεί η υπόθεση. Πέρσι, το έχουμε ξαναπεί, είχαμε μαζικές αφίξεις Χανιά, δηλαδή Γάβδο Παλαιόχωρα, Ρέθυμνο, και πολύ λιγότερες στην περιοχή του Ηρακλείου. Φέτος τώρα έχει συμβεί το εξής. Έχουμε μεν αφίξεις περισσότερες στα ανατολικά, αλλά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή το τελευταίο 1,5 μήνα, οι αφίξεις οι πολλές έρχονται στην περιοχή της Ιεράπετρας.
0: Ναι.
1: Ακόμη πιο ανατολικά δηλαδή.
0: Εντάξει, καιρός οδηγός είναι αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Προφανώς με τους δυτικούς ανέμους σπρώχνουν τα καλλιδότητα.
1: Απλώς έχουν κάνει τίποτα που πέρυσι δεν έρχονταν καθόλου δηλαδή στην περιοχή της Ιεράπετρας. Υπήρχε νηνεμία, γιατί δεν είναι μία με την έννοια των αφίξεων.
0: Θυμάσαι και τις περιόδους όμως, έτσι, Ιούνιο-Ιούλιο ήταν πέρυσι το μεγάλο πικ με χιλιάδες να φτάνουν αθρώα κάθε μέρα. Που βέβαια ο καιρός τότε πιο πολύ ευνοεί, πιο πολύ νοτιά είχε, να το πω έτσι. Οπότε τους έσπρωχνε ευθεία από τον Ντομπρούκ. Ενώ τώρα, το Σεπτέμβριο και ο Ιούλιο.
1: Καλά,
0: Ιωσίος
1: πάντα
0: Οκτώβρι,
1: παίζει ρόλο ο καιρός.
0: Φυσικά, ο άνεμος, εννοείται.
1: Το θέμα είναι ότι προχθές, ας πούμε, στην Ιεράπετρα, που έφτασε μια βάρκα με 40-50 άτομα, δεν θυμάμαι, δεν είχαν που να τους φιλοξενήσουν και μείναν οι άνθρωποι σχεδόν 24 ώρες πάλι στην προβλήτα, στο λιμάνι, εκεί, σε ένα χώρο, στο πάρκινγκ. Τους δώσανε κάποιες κουβέρτες, αλλά μείνανε στην ύπαιθρο. Ευτυχώς, δηλαδή, που δεν έβρεχε. Δεν είχαν που να τους βγάλουν. Αυτά, γι' αυτό λέω, με αυτή την.
0: Απαράδεκτες εικόνες από όλες τις απόψεις τώρα, όπως και να το δεις. Είναι απαράδεκτα αυτά. Είναι
1: εντάξει, δηλαδή, ξαναλέω, γιατί το είπα και το πριν στο ραδιόφωνο, άλλο πράγμα γενικότερα να σε προβληματίζει το μεταναστευτικό, η άφηξη χιλιάδων που δεν μπορείς να τους απορροφείς στην αγορά εργασίας, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε, αυτό είναι άλλο. Και άλλο το να μην έχεις ένα χώρο που μπορούν να βάλουν το κεφάλι τους. Δηλαδή, πρέπει να τους αφήσεις, επειδή είναι μετανάστες, καλός ή κακός. Παράνομοι. Αλλά πρέπει να τους αφήσεις, δηλαδή, να πεθάνουν από το κρύο, από την πείνα, από τη δίψα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Αυτό λοιπόν, τώρα
1: προέκρινε, για να πάμε στο ζήτημα της δομής των αθανάτων,
0: ναι.
1: Προκρίθηκε ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος πράγματι χρειάζεται λίγη εργασία για να γίνει δομή, έτσι. Είναι ένα κτίριο καλό, προφανώς είχε άλλο προσανατολισμό, ήταν εργοστάσιο τυποποίησης. Χρειάζεται πολύ λιγότερη εργασία από το να πάει να ξεκινήσει κάτι από το μηδέν. Οι εργασίες λοιπόν σε αυτό προχωρούν και προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Οι κάτοικοι είχαν κλείσει προχθές το δρόμο, τον έχουν ανοίξει σήμερα. Υπάρχουν συνεχείς αντιρρήσεις, θα έλεγα έτσι, ανακοινώσεις από τη μεριά τους κλπ. αλλά έχουμε και τα δημοτικά συμβούλια που, ξαναλέω, συντάσσονται με τις ανησυχίες των κατοίκων. Στην ουσία όμως, ουδείς απαντά σε αυτό που τους είπε και ο κύριος Πρόεδρης την προηγούμενη εβδομάδα. Φέρτε μου μία εναλλακτική.
0: Βέβαια, από ό,τι διαβάζω
1: ούτε
0: εδώ δήμος πέρα...
1: υπάρχει, ούτε η περιφέρεια με μία εναλλακτική πρόταση. Γιατί, ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να στεγάζονται και να στηβάζονται, μάλλον, στο παλαιό ψυγείο.
0: Όχι, δεν το συζητάμε καν. Για όλους τους λόγους τους έχουμε αναλύσει πλέον εκατοντάδες φορές, οπότε δεν χρειάζεται. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπω ότι υπήρξε τοποθέτηση εκπροσώπου των κατοίκων και των φορέων εκεί στην περιοχή, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου δύο εναλλακτικές. Μία έκταση κοντά στους Πέρα Γαλήνους και μία.
1: Αυτό το έκανε κάτοικοι.
0: Όχι, λέω ότι δεν ξέρω κατά πόσο εξετάζεται κάτι τέτοιο.
1: Όταν λέει το Υπουργείο φέρετε με εναλλακτικές, δεν εννοεί στους κατοίκους. Δεν εννοεί από τους κατοίκους. Εννοεί από τους
0: προφανώς. Εγώ λέω ότι το έθεσε υπόψη των κατοίκων από ό,τι βλέπω από το ρεπορτάζ τώρα. Έτσι.
1: Συγγνώμη,
0: οι κάτοικοι υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, του Σώματος.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει εναλλακτική αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι και τις απαντήσεις που δόθηκαν δεν
1: εκτιμώ. Από την αρχή. Λέμε, επειδή το παρακολουθώ και εγώ το θέμα, όπως και εσύ. Λέμε τάδε δομή στον τάδε χώρο, ο οποίος βρίσκεται στον τάδε δήμο. Αντιδρά ο δήμος. Πάμε στον άλλον. Τάδε χώρο στον τάδε δήμο. Αντιδρά ο δήμος. Πάμε σε όλους. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, το ίδιο το Υπουργείο να στείλει πραγματογνώμονες και να επιλέξουν ως κατάλληλο το συγκεκριμένο χώρο. Αυτό είναι. Από τη στιγμή που εξακολουθεί μήνες τώρα, για να μην πω χρόνο ολόκληρο, να μην υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση και συγκροτημένη πρόταση, στην οποία να μην υπάρχουν αντιδράσεις, η δομή θα γίνει εκεί. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Είναι απλό. Είχαν οι τοπικές αρχές, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολό της, είχε το χρόνο και το περιθώριο, αν όντως μπορούσε να καταλήξει σε μια λύση, σε μια πρόταση δηλαδή, να έχει καταλήξει. Δεν κατέληξε όμως. Γιατί υπάρχουν πάντοτε αντιδράσεις και θα υπάρχουν πάντοτε αντιδράσεις. Όπου και αν πας, σε όποιο απομακρυσμένο σημείο και αν πας, πάλι θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ποικίλες. Για διάφορους λόγους.
0: Είναι ζήτημα πάντως. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Αντί να αξισώνεται η ένταση, από ό,τι φαίνεται καλά κρατεί. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό βέβαια. Μάλιστα ζητήθηκε...
1: Παντού και όπου περικλείμου δημιουργήθηκαν κέντρα υποδοχής προσφύγων και μάλιστα όχι προσωρινές δομές. Δηλαδή όχι προσωρινή φιλοξενία.
0: Ναι.
1: Για κάμπ.
0: Συγκεκριμένα κάμπ.
1: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα θυμάσαι. Είχαμε και επεισόδια. Χοντρά. Όμως υπάρχουν. Δημιουργήθηκαν. Σήμερα δεν διαμαρτύρεται κανείς. Μην το αναλύσουμε αυτό.
0: Δεν διαμαρτύρεται. Γιατί αδειάζουν εκεί. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
1: Ξέρεις κάτι. Να το πω για τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Όταν φεύγουν από εδώ μετανάστες, δεν πηγαίνουν όλοι στην υπηρετική χώρα.
0: Κάποιοι πλέον όχι. Πηγαίνουν
1: κέντρα υποδοχής. Ναι.
0: Είτε και στην ΚΟ και στη Λίμνο.
1: Στην ΚΟ, στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη, με συγχωρείς. Στη Λέσβο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν υπάρχουν πια αντιδράσεις. Γιατί? Ας το σκεφτούμε λίγο. Δεν θέλω εγώ να πω γιατί. Γιατί θα πει κάποιος το λες εκ του πονήρου. Δεν είναι έτσι.
0: Νομίζω, αλήθεια είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι οι αντιδράσεις κιόλας εκεί, αν θυμάμαι καλά, μπορεί, ξέρεις, να ποικίλουν και να είναι αναδιαστήματα άλλου τύπου αντιδράσεις, αλλά νομίζω ότι είχαν να κάνουν, δηλαδή εκεί που είχαμε τις μεγάλες εντάσεις, ήταν και στην πολύ μεγάλη άφιξη από τα τουρκικά παράλια προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Βεβαίως, γιατί είχαμε μαζικές
0: και εκεί ήταν το πρόβλημα. Έτσι.
1: Κατοίκους,
0: αυτό είναι το θέμα, όχι η δομή αυτή καθ' αυτή.
1: Είχαμε από τη μία τις γυναίκες οι οποίες φρόντιζαν μωράκια, τα είδαμε αυτά. Έτσι.
0: Βέβαια, φωτογραφίες μεγάλων γυναικών ηλικιωμένων.
1: Απ' την άλλη, υπήρχε ο προβληματισμός της κοινωνίας, παιδιά, τι γίνεται, έρχονται να μας καταλάβουν, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να μπει στο μυαλό του κάθε ανθρώπου πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί.
0: Δεν μπορείς, αλλά απ' την άλλη είναι και ένα ζήτημα το οποίο. Όσο δεν λύνεται άμεσα, δηλαδή να πούν ότι αυτό είναι και τέλος και το συμβιβαζόμαστε.
1: Ακόμη και αν τους φοβάσαι θεωρητικά ότι θα αλλοιώσουν την κοινωνική σου υπόσταση έτσι, ή απειλούν την εθνική σου υπόσταση ή τη θρησκεία σου, δεν ξέρω τι, γιατί περισσότεροι μουσουλμάνοι έρχονται χιλιάδες χριστιανοί από το Σουδάν που διώκονται κιόλας, αναφέρθηκε στο ΟΗΕ, στον ΟΗΕ προχθές, από πολλούς ηγέτες χωρών η κατάσταση στο Σουδάν, που μια τραγωδία που μένει πολύ πίσω, έτσι. Εννοώ από την ειδησιογραφία, μένει στις πίσω σελίδες. Δεν μπορεί να μένει σε αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να αφήνει ανθρώπου να κινδυνεύουν να πεθάνουν από το κρύο ή από την πείνα ή δεν ξέρω τι άλλο. Ή να μην έχουν ένα στοιχειώδη υγειονομικό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Οφείλουμε να κάνουμε ένα στοιχειώδη υγειονομικό έλεγχο. Έρχονται εδώ παρανόμως. Ναι, από τη στιγμή που το θέμα δεν λύνεται στην πηγή του, στη βάση του, που θα πρέπει να λυθεί, και αυτή είναι δουλειά του Οργανισμού Ηνωμένων.
0: Και αυτό, και δεν λύνεται και κεντρικά, αυτό θέλω να πω έτσι. Δεν λύνεται κεντρικά. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Και θα αφήσουμε τους ανθρώπους να πεθάνουν, δηλαδή άνθρωποι είναι. Δεν θα θέλαμε να συμβεί σε εμάς.
0: Προφανώς. Προφανώς. Και κοντή μνήμη λίγο, δυστυχώς, αν σκεφτείς κανείς τον ελληνισμό των παραλίων της Μικράς Ασίας. Αλλά τέλος πάντων. Να πούμε και κάτι άλλο. Να πούμε και για τις διώξεις των 62, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θυμόμαστε όλοι τα επεισόδια στο αεροδρόμιο πέρσι.
0: Πολύ καλά και στα δύο αεροδρόμια, και Χανίων και Ηρακλείο.
1: Πολύ καλά. Είχε συσπνεύσει λίγο δακρυγό, νομίζω και εσύ.
0: Και όχι μόνο, τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει. Στο Ηράκλειο είχαν πιο σοβαρά, είναι αλήθεια. Ήταν και ο χώρος τέτοιος. Έτσι, ήταν δηλαδή κάπως πιο μαζική εισβολή στο...
0: Περισσότερος κόσμος, πιο εύκολη πρόσβαση, αν με ρωτάς.
1: Εννοώ στο χώρο του αεροδρομίου, γιατί την πλήρωσαν, αν θυμόμαστε όλοι τότε, τα κτέλ, το αστικό κτέλ.
0: Φυσικά.
1: Στο αμαξοστάσιο.
0: Όχι, και θυμόμαστε κιόλας ότι μπήκαν μέχρι και στην πίστα του αεροδρομίου, ενώ στα Χανιά δεν είχαμε αντίστοιχο, εντάξει, ήταν λίγο πιο μαζεμένο το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έχουμε τις διώξεις. Όχι τώρα σήμερα, αλλά αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα καλούνται σε απολογία. Έτσι. Οι 62 άτομα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι 62, καλούνται σε ανατακτά διαστήματα να απολογηθούν. Βεβαίως η στάση τους είναι κοινή, γιατί αλίμονο προέρχονται από συνδικαλιστικές. Τους καλύπτουν, δηλαδή εντός εισαγωγικών λέξη καλύπτουν οι συνδικαλιστικοί τους φορείς. Μεταξύ αυτών καλούνται βέβαια και συνδικαλιστές, έτσι, και ο νυν πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου και ο πρώην πρόεδρος, γιατί μπροστά στην αιχμή του δωράτος ήταν και οι κτηνοτρόφοι, έτσι, κατεξοχήν οι κτηνοτρόφοι. Λένε ότι δεν είχαν σκοπό να δημιουργήσουν επεισόδια και ότι αυτά συνέβησαν, εν πάση περιπτώσει, ήταν της στιγμής. Δεν υπήρχε σχεδιασμός, δηλαδή.
0: Και βέβαια κατηγορούνται για παρακόλληση συγκοινωνιών.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει,
0: και
1: είναι
0: για διατάραξη ειρήνης, νομίζω.
1: Και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
0: Και φθορά, σωστά.
1: Ναι. Θα δούμε τώρα τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Προφανώς κάποιοι από όλους αυτούς, γιατί μιλάμε για 60-62 άτομα, θα πάνε, θα καθίσουν τους κάμνοι. Θα δούμε.
0: Ναι, και υπάρχουν και τα στιγμιότυπα, φαντάζομαι, από τις επιθέσεις εισαγωγικά. Οπότε εκεί διασταυρώνεται και διαπιστώνεται η εμπλοκή του καθενός. Μένει να δούμε βέβαια και το τι θα επιβάλλει η δικαιοσύνη. Κατόπιν όλων τούτων.
1: Θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε δύο μέρη. Λοιπόν. Σήμερα δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό. Η αλήθεια είναι να χωριζόμαστε με τραγούδι. Αλλά
1: το έκτακτο, αλλά.
0: Όχι.
1: Ραδιόφωνο είναι.
0: Προφανώς. Και ζωντανά είμαστε. Οπότε. Να ευχηθώ την καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Παρομοίως.
0: Καλό φθινόπωρο. Και τα υπόλοιπα τα λέμε
1: καλή
0: από.
1: Καλή συνέχεια,
0: από
1: καλά ρεπορτάζ κλπ. Ναι, έχουμε μπει τώρα στη νέα σεζόν.
0: Ναι. Κυνηγάμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, την καλημέρα μας στα Ανατολικά. Καλημέρα από τα Χανιά. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, μου το είπε και ο Βάιος και το θυμόμουν και εγώ ότι. Το τραγούδι κρατάει αρκετά και βέβαια μου υπενθύμισε ότι είναι και 56. Οπότε κάπως έτσι, σιγά σιγά, κάπου εδώ κλείνει και για σήμερα η εκπομπή αυτή. Την καλημέρα μας σε όλη την Κρήτη και βέβαια όπου και αν βρίσκεστε με τις συχνότητες της ΕΡΤ που μας ακούτε, είτε ψηφιακά, είτε αναλογικά, είτε στα μεσαία, οπουδήποτε. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, στα Ριτζιανά, Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή Ριτζιάνη. Αύριο ανανεώνουμε ραντεβού. Λίγο μετά τις 10 εδώ θα είμαστε, ελπίζουμε χωρίς μπούκωμα, χωρίς κρύωμα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση του τίμη του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Αυτή τη στιγμή η τιμή του καυσίμου βρίσκεται στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυμβη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργεί δημοσιονομικό κενό. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντιληφθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Τον Ασπρόπυργο επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Είχαμε δύο εισηγήσεις για να κλείσει η κλινική μετά τους ελέγχους και από την περιφέρεια και από την Επιτροπή Διαφάνειας, ανέφερε στο Earth News Radio η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Όταν υπάρχουν χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφάσισε για αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς αλλά και άλλοι υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, εξήγησε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Δύο τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά έγιναν το πρωί, ένα στην εισαγγελία Πειραιά και ένα στο 100. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Λόγω της διενέργειας ελέγχου στο κτίριο των δικαστηρίων Πειραιά έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Κλασικά στο ραντεβού μας πιστεί. 11 λεπτά μετά τις 11 εδώ στην Earth Hanion στους 100,6 και στους 104 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Είναι ο καθρέφτης της ενημέρωσης και σήμερα Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρυθμίση των ήχων. Δυναμικά μας ξεκίνησε ο Γιώργος Βλαζάκης και μας αρέσει αυτό το ξεκίνημα, αυτή η εισαγωγή σε μια μέρα που ρεπορταζιακά μπορώ να πω ότι έχει λίγα πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο πάντως να μιλήσουμε για ένα, θα έλεγα, ενδιαφέρον θέμα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον Γιάννη Νικηφοράκη, γιατί χθες είχαμε τη Δημοτική Επιτροπή Χανίων και ουσιαστικά είχαμε την ανάκληση αδειών κυκλοφορίας στις άμαξες που σέρνουν τα άλογα στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αυτό το σημείο αναφοράς που υπάρχει στο ενετικό λιμάνι Χανίων και ειδικά για τους επισκέπτες, θυμάστε οι άμαξες που ουσιαστικά έχουν στάσει μπροστά στο γυαλί Τζαμισί και είναι αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες για να κάνουν τη βόλτα τους στο ενετικό λιμάνι και στην παλιά πόλη και στους γύρω χώρους τέλος πάντων της πόλης των Χανίων. Είχαμε ανάκληση αδειών, 10 αδειών συγκεκριμένα. Θα μας τα πει όλα ο κύριος Νικηφοράκης. Έχουμε και υπάρχουν σε εξέλιξη, ή καλύτερα υπάρχουν σε ενεργεία 6 άδειες. Άντε να βρω τη λέξη τώρα τη σωστή, θα τη βρω. Υπάρχουν 6 άδειες λοιπόν που χρησιμοποιούνται από 6 οδηγούς αμαξών. Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο όχημα, ζωήλατο όχημα, θα παραμείνει φυσικά σε λειτουργία και ελπίζουμε να υπάρξουν και περισσότερες άδειες που θα ανανεωθούν ή θα προκύψουν στο εγγύς μέλλον. Νομίζω από την αρχή του νέου έτους θα προκύψουν νέες άδειες. Αυτά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα με τις άμαξες. Σήμερα είναι και η απολογία του 40χρονου που κατηγορείται για τις παρακολουθήσεις γυναικών και τα εκατοντάδες βίντεο παιδικής πορνογραφίας στο Ηράκλειο. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα με τον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Γιώργο τον Λαμπράκη, σε σχέση λοιπόν με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είχαμε κάποιες συλλήψεις για φερόμενους διακινητές 77 μεταναστών πρόσφατα τις προηγούμενες μέρες νοτίου της Γάβδου και μάλιστα ο ένας είναι 17 ετών και ο άλλος 18 ετών. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών φυσικά, όπως καταλαβαίνει κανείς. Ένα μεταναστευτικό θέμα που σε καμία περίπτωση δεν έχει εξαλειφθεί, σε καμία περίπτωση δεν έχει μειωθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Νότια Κρήτη, παραμένει ζωντανό. Υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι σε εκκρεμότητα, όπως ας πούμε η δημιουργία, και αν και εφόσον προκύψει, προσωρινής διαμονής μεταναστών στο Ηράκλειο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του κόσμου για ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Από το Υπουργείο πάντως και μέσω του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, τονίζεται συνεχώς ότι το θέμα έχει δρομολογηθεί και η δομή θα πραγματοποιηθεί, θα δημιουργηθεί στο Ηράκλειο, στο σημείο δηλαδή που έχει προγραμματιστεί να δημιουργηθεί. Θα τα δούμε φυσικά και αυτά στην πορεία των πραγμάτων. Προς το παρόν, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, η μία και μοναδική προσωρινή, το ένα και μοναδικό κέντρο προσωρινής διαμονής μεταναστών είναι αυτό στην Αγιά στα Χανιά. Κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό δεν έχουμε. Η επικαιρότητα είναι σήμερα, ξαναλέω, αρκετά φτωχή. Βλέπω εδώ ένα άρθρο ότι σε ό,τι αφορά το φαράγγι της Αμαριάς, ο ΦΥΠΕΚΑ ζητά από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων να πάρει τα ηνία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση δηλαδή του συγκεκριμένου του φαραγγιού Σαμαριάς, που είναι γνωστό ότι μια κλείνει μια ανοίγει, λαμβάνοντας υπόψη την πρόγνωση του καιρού την προηγούμενη ημέρα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και λέει η απόφαση
για την έναρξη λειτουργίας του φαραγγιού όταν συντρέχουν λόγοι πολιτικής προστασίας, καθώς και για τη διακοπή ή την επανέναρξη λειτουργίας του φαραγγιού για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, αναφέρει ο ΟΦΗΠΕΚΑ. Αυτό μου μοιάζει λίγο σαν να νύπτω τα σχήρας μου και σας ρίχνω τον μπαλάκι και την ευθύνη σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω διαβάζοντας τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, που αναφέρει ότι είναι μία ανάσα πριν τη λήξη της τρίχουσας περίοδου, τουριστικής περίοδου, και ο ΦΥΠΕΚΑ ζητά από την περιφέρεια Κρήτης να εγκρίνει εγγράφος μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών πολιτικής προστασίας το σχέδιο αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για την προστασία των επισκεπτών στο φαράγγι της Αμαριάς από φυσικούς κινδύνους. Θα τα δούμε και αυτά. Και λέει να αναλάβει τα ηνία ή περιφέρεια. Δεδομένων λοιπόν των ανωτέρων, λέει η ανακοίνωση του ΟΦΗΠΕΚΑ, και λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του φαραγγιού Σαμαριάς, επανακαταθέτουμε τη δημόσια πρότασή μας να αναλάβει η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων τη λειτουργία του φαραγγιού ως επισκέψιμου χώρου, διαχείριση επισκεπτών, εισιτηρίου και λειτουργικών ζητημάτων. Ο ΟΦΗΠΕΚΑ θα διατηρεί την κατανόμου αρμοδιότητά του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ τα έσοδα από το εισιτήριο θα αποδίδονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ή σε οποιονδήποτε άλλον φορέα προτείνεται. Προτείνεται με έψιλον, εσείς δηλαδή. Ο οργανισμός παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση ή συνεργασία και υπογραμμίζουμε και πάλι την ανάγκη άμεσων αποφάσεων ώστε το νέο πλαίσιο να έχει τεθεί σε εφαρμογή πριν από την έναρξη της επόμενης περίοδου λειτουργίας του φαραγγιού. Μάλιστα. Αυτό είναι μάλλον που είπαμε και πριν. Πετάμε τον μπαλάκι πλέον στην περιφέρεια, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης του φαραγγιού Σαμαριάς, για το οποίο ο ΦΥΠΕΚΑ θα διατηρήσει μόνο την αρμοδιότητα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή για το άνοιγμα, κλείσιμο κτλ. Θέλει να λάβει, να πάρει την ευθύνη η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Και αυτό σημαντικό θέμα, κούρασε πάρα πολύ, ειδικά φέτος, με πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τους τοπικούς επιχειρηματίες, ειδικά της Αγίας Ρουμέλης, διότι το κλείσιμο του φαραγγιού σήμαινε και ζημιά για εκείνους. Σε κάθε περίπτωση έχουμε αυτή την ανακοίνωση τώρα και να δούμε πώς θα τη διαχειριστεί η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Πάμε σε τραγουδάκι. Ακούτε πάντα καθρέφτης ενημέρωσης ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 και 1512 στα μεσαία κύματα και φυσικά μας ακούτε και μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για τις άμαξες του Ενετικού Λιμανιού. Scalpel. Here. Sponge. Here. Wait.

0: αλλαγή στο τηλεφωνικό πρόγραμμα, διότι προς το παρόν δεν μας απαντάει ο κύριος Νικηφοράκης, ο αντιδήμαρχος. Προφανώς έχει κάποια σοβαρή εργασία. Θα το επιχειρήσουμε αργότερα για να μιλήσουμε για τις άμαξες του Ενετικού Λιμανιού. Πάμε όμως στο άλλο θέμα, το σημαντικό, όπου σήμερα το πρωί απολογείται ο 40χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τις παρακολουθήσεις γυναικών και τα εκατοντάδες βίντεο παιδικής πορνογραφίας. Θα μας τα πει όμως όλα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Παρακολουθούμε αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι σήμερα η μέρα της απολογίας του 40χρονου. Μιλώντας και με αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, σπάνια έχουμε συναντήσει σε τοπικό επίπεδο τέτοιου είδους συμπεριφορά, τέτοιου είδους δράστη, και για την προσπάθεια να φτάσει κοντά ακόμα και μέσα στα δωμάτια φοιτητριών ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο, δηλαδή παρακολουθώντας κοπέλες, νεαρές κοπέλες, κυρίως φοιτήτριες, οι οποίες έμεναν σε μονοκατοικίες προσπαθώντας και ισόγεια προσπαθώντας να μπει από μπαλκόνια ή να τις παρακολουθεί από τα παραθυράκια των μπάνιων. Καταλαβαίνει κανείς και μόνο από αυτή την εξέλιξη και τη λεπτομέρεια τι είχε στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, και κυρίως το γεγονός ότι δεν δίσταζε να βρεθεί στα μπαλκόνια και σαυλές των κοριτσιών αυτών και να προχωρά σε άσεμνες πράξεις χωρίς να υπολογίζει το παραμικρό. Και μάλιστα στην περίπτωση της 18χρονης, που αυτή ήταν που κατήγγειλε και που ειδοποίησε την αστυνομία και που επέμεινε, διότι υπήρχε πρώτα μια έρευνα της αστυνομίας στην περιοχή στην πρώτη καταγγελία και δεν εντοπίστηκε ο 40χρονος. Στη συνέχεια, όταν η κοπέλα έβαλε και κάμερες μέσα στο σπίτι όπου μένει με τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τον εντόπισε για μία ακόμα φορά να κινείται έξω από το σπίτι της απειλητικά, πήγε στην αστυνομική διεύθυνση, έκανε την καταγγελία στο αρμόδιο γραφείο και από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί έθεσαν σε παρακολούθηση στην περιοχή και το σπίτι και τον εντόπισαν πάλι να προχωρά στην ίδια πράξη, ενώ βρισκόταν έξω από το παράθυρο της κοπέλας. Τώρα, όταν οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, από ένα ψηφιακό αρχείο, μία φωτογραφία που δεν είχε σβήσει, γιατί τα άλλα τα είχε σβήσει, κατάφεραν να ανασύρουν 503 αρχεία με φρικτά βασανιστήρια σεξουαλικά εναντίον παιδιών, ακόμα και ηλικιών 4-5-6 ετών, από βίντεο του εξωτερικού, το λεγόμενο Dark Web, το σκοτεινό διαδίκτυο.
0: Τραγικό, ναι.
1: Και προσπαθούν τώρα να συνθέσουν όλο αυτό το puzzle αστυνομικοί. Έχουν μεταφερθεί όλα τα αρχεία στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να φανούν από πού ξεκίνησε όλο αυτό, από πού τα είχε βρει ο συγκεκριμένος, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες και κακουργηματικές και πλημμυρηματικές ποινικές διώξεις για αυτή την παρακολούθηση των νεαρών κοριτσιών και για όλες τις πράξεις τις οποίες έκανε. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν είπε το παραμικρό στους αστυνομικούς. Ήταν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μέσα στα κρατητήρια και αυτές τις μέρες που έχουν μεσολαβήσει από τη σύλληψή του. Είναι μια πολύ ιδιάζουσα περίπτωση και φρικτές λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται από τα ψηφιακά αρχεία που εντόπισαν στον υπολογιστή του οι αστυνομικοί.
0: Αρρωστημένη περίπτωση πραγματικά. Ξέρουμε για το άτομο αυτό, ας πούμε, τι προσωπικότητα, τι άτομο ήταν? Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεράνω υποψίας, ας πούμε, στην κοινωνία?
1: Έμενε μόνος του.
0: Ναι.
1: Έκανε κάποιες περιστασιακές εργασίες. Προφανώς και υπάρχει κάτι μέσα στο μυαλό του, αυτό δεν θα το πούν οι ειδικοί, αλλά
0: ναι,
1: από όλη τη συμπεριφορά του και από όλη τη στάση του αυτές τις μέρες και οι αστυνομικοί έχουν βγάλει κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ειδικά τα βίντεο με τη σεξουαλική κακοποίηση μικρών παιδιών, ακόμα και 4 ετών, μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Και μάλιστα να πούμε ότι η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δώσει εντολή και έχει ζητήσει, μάλλον όχι εντολή, έχει ζητήσει να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου, είναι σίγουρο αυτό, ότι θα υπάρχουν και άλλες καταγγελίες και από άλλες κοπέλες που ακολούθησε και για αυτές το ίδιο μοτίβο. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε για τρεις περιπτώσεις. Τρεις νεαρές γυναίκες μικρότερες 18 ετών, 25-20 και τα λοιπά. Οι αστυνομικοί πιστεύουν λοιπόν ότι θα υπάρχουν και άλλες καταγγελίες και γι' αυτό νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
0: Ναι, έτσι πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εντάξει, πρέπει να μη φοβούνται και άλλα θύματα να καταγγέλνουν στις αρχές αν έχουν υποστεί κάτι από συγκεκριμένα άτομα.
1: Οποιαδήποτε βέβαια μορφή βίας πρέπει να καταγγέλλεται mm-hmm. στους αρμόδιους μηχανισμούς της πολιτείας.
0: Ναι.
1: Να σου πω τώρα χαρακτηριστικά ότι από την αρχή του 2026, mm-hmm. σε αυτούς τους 9 μήνες που έχουμε διανύσει, μόνο στο Ηράκλειο, το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του πρώτου αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου έχει χειριστεί 400 περιστατικά.
0: Απίστευτο.
1: Σε 9 μήνες μόνο στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Τα οποία είναι πάρα πολλά, είναι δεκάδες και στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Δεν το συζητάμε. Και θα συνεχίζουν, Γιώργο, να γίνονται αυτά, διότι δεν... τώρα εμείς μπορούμε να λέμε ευχολόγια, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν τέτοιου είδους περιστατικά, δυστυχώς δηλαδή.
1: Δυστυχώς η βία είναι από τις μικρές ηλικίες μέχρι και τις μεγαλύτερες και ειδικά τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής. Το θετικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι το τελευταίο διάστημα μιλούν όλο και περισσότερες γυναίκες ή και άντρες, θέλω να σου πω, που πέφτουν θύματα βίας. Και υπάρχουν και τα εργαλεία πλέον, οι μηχανισμοί, υπάρχουν τα safe house που μπορεί μια γυναίκα να βρει καταφύγιο. Όπως για παράδειγμα το τελευταίο περιστατικό εδώ στο Ηράκλειο, που είναι η γυναίκα από τη Συρία με τα παιδιά της, η οποία ξυλοκοπήθηκε από τον Σύριο σύζυγό της, μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο προκειμένου να είναι ασφαλής.
0: Βέβαια.
1: Και αυτή και τα παιδιά της. Είναι πολλά τέτοια περιστατικά. Όπως αυτό το τελευταίο τώρα με το μαστίγωμα με καλώδιο που έγινε η καταγγελία, είναι περιστατικά τα οποία προκαλούν φρίκη και που όλα αυτά θα πρέπει να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Κανείς, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, περισσότερα προφανώς τα περιστατικά με γυναίκα, θύμα, δεν πρέπει να αισθάνονται φόβο, ούτε ότι είναι μόνοι, θα πρέπει να καταγγέλνουν τα περιστατικά. Τέλεια. Απλά παράγραφος.
0: Και στο πλαίσιο αυτό, Γιώργο, υπάρχουν και τα περιστατικά βίας στα σχολεία, έτσι. Δηλαδή,
1: τα σχολεία
0: τα ραντεβού για ξύλο.
1: Δυναμικά.
0: Ραντεβού για ξύλο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ραντεβού για ξύλο ανάμεσα σε κορίτσια γυμνασίου, τέλος πάντων κτλ. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Η βία δηλαδή έχει αρχίσει να επικρατεί παντού και είναι πάρα πολύ ανησυχητικά όλα αυτά τα φαινόμενα.
1: Και όλα να καταγράφονται και να προβάλλονται στα social media, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι ο στόχος, να προβάλλει στα social media. Βέβαια, τώρα αρχίζει λίγο και ελέγχεται πάρα πολύ αυτό.
1: Ελέγχεται, αλλά μέχρι να το δούμε, τα παιδιά που σήμερα πάνε δημοτικό θα πάνε στρατιώτες μέχρι να γίνει.
0: Ναι. Όταν λέω ελέγχεται, εννοώ ότι αυτοί που τραβούν βίντεο δεν είναι αθώοι, είναι και αυτοί κατηγορούμενοι.
1: Μα προφανώς, είναι όλοι μέσα στο κόλπο. Είναι όλοι μέσα στο κόλπο. Γι' αυτό λέμε ότι η απαγόρευση στα social media για μέχρι κάποια ηλικία πρέπει να έχει γίνει χθες.
0: Ναι,
1: επειδή το συζητάμε και επειδή έχει πει η κυβέρνηση ότι θα το προχωρήσει, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν δει όλο αυτό το ανεξέλεγκτο πράγμα που έχει δημιουργηθεί, το πέρας αυτό του διαδικτύου, πρέπει να γίνει όμως.
0: Πρέπει να γίνει άμεσα.
1: Τα παιδιά που είναι σήμερα στο δημοτικό, πάμε φαντάρι, ας πούμε, μέχρι να γίνει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει.
0: Ο 40χρονος έχει πάει στον ανακριτή, στην ανακριτή.
1: Ναι, είναι από λίγο μετά τις 10.
0: Α, okay.
1: Οπότε είναι σε εξέλιξη η διαδικασία.
0: Οπότε, εντάξει, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, αλλά πιστεύω σε κανένα 2ωρο, 3ωρο το πολύ θα έχουμε.
1: Κάπου εκεί, ναι, κάπου εκεί. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το
1: καλή
0: ρεπορτάζ
1: συνέχεια
0: από το Ηράκλειο. Καλή συνέχεια και στο δικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια στο Γιώργο. Από την ΕΡΤ Χανίων, ο καλός συνάδελφος, μας έδωσε και το ρεπορτάζ για τον 40χρονο. Εντάξει, ό,τι και να πει κανείς τώρα για αυτές τις περιπτώσεις, τα λόγια είναι περιτά. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για αρρωστημένες, όπως αντιλαμβάνεστε, καταστάσεις, αλλά είναι αυτό που είπαμε, ότι δυστυχώς η κάθε μορφή βίας σε κάθε ηλικιακό επίπεδο και σε κάθε ταξικό, αν υπάρχει, επίπεδο, έχει πλέον επικρατήσει. Έχει επικρατήσει πλήρως στην κοινωνία μας και πρέπει να υπάρξουν άμεσες αποφάσεις από τις αρχές, ένα πλάνο, ένα πλαίσιο νομοθετικό και όχι μόνο, ούτως ώστε τουλάχιστον να μειωθεί η όλη κατάσταση, όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία δύσκολο βέβαια να μειωθούν όταν από την άλλη πλευρά τα social media ζουν και βασιλεύουν, και ειδικά στις μικρές ηλικίες που τα έχουν σημαία τα social media. Δεν ξέρω πώς μπορούν να περιοριστούν, κάπως πρέπει να περιοριστούν. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Ελπίζω να βρούμε και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Νικηφοράκη, να μας μιλήσει για τις ανακλήσεις αδειών των αμαξών στο ελληνικό λιμάνι. Ιδάλλως θα προχωρήσουμε κανονικά στην εκπομπή μας, ούτως ή άλλως είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12.

0: Λοιπόν, πάμε στη συνέντευξη. Ευρέθη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, ο κύριος Γιάννης Νικηφοράκης. Κύριε Νικηφοράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βεντουλάκη, εσάς, παρακολουθέ σας.
0: Πώς το λένε, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, φαντάζομαι. Το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, γιατί είστε τα τελευταία 7 χρόνια στην Αντιδημαρχία.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: αντιλαμβάνομαι. Είναι η πολιτική οικονομία και ανάπτυξη, όχι μόνο η πολιτική προστασία.
0: Ναι, σωστό.
1: Που αφορά τις λαϊκές, τα δέσποτα, το τμήμα διοικητήσεων καταστημάτων.
0: Πολύ ωραία, καλά που μας το λέτε, γιατί είναι μεγάλος ο τίτλος.
1: Και όπως βλέπετε, είναι μεγάλο το φόρτο και τώρα είμαστε σε μια σύσκεψη. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορούσα να επικοινωνήσω.
0: Η οποία σύσκεψη αφορά κάτι στο ρεπορτάζ, δηλαδή κάτι που μπορείτε να μας.
1: Και όπως βλέπετε, είναι μεγάλο το φόρτο και τώρα είμαστε σε μια σύσκεψη. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορούσα να επικοινωνήσω.
0: Η οποία σύσκεψη αφορά κάτι στο ρεπορτάζ.

0: σε ανοιχτούς χώρους, ώστε να βοηθήσουμε και στο κυκλοφοριακό της πόλης, γιατί ξέρετε ότι το κυκλοφοριακό έχει πολλούς παράγοντες. Mm-hmm. Και ένα από τους παράγοντες που επηρέαζε το κυκλοφοριακό ήταν και οι λαϊκές αγορές που γίνονταν στους δρόμους. Mm-hmm. Τόσο όμως για το κυκλοφοριακό, όσο και την ασφαλή πρόσβαση των καταναλωτών και την εύκολη δουλειά των πολιτών, μεταφέρουμε τις λαϊκές αγορές στο πάρκο του Μαρκόπουλου, mm-hmm. Στο ακίνητο της Βιοχήμ και στον ανοιχτό χώρο των υπαίθριων στη νέα χώρα, στην πρώην Αβέα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλαγές θα έρθουν τώρα το επόμενο διάστημα για το ακίνητο της Αβέας, γιατί το χειμώνα, ενώ δεν το υπολογίζαμε ότι θα προστατεύονταν κάπως από τις καιρικές συνθήκες εκεί κάτω-κάτω στο βόρειο τμήμα της Αβέα, mm. Είδαμε ότι με 2-3 αμποφόρα αέρα βοριά δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι πολιτές. Επομένως θα γίνει κάποια αλλαγή για 5 μήνες το χρόνο, ναι, μέχρι τον, και τον Μάρτιο, σε κάποιους δρόμους από πάνω, και θα κατεβαίνουν το καλοκαίρι στο ανοιχτό χώρο κάτω της Αβέας.
1: Όταν λέμε κάποιους δρόμους από πάνω, πάλι σε νέα χώρα, απλά σε ένα τετράγωνο πιο
0: χώρα,
1: πάνω.
0: Νέα χώρα. Δηλαδή. Εκεί πέρα που δραστηριοποιούνταν πάντα, ναι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά θα γίνεται για 5 μήνες το χρόνο, ναι, όχι για περισσότερο που γίνονταν παλιότερα, και θα γίνεται για κάθε δρόμο μετά από 1,5 χρόνο. Δηλαδή κάθε 2 χρόνια θα βαλύνεται ένας δρόμος.
1: Αυτό ξεκίνησε τώρα, έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή η μεταφορά του.
0: Τώρα θα γίνει η χωροθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η, ναι, απόφαση. Αχα. Για να γίνεται.
1: Μάλιστα. Να λοιπόν η είδηση που τη βγάλαμε, ναι, λοιπόν για τη νέα χώρα. Γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος από τη νέα χώρα, όπως καταλαβαίνει κανείς, και γι' αυτό
0: βέβαια,
1: το λόγο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις άμαξες, όπου είχαμε χθες την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Χανίων, η οποία μπορεί και λαμβάνει τη συγκεκριμένη απόφαση να καλεί άδειες κυκλοφορίες για τις άμαξες με τα άλογα που δραστηριοποιούνται στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Για πείτε μας λίγο παραπάνω.
0: Κύριε Φωτιδάκη, να το πιάσω από την αρχή. Η νομοθεσία που ήταν ένας παλιός νόμος, έδινε άδεια σε ζωήλα τα οχήματα, τις λεγόμενες άμαξες και τις ιδιοκτήτες τους, μία φορά εφάπαξ, και μέχρι τα 70 έτη του ιδιοκτήτη μπορούσε να δραστηριοποιείται. Πλέον από το τέλος του Δεκέμβρη του 25 άλλαξε η νομοθεσία από έναν υπουργό, mm-hmm, από τον υπουργό, mm-hmm, και είπε ότι οι άδειες θα ανανεώνονται κάθε 3 έτη.
1: Μάλιστα.
0: Θα θεωρούνται.
1: Ναι.
0: Έτσι δεχτήκαμε στη νέα εγκύκλιο, ειδοποιήσαμε τους άδειες, τους ιδιοκτήτες κατοχών των οχημάτων, οι οποίοι ήταν 16 στο Δήμο Χανίων, mm-hmm, να ανανεώσουν όπως όφυλαν, εντός 4 μηνών μέχρι τέλος Απριλίου τις άδειές τους. Αυτό που έγινε ήταν σωστό για μας. Δηλαδή κάθε 3 χρόνια πρέπει να γίνονται ελέγχοι, αναθεωρήσεις, να ελέγχονται, να φέρουν τα δικαιολογητικά τους, ώστε να μην υπάρχει και ο έλεγχος προς τα ζώα να γίνεται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες πιο έντονος, mm-hmm, και γενικά η διαδικασία αδειοδότησης. Από αυτή την πρόσκληση που κάναμε σαν Δήμος Χανίων στους ιδιοκτήτες, προσήλθαν οι 6.
1: Ναι.
0: Οι 7 και ανανέωσαν.
1: Οι 7 από τους 16 δηλαδή που ήταν.
0: Οι 7 από τους 16. Μετά ενημερώσαμε το Υπουργείο, αυτοί που δεν προσήλθαν, ποιος πρέπει να ανακαλέσει την άδεια, mm-hmm, γιατί ήταν λίγο ασαφές, ήταν νέος ο νόμος. Τέλος πάντων, καταλήξαμε τέλος του καλοκαιριού ότι η Δημοτική Επιτροπή και ο Δήμος πρέπει να ανακαλέσει τις μη ανανεώμενες άδειες.
1: Ναι.
0: Έτσι προβήκαμε στη Δημοτική Επιτροπή. Προχτές οι ιδιοκτήτες, οι 9 είναι που δεν ανανεώσανε, mm-hmm, και ανακαλούνται οι άδειες, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια άδεια να κρέμεται που δεν είναι ανανεωμένη. Mm-hmm. Και ένας από τους 10 που ανακαλέσαμε ήταν ότι είχε κλείσει τα 70 έτη ηλικίας του, που δεν μπορούσε να δραστηριοποιείται πλέον σε ζωήλα τα οχήματα.
1: Ούτως ή άλλως υπαγόταν στο παλιό νομοθετικό πλαίσιο αυτό.
0: Παλιό ακριβώς, και γι' αυτό είπα 7 και μείνανε τώρα 6.
1: Ναι.
0: Οι 6 που δραστηριοποιούνται.
1: Αυτό το 6, αυτό, το καλοκαίρι, ας πούμε, πριν γίνει αυτή η ανάκληση, πάλι οι 6 αυτοί ήταν που χρησιμοποιούσαν.
0: Ναι, ναι, αυτοί 7 ήταν. 7 ήταν, γιατί ο ένας ήταν που ανακαλύφθηκε λόγω ηλικίας που τέλειωσε φέτο. Ναι.
1: Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι, εννοώ.
0: Έχουν μείνει 6,
1: ναι,
0: οι οποίοι θα καλεστούν πάλι με το νέο έτος να ξανανεώσουν την άδειά τους. Mm. Τώρα οι παλιοί, εφόσον έχει καταργηθεί η άδειά τους, θα εξηγήσουν από την αρχή, εφόσον θέλουν να ξαναδραστηριοποιηθούν, mm, με τη διαδικασία. Αυτό όμως δεν το ξέρουμε αν επιθυμούν.
1: Α, θα το κάνουν.
0: Ένα άλλο που θα αναδιατυπώσω, γιατί ακούστηκαν για ότι τα ζώα, και είμαστε πολύ ευαίσθητοι εμείς σε αυτό το κομμάτι, στο έλεγχο, να έχουν σωστή διαχείριση τα ζώα αυτά, τα άλογα, τα, mm, οειδή.
1: Mm.
0: Να ξέρουμε ότι ο νόμος καινούριος λέει απαγορεύει τη διέλευση ζωήλα των οχημάτων στους 39 βαθμούς και πάνω εφάπαξ όλη την ημέρα, δεν παραστηριοποιούνται, mm-hmm, και όταν η δημοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες πάει από 30

0: 25 έως 39 να σταματούν την παύση λειτουργίας αυτές τις ώρες, δηλαδή τις μεσημεριανές ώρες.
1: Ναι.
0: Σε μια τύπηση φωνία που έχουμε κάνει μαζί με τους αμαξάδες και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο και σαν Δήμος, και έχουν ανταποκριθεί αμαξάδες, γιατί και αυτοί αγαπάνε τα ζώα τους, τα προσέχουν, γιατί από εκεί ζουν, είναι ότι αν πάει η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς με 33 να αποχωρούν.
1: Μάλιστα.
0: Και το τηρούν αυτό, αυτό που να το πει και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Κοτσιφάκης, το τηρούν, μόλις πάει η θερμοκρασία το μεσημέρι μετά τις 12 η ώρα πιάσει πάνω από τις 32, μόλις τους αποχωρούν, σταματούν δηλαδή τη λειτουργία της και επανέρχονται το απόγευμα. Που έχει πέσει θερμοκρασία.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί και τα ζώα θέλουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή θέλω να το πούμε για αυτό, ότι σε μια άτυπη συμφωνία που έχουμε κάνει, που ο νόμος λέει πάνω από τους 35, αλλά από μόνοι τους και εμείς τους έχουμε συμφωνήσει σε αυτό το θέμα, τους έχουμε ζητήσει, αλλά έχουν ανταποκριθεί.
1: Οπότε έγινε κατανοητό και αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Γενικά το συγκεκριμένο επάγγελμα θεωρείται ότι έχει μια.
0: Φθήνουσα
1: πορεία, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί
0: ακριβώς.
1: Είναι σημείο αναφοράς οι άμαξες στο λιμάνι.
0: Το βλέπουμε όπως φθήνουσα πορεία έχει δουλειά και τα περίτερα.
1: Ναι.
0: Που είναι και στον τομέα μου αυτό. Βλέπουμε ότι πλέον τα περίτερα δεν είναι βιώσιμα. Γιατί κάμια φορά κατηγορούν το Δήμο ότι έχει απομακρύνει όλα τα περίτερα. Ο λόγος που απομακρύνουμε τα περίτερα είναι διότι δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης τα εγκαταλείπει,
1: ναι,
0: που έχει το μίσθωμα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα περίπτωση είχαν χωροθετηθεί παλιά, είχαν μπει σε σημεία χωρίς να προβλέπονται οι κανόνες ασφάλειας και μετακίνηση των πολιτών. Ξέρετε, σε διασταύρωσα πάνω, σε ράμπες, ώστε παλιά που είχαν χωροθετηθεί. Και γι' αυτό το λόγο τα απομακρύνουμε, γιατί δεν τηρούνται οι νέοι κανόνες ασφαλούς πρόσβασης και ασφάλειας των πολιτών, το διερχόμενο. Αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κοινό να θέλει να δραστηριοποιηθεί στα περίπτωση πλέον. Δεν είναι βιώσιμα, με το κόστος. Ξέρουμε και τη φορολογία που έχουν τα περίπτωτα και τα λοιπά, και η τζίνη τους δεν είναι βιώσιμη. Κάτι τέτοιο βλέπουμε και με τους αμαξάδες, ότι έχει φθήνουσα πορεία.
1: Ναι,
0: και γι' αυτό οι 10 άτομα που δεν ανταποκριθήκαν στο κάλεσμα του για ανανέωση και τους ανακάλεσαν άδεια, δείχνει ότι αυτό δεν είναι πλέον βιώσιμο.
1: Και δυστυχώς το επάγγελμα του αμαξά είναι σε φθήνουσα πορεία σε πανελλήνιο επίπεδο, δηλαδή σε όποιες πόλεις δραστηριοποιούνταν άμαξες τέτοιου είδους, δηλαδή με τα άλογα, είναι σε ευθύνουσα πορεία.
0: Και
1: στον Άφλιο, ας πούμε, που το έζησα πέρυσι, ήταν και εκεί το ίδιο πράγμα που είχα συζητήσει.
0: Είναι, κύριε Πετουλάκη, είναι και αλλάζει και η νοοτροπία του πολίτη πλέον. Δηλαδή, βλέπουμε ευαισθητοποιούνται πιο πολύ για τα ζώα, δεν θέλουν τα ζώα να. Ενώ παλιά ήταν είδος ανάγκης
1: το ζώο,
0: οι άμαξες.
1: Μετακίνησης.
0: Και τα ζώα αυτά ήταν ζώα εργασίας για περισσότερους ανθρώπους, που ακόμα και σήμερα είναι για κάποιους ανθρώπους ζώα εργασίας, είτε είναι και κάποιοι κτηνοτρόφοι που μεταφέρουν στα ορεινά κάποια προμήθειες ή το εμπόρευμά τους, είναι ζώα εργασίας. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία πλέον του κόσμου, δεν είναι είδος ανάγκης πρώτης αυτά τα ζώα, και χάνει και λόγω και ευαισθητοποίηση του κοινού τα ζώα αυτά, χάνει πλέον το ρόλο της.
1: Το ρόλο, ακριβώς.
0: Το ρόλο.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ευχαριστώ, κύριε Νικηφοράκη.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλώς μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιάννης Νικηφοράκης, ο αντιδήμαρχος Χανίων, πολιτικής προστασίας, αλλά και σε άλλους ρόλους, και για τις λαϊκές αγορές και σε ζητήματα καθημερινότητας. Αυτό με τις άμαξες είναι πραγματικά λίγο δυσάρεστο, δηλαδή το γεγονός ότι αρχίζει και αποκτάει και παρακμάζει λίγο το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ξαναλέω, γιατί περιοχές όπως τα Χανιά, που έχουν ένα τόσο ωραίο λιμάνι, έχουμε συνδυάσει διαχρονικά το ωραίο λιμάνι με κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι και οι άμαξες. Οι άμαξες που περιμένουν να πάρουν τους επισκέπτες, να τους κάνουν βόλτα στην παλιά πόλη κτλ. Κτλ. Το ίδιο συμβαίνει, ξαναλέω, και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο στο λιμάνι Χανιών, συμβαίνει και σε άλλες πόλεις που έχουν όμορφα λιμάνια, φράγκικα λιμάνια κτλ. Δυστυχώς κάποια επαγγέλματα του παρελθόντος αρχίζουν και υποχωρούν, αρχίζουν και φεύγουν, και δεν, ουσιαστικά δεν υπάρχει το ενδιαφέρον από τους νέους, ούτως ώστε να το ακολουθήσουν όπως γινόταν παλαιότερα, από πάπου προς πάπου. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και είναι ένα άλλο θέμα, ένα άλλο κεφάλαιο που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε σε μια άλλη εκπομπή και με διαφορετικούς ενδεχομένως συνομιλητές. Πάμε σε τραγουδάκι. Είμαστε 12 λεπτά πριν τις 12 και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής.

Λοιπόν, τελευταίο μέρος του καθρέφτη της ενημέρωσης, 8 λεπτά πριν τις 12, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11 με 12 στην ΕΡΤ Χανίων στους 100,6 και στους 104 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Βασίλης Φουντλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και δυστυχώς είχαμε και μια πάρα πολύ κακή είδηση. Δυστυχώς ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι την ώρα του αγώνα για την β' κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας, ανάμεσα στον Βύρονα Καβάλας και, και στον Νέαντα Παναγίας, την Κυριακή έγινε το συμβάν. Ο Γκιάννα Ασλάν, 16 ετών, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Ο 16χρονος στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, σε μια διεκδίκηση μπάλας, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Το παιχνίδι διεκόπη και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα. Ειδοποιήθηκε φυσικά το ΕΚΑΒ και επειδή είχε χάσει τις αισθήσεις του, φυσικά αποφασίστηκε έμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Καβάλας, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Αυτές οι ειδήσεις είναι πραγματικά που παγώνουν το αίμα, που σε κάνουν να αναθεωρείς πολλά πράγματα για τη ζωή. Ένα 16χρονο παιδί έφυγε τόσο άδικα και τόσο, τι να πω τώρα, τόσο γρήγορα, τόσο πραγματικά δεν μπορεί να το φανταστεί ο νους πόσο εύκολα έφυγε αυτό το παιδί. Ξαναλέω, έπαιζε σε έναν αγώνα και σε μια φάση χτύπησε το κεφάλι του σε μια περίφραξη του γηπέδου και αυτό του δημιούργησε το πρόβλημα που του στέρισε και τη ζωή. Πραγματικά είναι τραγικό, είναι τραγική είδηση η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο συμβάν. Πάντως αυτή τη στιγμή νομίζω και το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά και η κοινωνία μας πενθεί για την απώλεια ενός 16χρονου.

στο Δήμο Κισάμου έχουμε θεματάκι με τους λογαριασμούς νερού, καθώς η αντιπολίτευση καλεί τη Δημοτική Αρχή να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο και με το οποίο ζητάει να ακυρωθούν οι πρόσφατοι λογαριασμοί που εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένοι. Και μάλιστα σε έγγραφο που υπογράφουν και οι τέσσερις παρατάξεις της Δημοτικής Αντιπολίτευσης του Δήμου Κισάμου, αναφέρουν ότι υπάρχει μη έγκυρη καταμέτρηση υδρομέτρων και αμφισβητούν μάλιστα την ορθότητα και την ομότητα της διαδικασίας κατάρτισης των σχετικών λογαριασμών. Μάλιστα στην ανακοίνωσή τους, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αναφέρουν ότι επανειλημμένως σας έχει επισημανθεί ότι η μη έγκυρη καταμέτρηση των υδρομέτρων και η μη αναλογική χρέωση των κυβικών επιφέρει παρανόμως επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους συμπολίτες μας λόγω συσσόρευσης κυβικών σε μεγαλύτερες κλίμακες και εσείς μας αγνοείτε, αναφερόμενοι στη Δημοτική Αρχή. Ζητούμε μεταξύ άλλων την άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου και την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη του ακόλουθου θέματος: ακύρωση καταλόγων ίδρυυσης Β' εξαμήνου του 25 και λήψη απόφασης για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες. Μάλιστα, θέμα λοιπόν στο Δήμο Κισάμου με τους λογαριασμούς του νερού. Την ανακοίνωση της αντιπολίτευσης υπογράφουν οι παρατάξεις μαζί με την Κίσαμο που έχει επικεφαλής το Θεόδωρο Σταθάκη, η παράταξη Κίσαμος Ενωμένοι Πολίτες που έχει επικεφαλής τον Αντώνη Παρτσαλάκη, η παράταξη Κίσαμος από την αρχή με επικεφαλής τον Μιχάλη Θεοδωρογλάκη και η Λαϊκή Συσπήρωση με επικεφαλής τον Γιώργο Φραγκιουδάκη. Αυτές οι τέσσερις παρατάξεις αντιπολίτευσης λοιπόν συνυπογράφουν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση όπου ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να καταργήσει, να ακυρώσει τους λογαριασμούς νερού του Β' εξαμήνου του 2025 προς όφελος, όπως αναφέρει, των ίδιων των πολιτών.

Και κλείνοντας απλά να πούμε ότι είχαμε ακόμα ένα κουρασγερόπλοιο σήμερα στη Σούδα. Έφτασε σήμερα το πρωί. Ο τουρισμός κουρασγέρα συνεχίζει για τα καλά στα Χανιά και η χρονιά, όπως ήθιστε τα τελευταία χρόνια, πάει μέχρι το Δεκέμβριο, η περίοδος του τουρισμού κουρασγέρας. Σήμερα λοιπόν είχαμε το γιγαντιαίο Sun Princess, το οποίο επισκέπτεται τα Χανιά με 4.347 επιβάτες. Πάρα πολλοί λοιπόν επιβάτες κουρασγέρας αυτή την ώρα είναι στην πόλη των Χανίων και βλέπουν τις ομορφιές της πόλης μας. Και με αυτό θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Δύο λεπτά πριν από τις 12 ήταν ο καθρέφτης ενημέρωσης, Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων εδώ στην ΕΡΤ Χανίων στους 100,6 και 104, αλλά και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, λίγο μετά τις 11 η ώρα, 11 και 11 για την ακρίβεια, όπως συνήθως βγαίνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά. Ακολουθεί το πρόγραμμα του ΕΡΤ News.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αποτελεί η συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα υποδομών για σχολεία σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το σενάριο που εξετάζεται για το πετρέλαιο κίνησης προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Έτσι, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του θα κυμανθεί από 15 ως 20 λεπτά. Για την αμόλυβδη, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, να συνεχιστεί η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Με συγχωρείτε. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δις. Στα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, η Ευρώπη είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά το ντίζελ, καθώς εισάγει τεράστιες ποσότητες και εισερχόμαστε στη δύσκολη εποχή του χειμώνα. Οι παραδοσιακές πηγές εισαγωγών, δηλαδή η Ρωσία και η Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τόνισε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Επιδόθηκε από δικαστικούς επιμελητές η οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Για το λόγο αυτό προβλέπεται από τον νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι εφόσον παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και προκύπτει η αρμοδιότητά του, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει η κλινική, κάποιος αποφάσισε γι' αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς, αλλά και άλλοι ανεύθυνοι, με συγχωρείτε, υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, τόνισε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας Β' που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση για απειλή και εξύβριση της διευθύντριας που καταγράφεται σε βίντεο να συμπεριφέρεται άσχημα σε παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών. Αναζητεί το σύζυγός της καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

επερχόμενος χειμώνας, φίλες και φίλοι, και η μεγάλη ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει, όπως επανειλημμένα έχουμε πει, από αυτήν εδώ την συχνότητα, στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με τον πόλεμο του Ιράν. Επίσης έχουμε πει πως έχει δημιουργήσει και αδιέξοδα, εννοώ η ενεργειακή κρίση, η μη ενεργειακή επάρκεια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η προειδοποίηση που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης. Και αυτό γιατί τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά και η άνοδος της παγκόσμιας ζήτησης ενδέχεται να αυξήσει έτσι περαιτέρω τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Την προειδοποίηση έκανε ο Επίτροπος Ενέργειας ο κύριος Γιόγκερσεν σε επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε αυτή την επιστολή καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα που ενισχύουν τις προμήθειες ή που περιορίζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Τι ακριβώς θέλει να μας πει ο κύριος Γιόγκερσεν? Τι πάει να πει περιορίζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας? Λέμε ότι έρχεται χειμώνας. Το αυτονόητο, από ό,τι ξέρω, έτσι ζούμε, με θέρμανση το χειμώνα. Είτε είναι με φυσικό αέριο, είτε είναι με πετρέλαιο, είτε είναι με ηλεκτρική ενέργεια, που λέει ο ίδιος. Αυτό το συνδέστε το ευθέως και απολύτως με ότι μέρες, καιρό τώρα, εβδομάδες επαναλαμβάνουμε ότι οι αποθήκες LNG, οι ευρωπαϊκές αποθήκες LNG δεν είναι πλήρεις, ότι υπάρχει έλλειψη και πρόβλημα τουλάχιστον φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βλέπουμε λοιπόν ότι ο αρμόδιος Επίτροπος Ενέργειας βγαίνει για να ζητήσει περιορισμό της κατανάλωσης, απευθύνει αυτή την προειδοποίηση στις κυβερνήσεις και άρα να φτάσει και σε εμάς. Υπάρχει σχόλιο τώρα γι' αυτό?

Πάντως, σε ό,τι μας αφορά εδώ στην Ελλάδα και επειδή είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για τα μέτρα που θα πάρει, αύριο έχουμε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί θα δώσει την είδηση ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Ξαναθυμίζουμε ότι 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα νεότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάντως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι θα δώσουν όσα παραπάνω μπορούν και αντέχει η οικονομία. Μένει λοιπόν να ακούσουμε τις αυριανές ανακοινώσεις για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και σχεδόν 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων που έχουμε στο Viber. Μας αναζητάτε γράφοντας Earth News Radio 105,8, μας εντοπίζετε, μας βρίσκετε και εκεί λοιπόν σημειώνετε, γράφετε ό,τι έχετε να μας πείτε.

0: Έχει ξεκινήσει από χθες, φίλες και φίλοι, το αναφέραμε εδώ, η σύνοδος Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τραπέζι έχει βρεθεί η απάντηση τύπου ΝΑΤΟ απέναντι στις υβριδικές επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη δημιουργία ενός πρωτοκόλου ασφαλείας έκτακτης ανάγκης για το συντονισμό των κρατών μελών απέναντι σε υβριδικές απειλές που υπολείπονται μιας ένοπλης επίθεσης. Έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά σε αυτό, στην κινητικότητα και νευρικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς, της Ευρώπης για το θέμα αυτό των υβριδικών απειλών. Αναζητείτε λοιπόν επί της ουσίας ένας νέος ευρωπαϊκός μηχανισμός συντονισμένης αντίδρασης σε αυτά, που να παραπέμπει σε μια ευρωπαϊκή εκδοχή του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Το έλεγε αυτό εχθές και η κυρία Κάγια Κάλλας. Και για να κατανοήσουμε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Κύριε Λίτσα, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, παρατηρούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και απορίες, θα έλεγα προσωπικά, για αυτήν την κινητοποίηση που υπάρχει στην Ευρώπη σε σχέση με τις υβριδικές απειλές. Είδαμε ότι είναι πρώτο θέμα επί της ουσίας στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, συνιστούν αυτές οι υβριδικές επιθέσεις ή απειλές πράγματι τέτοιας μορφής κίνδυνο που να κινητοποιείται το σύστημα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναζητά λύση?
1: Κυρία Μπαλτατζή, η πολιτική διάσταση του θέματος νομίζω ότι μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε, μπορεί να πάρει μια διαφορετική τιμή από ότι η ξεκάθαρη επιστημονική απόδοση, για παράδειγμα, του όρου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στο δυτικό κόσμο δεν γίνεται η σωστή χρήση του όρου.
0: Γίνεται ή δεν γίνεται, δεν κατάλαβα.
1: Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Του όρου υβριδική απειλή, υβριδικό χτύπημα και πάει λέγοντας. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το δούμε, γιατί αν ανατρέξουμε σε αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν τον όρο, οι οποίοι υβριδική απειλή, υβριδικό πλήγμα, που είναι ο Χόφμαν ή ο γιος, ο Ρώσος Γερασίμοφ, σημαντική θεωρητική της στρατηγικής θεωρίας, συνδέουν την έννοια του υβριδίου, δηλαδή ουσιαστικά ενός μείγματος νέας στρατηγικής φόρμουλας οργανωμένης χρήσης βίας, με την διάσταση του εθνιδιασμού. Ξέρετε, το ένα δεν είναι αποκομμένο από το άλλο.
0: Από το άλλο, μάλιστα.
1: Και αυτό γιατί? Γιατί, όπως λέω για παράδειγμα στους φοιτητές μου, η έννοια της υβριδικής απειλής έχει ως βασικό στόχο ο αντίπαλος να μην γνωρίζει πώς θα αντιμετωπίσει το πλήγμα. Από τη στιγμή που μία φορά, αρκεί και μόνο μία φορά, να πληγεί ένα κράτος με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε αυτομάτως οι μηχανισμοί εσωτερικής ανάλυσης αλλά και οι μηχανισμοί άμυνας του κράτους αυτού οφείλουν να δημιουργούν στρατηγικές για την αντιμετώπιση του πλήγματος, οπότε απευθείας το υβριδικό πλήγμα εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατικών στρατιωτικών απειλών, δηλαδή υποβαθμίζεται τη συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Εδώ, λοιπόν, επομένως, λέτε ότι φεύγει από αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη.
1: Φεύγει από την έννοια του εθνιδιασμού.
0: Του εθνιδιασμού, μάλιστα.
1: Εάν το υβριδικό δεν συνάδει με τον εθνιδιασμό, τότε πάντα να είναι υβριδικό. Εδώ αντιλαμβάνομαι την αγωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένων κρατών που βρίσκονται στην, συνορεύουν, αν θέλετε, με την Ρωσία, να κινητοποιούν τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με έναν κίνδυνο ο οποίος είναι πάντοτε πιθανός, ξέρετε, η Ρωσία δεν έχει κρύψει ποτέ ότι εποφθαλμιά, όχι έδαφος ξεκάθαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έδαφος της Ευρώπης, σας δίνω για παράδειγμα την υπερβνηστερία και την...
0: καθαρό είναι αυτό που λέτε και το διαχωρίζετε, έτσι. Παρακαλώ ολοκληρώστε.
1: Αλλά το ζήτημα είναι ότι τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με αυτά στην καθημερινότητά μας και με όρους εφαρμογής, πρέπει και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το τι είναι κάθε τι. Και δυστυχώς βλέπω στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολλά από αυτά τα ζητήματα αναμειγνύονται και δημιουργούνται τερακουργήματα, οδηγώντας την κοινή γνώμη είτε σε εφησυχασμό, είτε σε πανικό, και αυτό γίνει ένα κύμα το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με την πολιτική στόχευση.
0: Υπάρχει αυτό το κλίμα που λέτε, είναι τον τελευταίο καιρό και βγαίνει, δηλαδή το παρακολουθούμε, το διαβάζουμε και βγαίνει και σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά μέσα. Υπάρχει ένα κλίμα αναστάτωσης στην Ευρώπη από τις υβριδικές απειλές για τις οποίες μιλάμε σήμερα. Εδώ διάβαζα ότι η Δανία ξαναφτιάχνει ένα κλίμα αντιμετώπισης ενδεχόμενης επίθεσης από την Ρωσία.
1: Ναι, βέβαια θα ήταν πολύ πιο φυσιολογικό να ακούσουμε κάτι τέτοιο από τη Φιλανδία και όχι από τη Δανία, έτσι.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Θέλω όμως, ανοίγοντας με αφορμή πάντα αυτό την μεγάλη εικόνα για να τη δούμε, εσείς κύριε Λίτσα, από αυτήν εδώ την συχνότητα, σε μια προηγούμενη συνομιλία μας, είχατε βάλει τη θεωρία του πολυμερικού διπολισμού. Και το έχετε διατυπώσει καθαρά αυτό, και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι για το σύγχρονο διεθνές σύστημα. Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε αυτή τη συστημική συνθήκη του πολυμερικού διπολισμού στην οποία αναφέρεστε?
1: Ναι, αρχικώς θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω, γιατί είστε από τις λίγες φωνές στα ελληνικά ΜΜΕ που κάνουν τέτοιου είδους συζητήσεις, και αυτός είναι και ένας λόγος που ποτέ δεν αρνούμε προς
0: την
1: εκπομπή σας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν δεν κατανοήσουμε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το διεθνές σύστημα, τότε απλώς θα βλέπουμε εικόνες και δεν μπορούμε να τις συνδέουμε με την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Το διεθνές σύστημα έχει μπει πραγματικά σε μια διαφορετική φάση, στην φάση του διπολικού ανταγωνισμού. Από τη μία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη είναι
0: η
1: Κίνα και η πόλη της. Αυτό το λούσαμε, για παράδειγμα, και στην επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσιγκτον αυτό το καιρό. Το ζήτημα που για εμένα είναι εξόχως ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο διπολισμός διαφέρει συνολικά από τον ψυχροπολεμικό διπολισμό.
0: Σε τι?
1: Όπου τότε Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια κάθετη εφαρμογή ισχύως στα μέλη του πόλου, δηλαδή ασκούσαν ουσιαστική κυριαρχία στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών.
0: Πλέον
1: ο πολυμερικός διπολισμός δεν θα μπορεί να κάνει το ίδιο, για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι και οι δύο πόλοι έχουν όριμες πυρηνικές δυνάμεις ενταγμένες μέσα στον πυρήνα τους. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο ανταγωνισμό, όχι μόνο στις κορυφές αλλά κυρίως στα μέσα των δύο πόλων. Από την άλλη, και νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όλων είναι να βρούμε εάν το ΜΑΔ, εάν η αμοιβαία επιβεβαιωμένη καταστροφή, ουσιαστικά το βασικό δόγμα το οποίο προκύπτει από την πυρηνική αποτροπή, συνεχίζει να υφίσταται. Κατά την άποψή μου ασφαλώς συνεχίζει να υφίσταται. Αλλά θα πρέπει, κυρία Μπαλτατζή, να αρχίσουμε να συζητούμε και για μια νέα μορφή έμεσης συνεννόησης, και τυχόν και πρέπει, και αυτό είναι ένα τελευταίο μονικό μου άρθρο, να έρθει μέσα από τον έλεγχο του AI, και αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τον ανταγωνισμό των κορυφών αλλά και των μέσων στον πολυμερικό αυτοδιπολισμό.
0: Μάλιστα. Πάντως, έτσι όπως το καταγράψατε απολύτως το πώς έχει διαμορφωθεί αυτός ο νέος λοιπόν διπολισμός, έχω πολλές ερωτήσεις να κάνω, αλλά μία ακόμα για να προλάβω στη συνομιλία που μας δώσατε την ευκαιρία να έχουμε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούγοντάς σας, σκέφτομαι πόσο εφικτή είναι η επιδίωξη μιας πραγματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας μέσα σε αυτή τη συνθήκη που μόλις διπολισμού που μας περιγράψατε, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στερείται ενιαίας υψηλής στρατηγικής και βεβαίως κοινού αμυντικού βραχίωνα.
1: Ναι, οι απαντήσεις δυστυχώς είναι πολλές και δεν είναι θετικές. Αρχικώς να ξεκινήσουμε από το γεγονός.
0: Δεν μας ευνηδιάζετε πάντως.
1: Το κύμα της ακροδεξιάς, δηλαδή των ουσιαστικά αντιευρωπαϊκών δυνάμεων που έρχεται σε κομβικά κράτη όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία, παλιά και θα είναι παράγοντες οι οποίοι θα λειτουργήσουν αρνητικά. Τα νομικά συστήματα πολλών κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, που δεν επιτρέπουν μια τέτοια διαδικασία, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα πρέπει να το παραμερίσουμε, να το αφήσουμε στο περιθώριο. Οι οικονομικές απαιτήσεις μιας τέτοιας διαδικασίας, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν ζητήματα ακόμα και στη συνεννόηση στην οικοδόμηση μιας κοινής αμυντικής τεχνολογίας, πόσο μάλλον εάν εμείς μπούμε σε μια διαδικασία να παράξουμε αμυντικούς κοινούς μηχανισμούς.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ότι μια τέτοια απόφαση φτάνει στο παράλογο που ξαφνικά ο ευρωπαϊκός μηχανισμός άμυνας να ανταγωνίζεται τον ναυτοϊκό μηχανισμό άμυνας, που σε πολλές περιπτώσεις τα ευρωπαϊκά κράτη δεν θα έχουν βγει από τον ένα ή από τον άλλον. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, φωνές όπως του απερχόμενου Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης είναι φωνές, επιτρέψτε μου, εκτός τόπου και χρόνου. Η Ευρώπη αυτό το οποίο θα φροντίσει και θα πρέπει να φροντίσει να κάνει είναι να ενισχύσει το ρόλο της για να θυμίζει διαρκώς στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο διατλαντισμός είναι η μόνη προοπτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορέσει να αντέξει τον ανταγωνισμό.
0: Άρα ότι ο διατλαντισμός είναι το κλειδί για την Ευρώπη, αυτό λέτε εσείς. Και όχι το, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το θέμα της ευρωπαϊκής αυτονομίας που συζητάγαμε μόλις τώρα, της στρατηγικής αυτονομίας, είναι μάλλον ουτοπικό.
1: Όλο το άλλο
0: αμυντικό
1: δεν μπορεί να γίνει εξαιτίας όλων αυτών των πολλών παραγόντων και μεταβλητών που σας ανέφερα, και επίσης το κάτω-κάτω της πόλης συζήτησης που έχουμε, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το εξής, κυρία Μπαλτατζή, ότι το ΝΑΤΟ είναι ο πιο επιτυχημένος αμυντικός οργανισμός που έχει εμφανιστεί στην ανθρώπινη ιστορία από τότε που ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι οφείλει να μάχεται για την επιβίωσή του.
0: Δεν
1: διαλύονται έτσι οι αμυντικοί μηχανισμοί οι οποίοι δεν έχουν ιτηθεί. Αντιθέτως, έχουν κερδίσει κομβικές μάχες όπως ο ψυχρός πόλεμος.
0: Ναι, γι' αυτό και όλη αυτή η χθεσινή πρώτη συζήτηση που έγινε, ειδικά από την κυρία Κάλλας, να δούνε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ κτλ. Και ενώ είναι ένα θέμα το που ο καθένας μας μπορεί να το καταλάβει, δεν ξέρω πόσο συντονίζεται με την πραγματικότητα.
1: Υπάρχει στον ευρωπαϊκό χάρτη, αν μου επιτρέπετε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Υπάρχουν δικλείδες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά κράτη να επιδείξουν και γεωστρατηγική αλληλεγγύη, για παράδειγμα το 44 παράγραφος 4, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι, υπάρχει η πολιτική βούληση να επιδειχθεί αυτή η αλληλεγγύη?
0: Σωστά.
1: Και αν υπάρχει, για παράδειγμα, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε στον αέρα, ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον Κυπριακό?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λίτσα, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε και τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά.
1: Σας χαιρετούμε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Λίτσα. Γεια σας. Ο καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κύριος Λίτσας, ήταν φίλες και φίλοι. Νομίζω οι συζητήσεις μαζί του έχουν πάντα ενδιαφέρον. Εμείς θα πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων, γιατί μετά θα γυρίσουμε εδώ, στα πολύ πολιτικά μας. Θα έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB. Προτείνω εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Τραγωδία σημειώθηκε στη Θάσο. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Τοπικές βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακούσατε, φίλες και φίλοι, πριν από λίγο εδώ στους τίτλους των ειδήσεων την είδηση ότι παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη και την αλλίωση των στοιχείων μετά την σύγκρουση του χώρου, συγγνώμη, μετά τη σύγκρουση των δύο άμαξο στοιχείων. Είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή, φίλες και φίλοι, όπως επίσης και ότι για το άλλο μεγάλο θέμα, το μείζον θέμα, την πυρκαγιά, αυτή τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, απορρίφθηκαν τα ελαφρυντικά για τους τρεις καταδικαστέντες. Το δικαστήριο απέρριψε την χορήγηση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της πυρκαγιάς στο μάτι και υιοθέτησαν έτσι την εισαγγελική πρόταση. Σε λίγο πιθανότατα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες από την δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Βλάχο-Παναγιώτη, θα δούμε εάν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί της. Μαζί της.

0: Χώρου δυστυχήματος, σας θυμίζω, και η απομάκρυση των υλικών από το σημείο. Άννα, με ενημερώνει η Βασιλική Γολτσίδα ότι έχουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, στην οποία αναφέρθηκα μόλις πριν από λίγο. Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για δώσ' μας τα στοιχεία του ρεπορτάζ, γιατί είναι, έλεγα ότι έχουμε δύο σημαντικές ειδήσεις από το δικαστικό. Η μία που αφορά στον υφυπουργό, στον πρώην υφυπουργό, κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, και η άλλη είναι για την τραγική πυρκαγιά στο μάτι.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη. Έχουμε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, με το οποίο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
0: Ναι.
1: Είναι η εισαγγελική πρόταση επί της ουσίας οι αεροπαγίτες με την απόφασή τους, με το βούλευμά τους, υιοθετούν την εισαγγελική πρόταση.
0: Και στην ουσία, όταν λέμε αλλίωση του χώρου, αφαιρόμαστε στην απομάκρυνση των υλικών από το σημείο.
1: Ακριβώς. Αναφερόμαστε στην απομάκρυνση των υλικών από το σημείο και στην ασφαλτόστρωση του χώρου τις πρώτες ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία. Κάτι για το οποίο έχουν καταγγείλει πολλάκι οι συγγενείς και οι δικηγόροι που τους εκπροσωπούν, ότι με αυτόν τον τρόπο χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία για την περαιτέρω ανακριτική έρευνα και την δικαστική έρευνα. Το βούλευμα γνωρίζουμε ότι αφορά σε παραπομπή, αναφέρεται σε παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όμως, επειδή στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 7 πρόσωπα, θα περιμένουμε να μάθουμε. Είναι επί του διευθυνίου
0: η είδηση,
1: η εξέλιξη, ναι, της είδησης, γιατί ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί τυπικά το βούλευμα των αεροπαγητών. Θα περιμένουμε να μάθουμε ποιοι από τα υπόλοιπα πρόσωπα της δικογραφίας και αν κάποιοι από τους υπολείπους παραπέμπονται μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο. Θυμίζω ότι επίσης κατηγορούμενοι είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και δύο υψηλόβαθμοι διοικητές πυροσβεστικής και τροχέας Λάρισας και τρεις
0: υπηρεσιακοί.
1: Επομένως, σε λίγη ώρα θα έχουμε ολοκληρωμένη την είδηση για το πόσα τελικά άτομα παραπέμπουν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου.
0: Δώσ' μας και την είδηση για το μάτι, Άννα μου.
1: Το μάτι, όχι, αμετάκλητα όχι της δικαιοσύνης στην χορήγηση
0: ελαφρυντικών
1: στους καταδικαστέντες. Οι τρεις καταδικαστέντες που έχουν κάνει και φυλακή, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε πολυετής ποινές φυλάκισης και μπήκαν και φυλακή, προσέφυγαν πριν από μήνες στον Άριο Πάγο, ζητώντας καλύτερη ποινική μεταχείριση και να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου. Ο Άριος Πάγος, μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού, έστειλε πίσω την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση. Αυτή είναι η αμετάκλητη κρίση της δικαιοσύνης, ότι δεν δικαιούνται το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, γιατί προέβησαν σε σωρία αλαθών και παραλήψεων με αποτέλεσμα να χαθούν 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν βαρύτατα 57.
0: Άννα Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για τη μία υπόθεση και για την άλλη. Η συνάδελφός μας, η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, φίλες και φίλοι, που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ. Είναι σημαντικές εξελίξεις και οι δύο, και η μία στην ουσία κλείνει, ενώ για το μάτι, από τη στιγμή που είναι απορριπτική η εισήγηση και δεν αναγνωρίζει το πρώτερος έντιμος βίων των τριών ήδη καταδικαστέντων, μένει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τραγωδία στο μάτι, στα Τέμπη.

μην χάσουμε καθόλου χρόνο, να καλωσορίσω γρήγορα φίλες και φίλοι, σας τον έχω προαναγγείλει, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.

0: Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Θα κρατήσω αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι και στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας μέρες τώρα, για να μην πω πάνω από μία εβδομάδα, που είναι το θέμα της ενέργειας, των καυσίμων. Και αυτό που ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε σήμερα είναι ότι υπάρχουν επιπλέον έσοδα 1,2 δις ευρώ από τον ΦΠΑ. Πρότεινε παρέμβαση άνω του μισού δις ευρώ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Εάν κάνω λάθος, με διορθώνετε. Μάλιστα, έκανα αναφορά στο ιταλικό μοντέλο και είπε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μια τέτοια οριζόντια μείωση θα τρύπαγε τον προϋπολογισμό. Δεν τον τρυπάει?
1: Τον τρυπάει όταν έκλεισε 1,2 δις επιπλέον από τον προϋπολογισμό υπερέσοδα. Πού τον τρυπάει? Αντίστοιχο εσύ. Εδώ είναι κερδισμένοι από αυτή τη στιγμή. Είναι τα πράγματα στη μέση. Είναι κερδισμένοι από την ακρίβεια η κυβέρνηση, το κράτος, 1,2 δις. Κερδισμένοι πέραν του προπολογισμού. Λεφτά τα οποία αφαιρεί από την αγορά, από την τσέπη των κυριών και επιχειρήσεων, για να κάνει τι? Για να τα δίνει στους συμβούλους? Ή για να λέει ότι πληρώνει νωρίτερα το χρέος, ενώ δεν είναι απαραίτητο? Άρα προφανώς υπάρχει η δυνατότητα αυτή να μπορούμε να έχουμε πολιτικές που να ελαφρύνουμε την κοινωνία.
0: Άρα αυτό εσείς...
1: αποκαλυφθεί.
0: Ναι.
1: Όταν αποκαλύπτεται αυτό, η κυβέρνηση αναγκάζεται και παίρνει κάποια μέτρα. Γι' αυτό και αύριο μάλλον κάτι θα ακούσουμε.
0: Άρα μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Εσείς λοιπόν ανοιχτά αναλαμβάνετε, για να καταστεί καθαρό, κύριε Τσουκαλά,
1: μείωση
0: του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν ξέρω, μισό. Να ρωτήσω, όταν λέτε μείωση, γιατί έχω απορία, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εννοείται προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου
1: κατανάλωσης? Δεν
0: με επιτρέψετε να ρωτήσω. Ήθελα να βοηθήσω. Σκεφτόμασταν το ίδιο. Ναι, ελάτε.
1: Ότι για το επόμενο τετράμινο έχουμε 300 εκατομμύρια τα οποία έχουμε ήδη προϋπολογίσει εμείς, στην ο μηχανισμός ο οποίος θα βλέπει το ΦΠΑ τι επιπλέον έσοδα έχει από την ακρίβεια στα καύσιμα, και το ίδιο ποσό το οποίο αντλεί από εκεί ως υπερέσοδο θα το επιστρέψει μέσα στο περαιτέρω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο, και οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές: 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό, την τη διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα καύσιμα, που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε? Αν χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω.
0: Και σε αυτό να συμπληρωθεί να μειώσουν τις τιμές και τα δηληστήρια, γιατί ζητάει και αυτό ο πρόεδρος.
1: Εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα. Τον μόνιμο μηχανισμό κορολόγηση των κερδών. Λέμε όμως, ο φόρος υπερκέρδη δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, τότε έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν. Είναι καλύτερο και για αυτούς σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην αντλία, να πιεστούν, για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση τους του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό ας γίνει από τώρα μια πολιτική από τα δηληστήρια, ώστε να έρθουν και να στηρίξουν, όπως έγινε στην Ιταλία.
0: Στην Ιταλία αυτό που ξέρω είναι ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, η ΕΝΗ και τα λοιπά, και άλλες εταιρείες έχουν προχωρήσει στην επιβολή ανώτα του ορίου. Έβαλαν πλαφόν στις τιμές λιανικής των καυσίμων, στα πρατηριά τους. Ναι, αυτό. Περιμένουμε αύριο για να δούμε τι μέτρα θα ανακοινωθούν. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός το έχει καταστήσει σαφές, νομίζω, για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εκεί που εσείς στο ΠΑΣΟΚ επιμένετε, με την έννοια ότι παραπέμπει να δει τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Το είδα και στη συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg προχθές.
1: Καταλαβαίνω, δεν είναι. Οι άλλες χώρες πώς το μειώνουν? Αυτό είναι μια ιδεολειψία.
0: Τι είναι?
1: Είναι μια ιδεολειψία της κυβέρνησης. Θα θυμίζω, ο κύριος Κυρανάκης το 19, με κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ, κούναγε μια απόδειξη από ένα πρατήριο και έλεγε: κοιτάξτε πόσο ψηλός είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Ότι δεσμευόταν να το μειώσουν. Περάσανε 7 χρόνια και βλέπετε ειδωληπτικά δεν τον αγγίζουν καν.
0: Μάλιστα, εσείς λοιπόν αποδίδετε σε ιδεοληψία το γεγονός.
1: Και σε κοινωνική μεροληψία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μένει να δούμε τώρα, γιατί μπορεί και να σε φνιδιάσει η κυβέρνηση, κύριε Τσουκαλά, και να έχουμε ανακοινώσεις οι οποίες κινούνται.
1: Μακάρι να μας φνιδιάσει θετικά.
0: Ναι.
1: Δεν μας πειράζει. Ο κόσμος ξέρει έτσι καλώς ότι η κυβέρνηση δεν θέλει και άργηση. Το θέμα είναι να μην έχουμε άλλη ζημιά. Κοινωνία. Δεν μας νοιάζει εμάς να έχουμε το copyright.
0: Εντάξει, και γι' αυτό έκανε αναφορά ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά θα αντιπαρέλθω αυτού, γιατί είπε πως η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία και τα λοιπά, και θέλω να πάμε στο αμιγώς πολιτικό που επίσης έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε σήμερα ξεκάθαρα ότι ο Αλέξης Τσίπρας κρίθηκε και ανήκει στο χθες. Όλα αυτά δηλώνονται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω την δήλωση Τσίπρα, ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι. Την ίδια ώρα που όλο και πυκνώνει, τουλάχιστον σε επίπεδο όχι ευρέως και ανοιχτά, και έχει διατυπωθεί και αυτό και ευρέως ανοιχτά, οι συζητήσεις για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς και τα λοιπά, εσείς σε αυτό το έχετε αποκλείσει.
1: Εμείς κάνουμε αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στη δεξιά. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τέλος Ιουλίου, αλλά και με την συνέντευξη του προχθές, επέλεξε να κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Αντί να βγει να κάνει κριτική στη Νέα Δημοκρατία, είπε: δεν τα κατάφερε ο Ανδρουλάκης και εγώ ήρθα επειδή δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Πριν είναι μια λογική μονομέτωπο αγώνα. Εμείς κάνουμε πραγματικά αγώνα μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπου όμως βάζει πλάτη το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία, θα τα αναδεικνύουμε προφανώς. Αναδεικνύουμε όταν έχουν την ίδια θέση θέμα των συντάξεων, θέμα των.
0: Καλά, έχουν υπάρξει και πινκ-πονκ αντιπαράθεσης του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, κύριε Τσουκαλά, και τα έχουμε συζητήσει και οι δυο μας αυτά.
1: Καμία, ακούστε λίγο.
0: Ναι.
1: Εμείς αντιπαρατηθέμεθα με οτιδήποτε κρατάει τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Το να βγαίνει και να λέει ο κύριος Τσίπρας ή εμείς ικανοί, όταν ο ίδιος θα τεκμήριο, δεν το λέω με. Υπάρχει ένα τεκμήριο. Όταν έχει χάσει και σαν πρωθυπουργό και σαν αρχηγό αντιπολίτευση και με την πιο μεγάλη διαφορά που έχει χάσει αρχηγό αντιπολίτευση στην ελληνική σειρά τελευταίων 100 ετών,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να λες μόνο εγώ μπορώ να νικήσω. Ναι. Είναι σαν εγώ να βγω να είμαι μια ομάδα που έρχεται τώρα από τη Β' Εθνική στην Α' Εθνική και να λέω μόνο εγώ μπορώ να νικήσω τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Πάντως εσείς στο ΠΑΣΟΚ το ακούτε αυτό, αλλά ταυτόχρονα είναι σαφές και από τα τελευταία δημοσκοπικά στοιχεία τα οποία όλοι είδαμε και διαβάσαμε, ότι η δική σας στρατηγική επικεντρώνεται, κύριε Τσουκαλά, στο να είναι το ΠΑΣΟΚ το δεύτερο κόμμα.
1: Να είναι το ΠΑΣΟΚ το πρώτο κόμμα. Γιατί μόνο
0: εσείς ως στρατηγική έχετε βάλει. Ναι, το ξέρουμε. Το ακούσαμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Με την Ελλάδα.
0: Το ακούσαμε.
1: Η Ελλάδα λέει: με νοιάζει μόνο να είμαι δεύτερη.
0: Ναι.
1: Να βάλω το 20 μπροστά.
0: Ναι.
1: Να κινηθήσω από το και πει. Εμείς λέμε: δεν ασχολούμαστε με αυτό. Μας νοιάζει να φύγει τώρα αυτή η κυβέρνηση.
0: Σύμφωνα.
1: Άρα πρέπει να είμαστε αναγκαστικά πρώτοι. Γιατί μόνο αν είμαστε πρώτοι θα έχουμε πολιτική αλλαγή. Όταν έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Με κάποιο άλλο δεξιό κόμμα.
0: Αυτό το πολιτική αλλαγή και αλλαγή της πολιτικής, το οποίο παίζει εντωμεταξύ πάρα πολύ το τελευταίο 15ήμερο, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί το ακούμε συχνά. Παρά τα αυτά, ξαναλέω. Ναι, εσείς έχετε.
1: Έχει διαφορά όμως, δεν ξέρω.
0: Βεβαίως έχει διαφορά.
1: Για εμάς τι σημαίνει πολιτική αλλαγή? Σημαίνει να έχεις και εναλλακτικό σχέδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνεί τον δημοσιονομικό χρωσό που έβαλε, όταν συμφωνεί να μην επανέλθει η προστασία πρώτη κατοικία, όταν συμφωνεί. Να μην επανέλθει ο 10% μισθό ή 10% σύνταξη, δεν έχει εναλλακτικό σχέδιο πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν δεν βάζει τι κοινωνικέ προτεραιότητε τη πλειοψηφία μπροστά, αλλά βάζει τι ίδιε προτεραιότητε του μονοδρόμου που δείχνει η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να έχει εναλλακτικό σχέδιο.
0: Πάντως, κύριε Τσουκαλά, επειδή σα ακούμε και σα παρακολουθούμε όλε τι πολιτικέ δυνάμει προσεκτικά, δηλαδή, εάν αυτό σκεφτόμουν, ότι αν αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ο Τσίπρας ανήκει στο χθες, αυτό οι δημοσκοπήσεις δεν το αποτυπώνουν. Γιατί δεν το αποτυπώνουν, το Τσίπρα φέρνουν στη δεύτερη.
1: Το αποτυπώνουν όταν έχει λιγότερο ποσοστό από ό,τι είχε το 23.
0: Κύριε Τσουκαλά, ναι, εάν συγκρίνουμε τι έγινε το 23, πολλά έχουμε να πούμε για τον καθένα. Βεβαίως τότε το Πασόκ. Μισό. Επιτρέψτε μου λίγο. Το Πασόκ, ναι, είναι σε πλεονεκτική θέση, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να συγκρίνουμε. Εάν λοιπόν πράγματι είναι έτσι, τότε το Πασόκ γιατί δεν εισπράττει δημοσκοπικά και τη φθορά τη Νέα Δημοκρατία στο βαθμό που περιμένατε και στο βαθμό που να σα βγάλει μπροστά από
1: γιατί
0: την Ελλάδα.
1: Τα κενά καλύπτονται στην κάλπη. Μόνο. Δεν καλύπτονται πριν την κάλπη. Η ασυμμετρία που γεννήθηκε το 23 από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση θα καλυφθεί σε αυτήν την κάλπη. Όπως γίνεται πάντα στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία προφανώς επέζει τα αρέστα τη να μην έχει απέναντί τη τον Πασόκ. Γιατί ξέρω ότι αν έχει απέναντί τη τον Πασόκ και ένα ισχυρό Πασόκ, θα ιτηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θα μείνει γατζημένη στην εξουσία. Άρα προφανώς και επενδύει σε σχήματα όπου ξέρει ότι με την αδυσυστήρωση που προκαλούν θα την κρατήσουν στην εξουσία διαστατόπου. Αυτό ο κόσμος και αυτό καταλαβαίνει. Αρχίζει και ήδη καταγράφεται και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσιοποιήσεων αλλά και στην πρόθεση ψήφου όπως διπλώνεται σιγά σιγά. Έχω την εκτίμηση ότι αυτό είναι πια μια νομοτέλεια. Τα κενά καλύπτονται και δεν μπορεί να είναι απέναντι δύο κόμματα που δεν έχουν ριζικές διαφορές. Το κόμμα το μοναδικό που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία είναι το Πασόκ. Αυτό φαίνεται, νομίζω ότι αυτό θα καρποφορήσει και σε προεκλογικό αποτέλεσμα.
0: Φαντάζομαι, γιατί αυτό μαθαίνουμε και από το ρεπορτάζ, ότι αυτό το γεγονός ότι βελτίωσε έστω και κατά λίγο το Πασόκ την εικόνα του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερμηνεύεται ως ότι οι πολίτες αρχίζουν και ακούν το πρόγραμμα και βλέπω ότι έχετε εξαγγείλει στο Πασόκ, έχετε οργανώσει μάλλον περιοδίες ανά την Ελλάδα αλλά με επίκεντρο πάντα την αδυναμία τμήματων της Αττικής.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Εμείς πηγαίνουμε με τις πολιτικές μας θέσεις, με αυτές προχωράμε, με αυτές.
0: Σύμφωνοι, αλλά ωστόσο έχετε τα εργαλεία και βλέπετε τις μετρήσεις.
1: Και πώς η οργανωτική δομή θα διαμορφωθεί με έναν τρόπο ώστε να μπορεί να υποβοηθήσει τον πολιτικό στόχο του να περάσει το μήνυμά μας που ήδη υπάρχει ως μήνυμα.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό. Και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν βλέπετε πώς θα οργανώσετε την επικοινωνία σας με τους πολίτες ανά την περιφέρεια. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά,
0: γεια χαρά σας, γεια σας.

Εντάξει, το ότι γίνεται μια κούρσα για τη δεύτερη θέση, το έχουμε καταλάβει όλοι, ότι ο στόχος, ο στρατηγικός στόχος, προεκλογικός μάλλον στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να βγει πρώτο κόμμα. Επίσης το κατανοούμε, γιατί και είναι και λογικό να βάζει έναν τέτοιο στόχο. Η πραγματικότητα όμως, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη μέχρι αυτή τη στιγμή, και ξαναλέω με βάση τις δημοσκοπήσεις, προφανώς και στοχεύουν στην δεύτερη θέση για λόγους αυτονόητους, να μην τους αναλύσουμε. Άλλωστε, το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων που δημοσιοποιήθηκε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τη μία μεριά δείχνει αυτό που λέω εγώ, ανατροφοδότηση, αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά από την άλλη μεριά δίνει κίνητρο στο ΠΑΣΟΚ, επειδή φαίνεται πως η βελόνα είναι αυτό που λέμε ξεκόλλησε λίγο.

βλέπω τα μηνύματά σας. Πρέ Κωστή, εσύ και από τα Χανιά, δεν μας είπες μια φορά τι καιρό έχει? Κάνεις άλλου είδους σχόλια που σ' αρέσουν πάρα πολύ να σχολιάζεις και είναι, είσαι επικεντρωμένος σε αυτό. Αλλά πες μας λοιπόν, τι έχουν τα Χανιά τα λατρεμένα? Έχουν ήλιο, έχετε βροχή, τι έχετε? Γιατί ένας άλλος φίλος από τη Δράμα, δεν ξέρω αν ο Βασίλης μας έστειλε σήμερα μήνυμα, συνήθως πάλι ξεκίνησε να λέει καλημέρα, καλό μεσημέρι από τη συνεφιασμένη Δράμα. Συνήθως. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για την συμμετοχή σας. Ανδριανή μου, ναι, θα μεταφέρω στον κύριο Λίτσα τα όσα λες, πως συντονίζεσαι μαζί του. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσ' αύριο πάλι, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό τμήμα και
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που δεν είχε άδεια λειτουργίας για ογκολογικό τμήμα μετά την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Παρέμβαση του εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό που φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα στην Θάσο. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς Λουκέτο μπαίνει στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε μετά από καταγγελίες και αυτοψία ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς τη σχετική άδεια. Ερευνάται πως γίνονταν συνταγογραφήσεις και η χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Να πάμε εμείς στην Λία Χριστάρα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι επιδόθηκε λίγο μετά τις 11 η απόφαση για την ανάκληση της άδειας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για να εκενωθεί σιγά σιγά το κτίριο για να σφραγιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή στο συγκεκριμένη κλινική υπάρχουν άνθρωποι που νοσηλεύονται και μάλιστα έχει και φροντίδα για ηλικιωμένους, θα πρέπει να εκενωθεί το κτίριο, να βρεθούν δηλαδή δομές όπου θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσει να σφραγιστεί. Αυτό συνήθως έχουν μια διορία 15 ημερών, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί βέβαια και περισσότερο. Έχει πραγματικά προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση αυτή η απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ανάκληση της συγκεκριμένης κλινικής. Υπάρχουν και οι άνθρωποι από το πρωί που έρχονται εδώ για να δουν τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους που δεν τους ενημέρωσαν καν για το ποιο θα είναι το μέλος της κλινικής, ενώ πια ανοίγουν και τα στόματα όσων ανθρώπων είχαν μέσα τους δικούς τους, είτε τον μπαμπά τους είτε τη μητέρα τους, και ένιωθαν καθώς τη διάρκεια της νοσηλείας τους πως κάτι πήγαινε πάρα πολύ στραβά και μάλιστα υπάρχουν πολλές καταγγελίες για άσχημες συμπεριφορές και κυρίως για υποστελέχωση του κέντρου αυτού, ότι δηλαδή είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά. Έτσι ξεκίνησαν έτσι κι αλλιώς να εξαντλείται και το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Όταν έγινε καταγγελία για την υποστελέχωση στην Επιτροπή των Ιδιωτικών Κλινικών που ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές τέλη 2025 αρχές 2026, όταν διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπάρχει υποστελέχωση, κλήθηκε ο κλινικάρχης και έγινε ο έλεγχος, κλήθηκε ο κλινικάρχης για να δώσει εξηγήσεις. Μάλιστα χρειάστηκε να εμφανιστεί τρεις φορές μπροστά στην Επιτροπή. Είχε δεσμευτεί για μείωση των κλινών έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη λειτουργία της κλινικής. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο και η Επιτροπή του Ελέγχου των Κλινικών είχε δώσει την εντολή στην Διεύθυνση Υγείας να γίνει ανάκληση της άδειας έτσι κι αλλιώς. Όμως το πρόλαβε όλο αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας γιατί διαπίστωσε πρόσθετα ότι λειτουργούσε και αυτό το οικολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει η άδεια. Και μάλιστα συνταγογραφούνταν και φάρμακα τα οποία ήταν για χημειοθεραπείες. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Η έρευνα έχει ανοίξει. Υπάρχει και άλλη κλινική που έχει ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη Θέρμη συγκεκριμένα, όπου και εκεί έχει γίνει ανάκληση της άδειας λόγω της υποστελέχωσης. Ναι. Μάλιστα, ταυτόχρονα θα γίνει και έλεγχος των ευθυνών των ανθρώπων που έκαναν τους ελέγχους εξ αρχής, γιατί δεν εντόπισαν ότι υπάρχει και ένα ογκολογικό τμήμα το οποίο δεν είχε άδεια. Έχουμε δηλαδή και το μέρος, το σκέλος δηλαδή της κλινικής και έχουμε και το σκέλος των ευθυνών όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
0: οι οποίοι δεν λειτουργήσαν έτσι όπως θα έπρεπε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα Κώστα πριν από λίγη ώρα για την κλινική.
2: Ναι. και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ευθετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεφύγουσας προκαταληπτικής εξέτασης που αναθέτει την εισαγγελέα πρωτοδικών, προκειμένου να εξεταστούν, να ερευνηθούν όλες οι πτυχές λειτουργίας, κυρίως αυτού του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια στη συγκεκριμένη κλινική, καθώς εκεί επικεντρώνεται και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αρχικά ο εισαγγελέας ζήτησε εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές τις λεπτομέρειες της έρευνας του και από εκεί και πέρα να καταθέσουν ως ύποπτοι, να δώσουν εξηγήσεις δηλαδή στο πλαίσιο της προκαταρκτικής. Πρώτον, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής που έκανε το 2025. Και σε αυτόν τον έλεγχο να κληθούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έκαναν καμία αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και χωρίς απαιτούμενη υποδομή. Σε αυτό που αναφέρεται δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να δώσει, στο πλαίσιο της υποκαταρκτικής επίσης, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις να καταθέσει ανομοτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή παρότι είχε στα χέρια του εισήγηση της Επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας και είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2000, ενώ είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2006 και ανάκληση βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν προχώρησε τώρα το 26 στην οριστική διακοπή ο προϊστάμενος αυτός και στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξηγήσεις θα κληθούν να δώσουν ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής αλλά και ο ιδιώτης γιατρός πνευμονολόγος ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του σύμφωνα με την αρχή διαφάνειας αυτό το ογκολογικό τμήμα. Στο πλαίσιο της έρευνας ακόμη θα επισυναθεί το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής τον ερευνόμενο χρόνο δηλαδή τι ίσχυε τότε και το διάστημα το 25 μέχρι 26 μέχρι λίγο και τι ακριβώς τηρήθηκε από αυτά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κώστα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα καθώς ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ Θανάσης Ζαμάνης μίλησε στην ΕΡΤ News για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες οι οποίες έρχονται στο φως. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ ξεκίνησαν άμεσα από την επόμενη κιόλας ημέρα τον έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην κλινική συνταγογραφούνταν σκευάσματα τα οποία δεν επιτρεπόταν να συνταγογραφούνται αλλά και εάν από αυτή τη διαδικασία έχει προκλήθει οικονομική ζημιά και ποιο μάλιστα είναι το ύψος της. Ας ακούσουμε τον κύριο Ζαβάνη.
3: Μετά το πόρισμα της ΕΑΔ που μας κοινοποιήθηκε, έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής. Όλα αυτά τα εξετάσουμε στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου που κάνουμε εδώ πέρα, γιατί τον πρώτο έλεγχο τον έκανε η ΕΑΔ. Έχει κάτι διαπιστώσει σύμφωνα με το πόρισμά της και αυτές τις διαπιστώσεις καλούμαστε τώρα εμείς να τις ελέγξουμε ως αποζημιωτικός φορέας ουσιαστικά γιατί ο ΕΟΠΗ αυτό κάνει, αποζημιώνει την κάθε κλινική που συμβάλλεται μαζί. Ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα μας εστάλει το συγκεκριμένο πόρισμα και άμεσα την επόμενη κιόλας ημέρα οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο. Μιλάμε για ακριβά ογκολογικά φάρμακα, αυτό ακριβώς θα διαπιστώσουμε. Αν έχει προκληθεί ζημιά και το ύψος αυτής. Τα χρήματα που διαχειρίζεται το ΕΟΠΗ είναι τα χρήματα όλων των ασφαλισμένων και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Η πρόεδρος τώρα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη είπε στην ΕΡΤ για τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, το θέμα είναι γιατί δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην περιφέρεια, προκειμένου αυτές οι κλινικές που παρέχουν επισφαλείς υπηρεσίες να κλείνουν. Αν δεν ήταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να το σκαλίσει, πιθανόν δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε αν η περιφέρεια κόλληση έργησε, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
4: Πριν από 1,5 χρόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλαβε μία καταγγελία από πολίτες και από ασθενείς ότι στην εν λόγω κλινική παρέχονται υπηρεσίες ογκολογικές σε ασθενείς χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και μάλιστα τις διαφήμιζε στο διαδίκτυο και χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δύο επιθεωρητές από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι οποίοι παλιά ήταν και στο ΣΕΙΠ, δηλαδή στους Ράμπο της Υγείας, και εκεί διαπίστωσαν σειρά από παραβάσεις. Διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει γιατρός, είναι υποστελεχωμένοι από νοσηλευτικό. Ο γιατρός ήταν ένας πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση με την κλινική και παρήχε υπηρεσίες κάποιες ώρες. Το ογκολογικό τμήμα δεν είχε άδεια λειτουργίας. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάναν εισαγωγή σε ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό κακοήθειας και συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβα, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται χιλιάδες ευρώ ο ΕΟΠΗ. Ταυτόχρονα διέθεταν και χώρο για διάλυση κυτοραστατικών φαρμάκων, δηλαδή πραγματικά λειτουργούσε εκεί ένα τμήμα παράνομα ουσιαστικά. Με βάση τον νόμο, οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μια επιτροπή που συστήνει η περιφέρεια, η οποία αποτελείται από δύο γιατρούς και έναν μηχανικό. Η επιτροπή αυτή πήγε, έκανε ένα έκτακτο έλεγχο τέλος του 25 στην κλινική, χωρίς να εμπλέκεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήταν άλλη έλεγχη της μίας, άλλη της άλλης. Η οποία επιτροπή το μόνο που είδε είναι η υποστελέχωση. Και γι' αυτό και μόνο, για όλες τις άλλες παραβάσεις, εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας και απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας. Αρχή του 26. Και αφού η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε το πρόσδεσμα, ζήτησε πειθαρχικές ευθύνες, γιατί δεν ανεστάλλει η λειτουργία της κλινικής αυτής που υπεύθυνη να την αναστείλει είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, μάλιστα ζητάει και εισαγγελικές και πειθαρχικές ευθύνες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξαφνικά τώρα θυμούνται και πάνε και σφραγίζουν την κλινική.
0: Τώρα από την Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα, καθώς και εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο αυτές θα πρέπει να τεκμηριωθούν προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μίλησε η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση του Κέντρου Αισθητικής στα Ιωάννινα, έπειτα και από καταγγελία που αφορά τον γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο χώρο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είπες, που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι ο Σύλλογος έχει στη διάθεσή του καταγγελία και ορισμένες ενδείξεις, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποδειχθούν. Το βασικό ζήτημα είναι να εξακριβωθεί εάν ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος προερχόταν από άλλη περιοχή της χώρας, μετέβαινε όντως στα Ιωάννινα και πραγματοποιούσε αυτές τις ιατρικές πράξεις στο κέντρο αισθητικής, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται και το ζήτημα της εγγραφής του στο Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Ο κ. Παπακώστας επισήμανε ότι πρέπει να διαχωριστούν οι δύο έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης και πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Υπήρου. Κατά τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο δεύτερος. Η έρευνα όμως του Ιατρικού Συλλόγου αφορά αποκλειστικά τον γιατρό και την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο γιατρός έχει ήδη κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν και επιπλέον στοιχεία. Ο πρόεδρος, απ' την άλλη, του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων υπογράμμισε ότι παρά τις ενδείξεις που έχουν προκύψει, δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα προτού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων να συνεχίζει τη διερεύνηση των καταγγελιών. Αυτά μας είπε αρχικά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, και ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά και την αξιολόγηση των πρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έχασε από τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στην Θάσο. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
6: Ναι, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Χάσο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τραυματισμός έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, όταν σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλαγίου out, ο 16χρονος πέφτοντας χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Ο Βύρωνας Καβάλας Πενφύ έχασε το ένα παιδί του. Καλό ταξίδι, αγόρι μου. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Αναφέρει σε ανακοίνωση της η ομάδα του, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους και διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοινώνει ότι αναβάλλονται ορίστως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες. Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το αστυνομικό τμήμα Θάσου αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν άδειες και τήρηση των κανόνων ασφαλείας, ενώ ήδη ακούγονται φωνές για την κατάσταση των γηπέδων, τις υποδομές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αθλούνται τα παιδιά δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του Σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη, που συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας ενημερώσει τώρα ο Άρης Ψύχας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Η σημερινή διαδικασία γίνεται στον απόϊχο της είδησης για την παραποπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου για την υπόθεση της αλλίωσης του πεδίου. Μετά την σύγκρουση του δύο τρένων στην επιβατική αμαξοστοιχεία, η είδηση ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος προκάλεσε εμφανή ικανοποίηση στις τάξεις των συγγενών των θυμάτων και των δικηγόρων τους. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει σημαδέψει τη σημερινή ημέρα στο δικαστήριο που διεξάγεται το τρίμηνο της εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, το δικαστήριο το πρωί αποφάσισε να γίνουν στην απόφασή του να διατάξει πραγματογνωμοσύνη από τη διάθεση εγκληματολογικών ερευνών της ελληνικής αστυνομίας στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του ομοιραίου Σταθμάρχη, να εντοπιστούν κλήσεις και ό,τι άλλο υλικό υπάρχει στην συσκευή. Είναι μια πρόταση την οποία είχε ταχθεί πέρυσι και η εισαγγελέα της έδρας, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου του συγκεκριμένου Σταθμάρχη. Κατά τα άλλα, έχουμε καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγη ώρα ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος συγγενών θυμάτων, ζήτησε να καταθέσουν οι 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών στο δικαστήριο, ενώ υπάρχει έτοιμα και από την πλευρά του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη, να αναζητηθούν κάποια κρατήματα οστών που βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή του κ. Μπακαΐμη και να γίνουν να αριθμηθούν και να γίνουν σε αυτά τις σχετικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα, πριν από λίγη ώρα, ανέβηκε για να καταθέσει ο κύριος Λάζαρος Πορφυρίδης, είναι πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απολογείται σήμερα στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε με αιμονικό τρόπο νεαρές φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες των σπιτιών τους αλλά και τα παράθυρα των μπάνιων τους, ενώ μετά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει και τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
8: Δίκη και το τελευταίο βεβαίως αποτελεί το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο για τον συγκεκριμένο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και σύμφωνα με τους νομικούς βεβαίως, η κατοχή και μόνο τέτοιου είδους υλικού αποτελεί, στοιχειοθετεί μάλλον κακουργηματική κατηγορία. Λοιπόν, ο άνδρας αυτός απολογείται ήδη επί 3 ώρες, ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας Ηρακλείου. Αναμένουμε από λεπτό εις λεπτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να οδηγηθεί και πάλι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου θα του ανακοινωθεί η προφυλάκηση ημί. Βεβαίως, νομικοί κύκλοι μας λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφευθεί η προφυλάκηση, η προσωρινή κράτηση, όπως ήθιστε να λέμε, μέχρι την δίκη, εξαιτίας ακριβώς της βαρύτητας των κατηγοριών. Δεν είναι μόνο η κατοχή του υλικού της σκληρής παιδικής πορνογραφίας, όπως ανέφερε η αστυνομική, και υπάρχει βεβαίως και στο προανακριτικό υλικό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τρομοκρατούσε κυριολεκτικά νεαρές κοπέλες στην συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται 12χρονη από την Αλόνισο, η οποία υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο λαιμό και το πρόσωπο από καυτό νερό όταν έσκασε το καπάκι χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την Ερβόλου. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή για το παιδάκι και για τους γονείς. Ευτυχώς μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Νοσηλεύεται λοιπόν στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τα εγκάβματα αυτά τα έπαθε όταν έσκασε, λέει, το καπάκι της χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Βρισκόταν κοντά στη χύτρα όταν εκτινάχθηκε το καυτό νερό. Αρχικά μεταφέρθηκε στο περιφερειακό κέντρο Αλονίσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο. Το απόγευμα της Κυριακής η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Βόλο με το ταχύπλο άξιον εστί. Πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στη θαλάσσια περιοχή. Τελικά στο νοσοκομείο του Βόλου όταν έφτασε, οι γιατροί αξιολόγησαν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα εγκάβματα και αποφάσισαν να μεταφερθεί στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται και η νοσηλεία της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Οριστικοποιήθηκε η εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση έργων ίδρευσης της πόλης της Κέρκυρας ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Λυκούργε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι τελικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του έργου ίδρευση Κέρκυρας σε πρώτη φάση, εγκαταστάσεις αποσκλίνησης νερού και συναφή έργα, ήταν το θέμα της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού Παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώλη και του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Βουλευτή Κερκύρας Στέφανο Γκίκα, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπεκλή. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθώς και με την χρηματοδοτική συμβολή 6 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΠΑΤ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο προϋπολογισμού 21 εκατομμυρίων ευρώ θα δημιουργήσει ένα αυτοτελές σύστημα υδροδότησης της πόλης της Κέρκυρας, δυναμικότητας 15.000 κυβικών απόσμου νερού ημερησίως, δίνοντας μόνιμη λύση στο πρόβλημα λειψιδρίας του νησιού. Με την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης ανοίγει και ο δρόμος για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Παράλληλα, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, θα διευρυνθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για τα έργα ίδρευσης της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άμεση έναρξη των ενεργειών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της νέας μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του Αρμενιστή ζητά από το Δήμο Ικαρίας ο εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Αρμενιστή. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. 23 του Σεπτέμβρη του 2026 είχαμε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα μονάδα στην ενότητα Αραχών εκεί στην Βόρεια Ικαρία, που είναι και μία από τις τουριστικότερες περιοχές και με πολλά προβλήματα στο κομμάτι της διαχείρισης των λιμάτων. Τώρα προχωράει, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, προβλέπεται να κατασκευαστεί εκ ολοκλήρου μια υπόγεια στην παραλιακή πλατεία του συγκεκριμένου οικισμού, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει 1.500 ισοδύναμους κατοίκους σύμφωνα με τα εισμερέδες που έχουν γίνει κατά τη φερινή περίοδο. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα έργα αυτά που φτάνουν το κόστος των 300.000 ευρώ. Συζητιέται αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τη συνέχεια του έργου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. ξεκινάει τώρα το επόμενο διάστημα. Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται για το πρόγραμμα που επιδοτεί με 10.000 ευρώ όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε απομακρυσμένους δήμους. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, γνωστό και ως πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεγκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόγρας, όπως και για άλλες περιφερειακές ενότητες Κυρκής, Σερών, Πέλλας και Δράμας. Αυτό μάλιστα έγινε γνωστό από ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως 7 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνου και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, προσφέροντας κίνητρα μετακίνησης προς την περιφέρεια. Σε παλαιότερη, μάλιστα, ανάρτησή του τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας τότε την ένταξη και των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης και Γρεβενών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχε τονίσει πως η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τη δημογραφικά πιο ευάλωτη περιοχή της χώρας, επισημένοντας την ανάγκη άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε πιλωτικά στον Εύρο και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίζουν να μετακομίσουν μόνιμα σε ακριτικές και με δημογραφικό πρόβλημα περιοχές, μεταφέροντας εκεί την κύρια κατοικία τους με σκοπό τη δημογραφική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να προκαταβληθεί μάλιστα η πρώτη δόση πριν τη μετεγκατάσταση, συγκεκριμένα η οικονομική ένισχυση των 10.000 ευρώ για όσους ενταχθούν. Καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις, 5.000 ευρώ, η πρώτη με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη δόση με τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης παραμονής στους δήμους μετεγκατάστασης που έχουν επιλέξει. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
13: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η στροή υδάτων παρουσιάστηκε μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το νησί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η εισρωή οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται στο κτίριο και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από την Έρθα στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγη ώρα την Κυριακή, λίγη ώρα μετά την ενέργεια του κυριακού φαινομένου που έπληξε τις Κυκλάδες το μεσημέρι της Κυριακής, στους διαδρόμους του νοσοκομείου, σε γραφεία και σε πολλά άλλα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων από την οροφή και τους τοίχους, ενώ στον χώρο αναμονής, έξω από τα τακτικά ιατρία της παιδιατρικής, κατέρευσε μικρό τμήμα της ψευδοροφής, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, απομακρύνοντας τα νερά και τοποθετώντας κουβάδες στα σημεία όπου έσταζαν οι τοίχοι και η οροφή. Σημειώνουμε εδώ πως το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπως μας επιβεβαίωσε και η διοίκηση του νοσοκομείου, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνησης στο κτίριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εργασιών έχει αποξηλωθεί η μόνωση στην ταράτσα του κτίριου, χωρίς να έχει τοποθετηθεί ακόμα νέα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει το περιστατικό, επισημένοντας πως η κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εργαζομένων ασθενών και συνοδών, ενώ παράλληλα εγείρει εύλογα ερωτήματα για την προστασία και την ομαλή λειτουργία κρίσιμων χώρων του νοσοκομείου. Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα έργα που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο, σε όλους τους χώρους που παρουσιάστηκαν εισρωές υδάτων, καθώς και άμεση αποκατάσταση όλων των προβλημάτων με προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων. Ζητά επιπλέον να πραγματοποιηθεί έλεγχος των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, καθώς και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος για εργαζόμενους ασθενείς ή συνοδούς και η ασφάλεια όλων αυτών δεν μπορεί να περιμένει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Διασφαλισμένη εμφανίζεται με τα σημερινά δεδομένα η επάρκεια νερού για την επόμενη αρδευτική περίοδο στον Πηνείο, με τη στάθμη μάλιστα του φράγματος να βρίσκεται αισθητά υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
15: Μετά από τρία δύσκολα χρόνια λειψιδρίας και με το φράγμα πέρυσι να ξεκινά τέτοια εποχή στο 71 μέτρα, η φετινή χρονιά είναι πολύ καλύτερη, καθώς ολοκληρώνεται η αρδευτική περίοδος στις επόμενες ημέρες με τη στάθμη του νερού στα 86 μέτρα, όταν το φράγμα γεμίζει στα 93. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ καλύτερη η φετινή χρονιά, καθώς οι βροχές του χειμώνα, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση της παροχής νερού στους παραγωγούς το καλοκαίρι, έφεραν αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Γενικού Οργανισμού Υγείων Βελτιώσεων, Πηνείου Αλφίου, είναι διασφαλισμένο το νερό και για την επόμενη χρονική περίοδο, για την επόμενη αρδευτική περίοδο, ακόμα και αν δεν βρέξει καθόλου, και υπάρχει αισιοδοξία συγκρατημένη ότι με μια φυσιολογική ροή βροχοπτώσεων θα μπορεί κάθε χρονιά να ολοκληρώνει την αρδευτική περίοδο και να μένει νερό και για τη μεθεπόμενη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Εκτεταμένες καταστροφές με το κόστος αποκατάστασης να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ προκάλεσαν άγνωστοι στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία Καλαμάτας, το οποίο είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
16: Έχουμε δει πολλές φορές βανδαλισμούς σε Βίκη στο σχολείο, ωστόσο αυτή τη φορά ξεπέρασαν πραγματικά κάθε φαντασία και φαίνεται ότι το ποσό ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, με τις πρώτες εκτιμήσεις το κόστος δηλαδή των ζημιών από τους εκτεταμένους βανδαλισμούς στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία της Καλαμάτας. Οι άγνωστοι εισήλθαν δίκη σε εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, έπειτα από όπειρα κατάληψης, προκαλώντας μεγάλες φορές σε συνολικά 4 αίθουσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατέστρεψαν 3 διαδραστικούς πίνακες, έσπασαν 18 διπλούς αλοπίνακες και προκάλεσαν ζημιές σε θρανία, καθίσματα αλλά και άλλο σχολικό εξοπλισμό. Το συγκρότημα, όπως σωστά ανέφερες, είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και οι ανακαινήσεις που έκανα αφορούσαν το σύνολο των εγκαταστάσεων, οι οποίες παραδόθηκαν ανακαινισμένες με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Εκεί, τώρα στο σχολικό συγκρότημα, στεχάζονται τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο ΕΠΑΛ, καθώς και το εσπερινό ΕΠΑΛ, καθώς και το πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Καλαμάτας. Τώρα, οι εικόνες καταστροφής προκαλούν έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, καθώς οι φθορές σε μια δημόσια εκπαιδευτική υποδομή επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινότητα εκατοντάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Τώρα, ο Δήμος Καλαμάτας ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει στο μέτρο του δυνατού τις άμεσες ανάγκες αποκατάστασης. Πάντως, για το περιστατικό και να κλείσω με αυτό, έχουν ενημερωθεί η αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ θα υποβληθεί και μήνυση κατά γνώσεων για φθορά δημοτικής περιουσίας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρμόδια δηλώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας του χερσαίου συνοριακού σταθμού στο Τελωνείο των Κήπων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα που έχει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η απάντηση αυτή αφορά κοινή επιστολή που απέστειλαν στη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας, αλλά και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχανιών Εύρου. Οι δύο φορείς μαζί με του Εύρου ζητούσαν δυνάμεις κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στους κήπους, στο Τελωνείο των Κήπων. Η υπηρεσία της ΑΔΕ σημειώνει την απάντησή της ότι στο πεδίο της αρμοδιότητάς της από το καλοκαίρι του 2025 λειτουργούν δύο ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες έχουν βελτιώσει τους χρόνους διάλευσης από τα Τελωνία. Πρόκειται για την ενιαία ψηφιακή εφαρμογή καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων χωρικών και λεωφορείων, με την οποία καταργήθηκαν οι παλιές χειρόγραφες διαδικασίες και έχει γίνει για ταχύτερη διάλευση οχημάτων και επιβατών, και για την ψηφιακή εφαρμογή δήλωσης ρευστών διαθεσίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, με την οποία επίσης έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία. Στην ίδια απάντηση τονίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισερχομένων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, που θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση σειράς τελωνιακών ελέγχων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Χιλιάδες διαγραφές φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεγάλες αλλαγές στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Αποκαλυπτικός είναι και ο Πρίτανης, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ News, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Τώρα, για αυτό το φαινόμενο θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας περισσότερα, και Δήμητρα, φαντάζομαι θα αναφερθείς και στους λόγους. Γιατί ενώ επιτύχαν στη σχολή, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν πήγαν ποτέ να γραφτούν.
18: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Πάτρα. Αυτό το φαινόμενο, όπως λες Βίκη, οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Ο κόσμος τα βγάζει πολύ δύσκολα για να μπορεί να φυτά το παιδί του που είναι φοιτητής στην Πάτρα, γιατί τα ενίκια αλλά και η διαβίωση έχει φτάσει στα ύψη. Το υψηλό λοιπόν κόστος στέγασης επίσης, όπως σου λέω, και η μετακίνηση, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Γι' αυτό το λόγο ο Πρίτανης μίλησε για τις απώλειες που δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμα και στην ιατρική σχολή. Η Πάτρα διαθέτει το Πανεπιστήμιο από τις καλύτερες ιατρικές σχολές, είναι η τρίτη στην Ελλάδα, στην οποία βέβαια αυτή τη φορά 9 άτομα δεν εγγράφηκαν, αλλά και βέβαια και άλλα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν αφορά μόνο τις σχολές αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ότι δεν εγγράφηκαν στην ιατρική σχολή της Πάτρας 9 φοιτήτριες και φοιτητές. Αυτό απαιτεί μεγάλη, είναι η σχολή που απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στους 20 δεν εγγράφηκαν στους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους. Επίσης αξιόλογη σχολή από τις καλύτερες της Ελλάδας, που είναι από τις καλύτερες και του Πανεπιστημίου μας. Θα αναζητηθούν τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του, χωρίς τυπωή και των φορέων της περιοχής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί δεν το λέει μόνο ο Πρίτανης, το λένε όλοι οι φορείς εδώ. Αλλά ο ίδιος προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης. Το δημογραφικό είναι αυτό, όλοι οι φορείς εδώ. Αλλά ο ίδιος προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης. Το δημογραφικό

0: αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τη φοιτητική μέρημνα και να κλείσουμε εδώ, στάθηκε ιδιαίτερα ο Πρίτανης, ο κ. Μπούρας, στο ζήτημα της στέγης, επισημένοντας ότι τα ενοίκια παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να σου πω ότι οι γκαρσονιέρες έχουν φτάσει 600 και 650 ευρώ και 700 πολλές φορές. Τόνισε ωστόσο ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, τις οποίες εδώ και 2 χρόνια τις έχει φτιάξει ο Μπούρας, ενώ το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτηση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν και με μία ακόμα παράμετρο, την προσβασιμότητα του Ιδρύματος, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ειδικό όχημα που μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες από και προς εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, για ένα Πανεπιστήμιο χωρίς διακρίσεις. Τώρα οι υπόλοιποι πρέπει να δουν τι θα γίνει και με τα εισιτήρια των φοιτητών, εννοώντας βέβαια και τις κοινωνίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κονδύλι της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν περισσότερα από 38.000 παιδιά σε όλη την περιφέρεια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισσας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να τρέχει ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών σε κάθε Δήμο. Οι δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, οι κατατόπους Δήμοι, οι οποίοι γνωρίζουν βεβαίως καλύτερα τα προβλήματα στην περιοχή ευθύνης τους. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Εθελοντισμού, η κυρία Κομίτσα. Όπως μιλάμε για παιδιά που από 0 έως 19 ετών στην Θεσσαλία, μιλάμε για 38.000 περίπου παιδιά με βάση τις εκτιμήσεις της Περιφέρειας της Θεσσαλίας που κινδυνεύουν δυνητικά από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και νομίζω τα προβλήματα αυτά, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης η κυρία Κομίτσα μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισσας, αυτά τα προβλήματα αναδείχθηκαν ακόμη περισσότερο από το 2023 και μετά. Να υπενθυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο 2023 είχαμε τις πλημμύρες του Ντάνιελ που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλική περιφέρεια, ενώ ακολούθησαν μετά και οι ζωονόσοι, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού και του αγροτικού πληθυσμού να αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν σχέση βεβαίως και με την καθημερινότητά τους και ιδιαίτερα με την καθημερινότητα των μελών της οικογένειάς τους. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, σε επίπεδο επικράτειας ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται σε ποσοστό 27% για το 2025 πέρυσι. Αυξήθηκε το ποσοστό αυτό κατά πάνω από 0,5% σε σχέση με το 2024 και την ηλικιακή ομάδα μέχρι και 17 ετών φτάνει σχεδόν στο 30%. Και κάπως έτσι βεβαίως έχουμε 38.000 παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Η στήριξη αυτή θα γίνει με την μορφή voucher που θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν βεβαίως, είτε πρόκειται για αθλητικές δραστηριότητες, άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και υποστήριξη που χρειάζεται κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα με την καθημερινότητά της. Μιλάμε ουσιαστικά, όπως είπαμε και στην αρχή, για την υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου μέσω του οποίου θα διοχετευτούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω των Δήμων, ώστε να φτάσει η αρρωγή βεβαίως στα παιδιά που πραγματικά το χρειάζονται και τις οικογένειές τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διπλή τώρα παρέμβαση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την πυρκαγιά στο όχημα Ταγωγό Blue Carrier 2 με το Επιμελητήριο Σάμου και το Δήμο Δυτικής Σάμου να θέτουν στο επίκεντρο 2 διαφορετικές αλλά άμεσα συνδεδεμένες ανάγκες, δηλαδή την άμεση αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής μεταφοράς αλλά και τον καθορισμό μέτρων οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι, και βέβαια να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, η σταδιακή τροφοδοσία της αγοράς, της αμιακής αγοράς. Ήδη το πρώτο δρομολόγιο έχει φέρει και τα πρώτα φορτηγά. Ωστόσο όμως αυτό που ζητούν είναι την άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων από την πορεία προς την Σάμο. Αυτό που λένε ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρή διατάραξη στην τροφοδοσία της τοπικής αγοράς, γιατί μιλάμε για 33 φορτηγά τα οποία είχαν παθεί προϊόντα μέσα, είχαν προϊόντα

0: μέσα σε ψυγεία, είχαν ξηρά φορτία, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σε συνδυασμό ότι και το σύνολο, θα έλεγα, των οχημάτων που βρέθηκαν μέσα ανήκαν σε μεταχωρίστη Σάμου, και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να μπορέσουν να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν να μπουν και πάλι στην αγορά και να φέρουν τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται. Το επιμελητήριο εκτιμά ότι η συγκεκριμένη λύση δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκών, καθώς θα παρατείνει το πρόβλημα εφοδιασμού για ακόμη μία εβδομάδα, όταν βέβαια λέμε για να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες γραμμές. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο ίδιο μήκος σχήματος είναι και η επιστολή, η οποία έχει σταλεί και από τον Δήμο Δυτικής Σάμου, γιατί σας επαναλαμβάνω όταν λέω και από το Δήμο, γιατί ήδη υπάρχει επιστολή από την Αντιπεριφέρεια, υπάρχει η επιστολή, που, μάλλον η επικοινωνία που έχει γίνει με τον Βουλευτή Σάμου και τον Υπουργό Ναυτιλίας, υπάρχουν βέβαια και οι ίδιες επαφές που έχουν γίνει και από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου μέσω του κυρίου Κυριαζή, ο οποίος την χάνει να είναι και αντιδήμαρχος ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να σας πω, με την διαφορετική αυτή επιστολή, ο Δήμος θα αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά την αγωνία των επαγγελματιών, και αυτό το οποίο θέλω να μάθω είναι αν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση. Δηλαδή, αν η εταιρεία πολύ σύντομα θα ανακοινώσει ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις και στα εμπορεύματα αλλά και στους μεταφορείς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. 10 συνολικά άδειες κυκλοφορίας για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι Χανίων δεν ανανεώθηκαν, κάτι που έγινε γνωστό στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η εξέλιξη αποτελεί συνέπεια της νέας νομοθεσίας. Οι άμαξες με άλογα αποτελούν ένα από τα σημεία αναφοράς του πανέμορφου ενετικού λιμανιού στα Χανιά και πόλο έλξης μάλιστα για τους επισκέπτες. Από την ΕΡΤ Χανίων, ο Βασίλης Φουντουλάκης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και η μία περίπτωση δίκη αφορά λήξη άδειας κατόχου που ξεπερνά τα 70 έτη. Ωστόσο, και οι υπόλοιπες 9 άδειες που ανακλήθηκαν επρόκειται για κατόχους που δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον για να τις ανανεώσουν και να συνεχίσουν να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Από την άλλη, 6 κάτοχοι αδειών για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων έχουν ήδη ανανεωθεί και μπορούν να συνεχίσουν οι ίδιοι να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ωστόσο, όλα δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο των αλλαγών της αδειοδότησης για την κυκλοφορία ζωήλια των οχημάτων, μια αλλαγή που προέκυψε στις αρχές του 2025. Έτσι λοιπόν, οι 6 συγκεκριμένοι οδηγοί των αμαξών θα συνεχίσουν κανονικά να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι υπόλοιποι, των οποίων έχουν ανακληθεί οι άδειες, θα πρέπει να τις ανανεώσουν σε μια διαδικασία που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, εφόσον φυσικά οι ίδιοι επιθυμούν να συνεχίσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Να πούμε, κλείνοντας, Βίκη, ότι υπήρξε και ερώτηση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης για το αν τηρούνται οι κανόνες ευζοίας των αλόγων, ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στα Χανιά. Όπως απάντησε στην Αντιπολίτευση ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Γιάννης Κοτσιφάκης, τα άλογα βάσει νομοθεσίας πρέπει να σταματούν τα δρομολόγια από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα Χανιά υπάρχει συμφωνία με τους οδηγούς των άμαξων να σταματούν τα δρομολόγια στους 32 ή 33 βαθμούς Κελσίου, ώστε να προστατεύονται τα συγκεκριμένα άλογα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται τώρα οι τιμές στα καύσιμα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωσης. Στην ελληνική αγορά, μάλιστα, ντίζελ και αμόλυβδοι παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο, ενώ φυσικά το βλέμμα στρέφεται στις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης, με στόχο φυσικά τη συγκράτηση των τιμών. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, οι κάτοικοι προτιμούν να περάσουν τα σύνορα για να φουλάρουν τα οχήματά τους, καθώς εκεί η τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου είναι χαμηλότερη. Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει το ρεπορτάζ. Τίμο.
3: Καλό σας μεσημέρι εδώ από την πόλη της Γευγελής. Είναι η πρώτη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας μετά τα σύνορα, όπου εδώ έχει αρκετούς Έλληνες που φουλάρουν τα ρεβουάρ τους. Όπως μου λέγανε από το Τελωνείο το δικό μας, έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η κίνηση κατά 20% εξαιτίας αυτής της τιμής των καυσίμων που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι αρκετά αυξημένες. Η διαφορά μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας αγγίζει τα 60 λεπτά περίπου. 1,60 πωλείται εδώ τόσο η βενζίνη, όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Έχει μπει πλαφόνα από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και μάλιστα έχει μειωθεί το ΦΠΑ από 18% εκτάκτως στο 10%, ενώ έχουμε και μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση κατά 3 δινάρια εδώ στη Βόρεια Μακεδονία. Και όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά αυτό πρακτικά για την τσέπη ενός οδηγού που μπαίνει από το Πολύκαστρο, από την Αξιούπολη, πέρα από το Κιλκής, που είναι αρκετή αυτή, σημαίνει ότι κερδίζει σε κάθε φουλάρισμα 25 περίπου ευρώ, γιατί είναι 60 λεπτά η διαφορά της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τόσο από το Κιλκής αλλά και από τα χωριά της Πέλας, την πίσω πλευρά και από την Αριδαία, που έρχονται από τον παλιό δρόμο, φτάνουν εδώ στους Ευζώνους και περνούν τα σύνορα καθημερινά για να φουλάρουν. Κάποιοι βέβαια κάνουν και τα δόντια τους μέσα στην πόλη της Γευγελής, αλλά οι περισσότεροι φουλάρουν με βενζίνη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στην αποδοχή χρηματοδότησης τώρα, ο συνολικού ύψους πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ για 12 έργα, προχωράει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενεργοποιώντας έτσι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων που αφορά κυρίως την οδική ασφάλεια αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Η χρηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα έργα: βελτίωση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δήμου Σικιονιών και Βέλου Βόχας, συντήρηση οδική ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτα Σπάρτης, τη δεύτερη φάση, εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και αποκατάστασης υδατορρεμάτων και τεχνικών έργων για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, συντήρηση ασφαλτόστρωση τμήματων επαρχιακής οδού Λιγουριό Καρανίδη Πορτοχέλη, συντήρηση της Εθνικής Οδού Κροκεές Μολάιμον Εμβάσια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αποκατάσταση βατότητας και καταπτώσεων στις οδούς Βούτσι Μοναστηράκη Βιδιάκη και Κοντοβάκη Βάζει ένα βελιμάχη, αποκατάσταση βατότητας και βλαβών Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου από κατολισθήσεις και καθυζήσεις, αποκατάσταση ζημιών και πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ευρώτα, αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Δυτικής Μάνης από τη Θεομηνία του Φλεβάρη του 2026, άμεση αντιμετώπιση βλαβών σε επαρχιακές οδούς νούμερο 2 και νούμερο 8 στην συνδετήρια οδό Λάφκας Καστανιάς που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 και τέλος αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτας Πάτης προϋπολογισμού ενός 1.355.000 ευρώ το συγκεκριμένο έργο, συνολικά μάλιστα, όπως είπες και εσύ, 12.861.000 ευρώ, 428,58 για τα 12 έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης της κατασκευής του νέου Δημαρχείου Μυτιλίνης στο ακίνητο της παλιάς ΔΕΗ, σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας τα νέα ευχάριστα για την πορεία του έργου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχάριστα νέα για το νέο Δημαρχείο της πόλης, στη θέση Παλιά ΔΕΗ, Συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς μας κοινοποιήθηκε η πράξη του Ελεκτικού Συνεδρίου, με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος. Το νέο Δημαρχείο αφορά, το έργο αφορά μελέτη και κατασκευή, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει το σύνολο της σχετικής διαδικασίας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο το νέο Δημαρχείο είχε ενταχθεί το 2022. Ο αρχηγός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.183.000 ευρώ και η εκτιμόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο είχε στο μεταξύ περάσει από διαδικασίες προσφυγών και καθυστερήσεις, με το φάκελο να οδηγείται τελικά στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η Λευκή Νύχτα 2026 της Κομοτηνής. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις της αγοράς και τα δωρεάν live μουσικά events. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η επετειακή 10η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας της Κομοτηνής πράγματι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ήταν η πιο πετυχημένη από όλες, καθώς πραγματικά πολλές χιλιάδες κόσμου, κάτοικοι και επισκέπτες από γειτονικές πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη, από την Ξάνθη, από τη Βουλγαρία αλλά και από την Τουρκία, κατέκλυσαν, σημείωσαν κοσμοσυρωή σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Βοήθησε, πρέπει να πούμε, πάρα πολύ ο ιδανικός καιρός. Ο καιρός ήταν ό,τι έπρεπε έτσι για βόλτα, διασκέδαση και ψώνια. 12 live events σε 12 επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της πόλης, με τον συντονισμό και τα απαραίτητα μέτρα της τροχέας, προκειμένου να μην υπάρχει συμφόρηση και δυσλειτουργία στο όλο εγχείρημα. Και το κερασάκι στην τούρτα, οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι καταστηματάρχες σε Βίκη, 30% και πάνω, ακόμη και σε φετινά είδη της φετινής σεζόν, προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους. Η εστίαση, τα οπτικά, τα αθλητικά, τα γυμναστήρια, τα λευκά είδη, τα ηλεκτρονικά είδη είχαν την πρωτοκαθεδρία και φυσικά και ένδυση υπόδηση επίσης προσέλκυσαν πολλούς πελάτες. Πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι ίσως ήταν η πρώτη φορά που οι επαγγελματίες όχι απλώς συμμετείχαν αλλά συμπλήρωναν τις όλες δράσεις με δικούς τους DJ, με κεράσματα, με διάφορες δράσεις παράλληλες με τις θεσμοθετημένες της ίδιας της εκδήλωσης. Και φυσικά το προσωπικό ανέλαβε ειδικό ρόλο να εξυπηρετεί τους πάρα πολλούς πελάτες, συμπληρώνοντας, συνεισφέροντας σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Επομένως, όλοι ικανοποιημένοι, όλοι οι παρόντες εκεί, εκπρόσωποι των τοπικών παραγωγικών φορέων, έστειλαν το μήνυμα της σημασίας της στήριξης της τοπικής αγοράς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το έργο ενός κορυφαίου εκπροσώπου της νεοελληνικής χαρακτικής παρουσιάζεται στην Ίδρα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
7: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση «Ίχνη του Αιγαίου», μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο του ζωγράφου και χαράκτη Κώστα Γραμματόπουλο, συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Κεντρικό πυρήνα του αφιερώματος αποτελεί η μνημειακή ενότητα έργων του για το Αιγαίο, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η μακρόχρονη βιωματική σχέση του καλλιτέχνη με την Ίδρα. Το νησί υπήρξε σταθερός τόπος δημιουργικής έμπνευσης για τον κορυφαίο δημιουργό της γενιάς του 30, ο οποίος μετέτρεψε το φως, τη θάλασσα, τους βράχους και την ναυτική παράδοση σε μια ιδιαίτερη οικαστική ταυτότητα, συνδυάζοντας το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο με επιρροές από την αφαίρεση και τον κυβισμό. Να θυμίσουμε τέλος ότι το έργο του συνδέθηκε άρρηκτα με τη συλλογική μνήμη πολλών γενεών, καθώς ο ίδιος εικονογράφησε τα ιστορικά αλφαβητάρια της πρώτης δημοτικού και φιλοτέχνησε το σημερινό εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές. Από αύριο το απόγευμα, τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

είναι 2. Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις αύριο για τις τιμές στα καύσιμα και την ενεργειακή κρίση και περιμένοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της αγγελικής παρέμβασης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περιευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης, για το ίδιο αδίκημα παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχές Λάρισας. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνει ο εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο ως προπύργου. Συνελήφθη η μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Καραμπόλα 4 οχημάτων στο Κηφισό στο ύψος της οδού Νιρβάνα στο ρεύμα προς Λαμία. Κλειστή αριστερή λωρίδα. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία. Μία γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Και τέλος, τοπικές βροχές, 24 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στο πολιτικό πεδίο αλλά και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από τη Θεσσαλονίκη, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, πραγματικά απίστευτο, μετά τα ευρήματα των ελέγχων για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνταγογραφήσεις και η χορήγηση των φαρμάκων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συγγενείς ανθρώπων που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν σε συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Γιώργο Σκιαδήμα, καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
2: Είδαμε ότι κάτι δεν.
3: Κάτι δεν πάει καλά.
2: Κάτι δεν
3: ζητήσατε
2: πάει καλά.
3: Το λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
2: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά, αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας, πούμε. Το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, ας πούμε. Λοιπόν, τι θέλετε, ας πούμε, και τα λοιπά. Ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αφού σας λέω. Είχε ξεπεράσει...
3: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
2: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
0: Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη, στους ρεπόρτερ μας που είναι έξω από την κλινική, αλλά πρώτα να ακούσουμε την Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Όπως είπε, υπήρχαν δύο εισηγήσεις για το κλείσιμο της κλινικής από την Περιφέρεια και την Επιτροπή Διαφάνειας. Για τη συνταγογράφηση, τόνισε ότι οι γιατροί ελέγχονται και εφόσον προκύψουν ευθύνες, παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
4: Οι δύο εισηγήσεις ήταν να κλείσει η κλινική. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Με αυτό, σε αυτό θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν γιατροί. Έτσι δεν είναι?
5: Βέβαια.
4: Δεν μπορεί οι απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές. Επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
5: Μήπως, κυρία Παγώνη, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
4: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
5: Να αλλάξει κάτι εδώ? Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ?
4: Και να αλλάξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Προφανώς και πρέπει να αλλάξει κάτι στους ελέγχους. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας η πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία μεταξύ των ασθενών και των οικογενειών τους. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο, ο ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, έξω ακριβώς από την κλινική.
6: Μιλάμε για ένα κέντρο, μια ιατρική κλινική, η οποία λειτουργούσε και ως κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων. Από πολύ νωρίς το πρωί που είμαστε εδώ, έρχονται άνθρωποι που έχουν μέσα τους πατεράδες τους, τις μητέρες τους, και αναρωτιούνται τι θα γίνει. Μάλιστα, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, δεν έχουν καν ενημερωθεί, δεν γνωρίζουν δηλαδή το τι συμβαίνει, ότι δηλαδή δεν υπάρχει, έχει ανακληθεί η άδεια και ότι θα πρέπει να σφραγιστεί τελικά το κτίριο σε τουλάχιστον 15 μέρες για να σταματήσει η λειτουργία. Πάντως, να σου πω ότι πριν από λίγο ήρθαν εδώ στο κτίριο δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας, την απόφαση δηλαδή για οριστική ανάκληση της λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αφού διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την απαραίτητη λειτουργία. Όμως το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει σταλεί και στα χέρια της κυρίας Εδωράτης, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, και θα γίνει και έλεγχος όσον αφορά τις πειθαρχικές ευθύνες στην επιτροπή που εξέτασε τη συγκεκριμένη κλινική. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην υποστελέχωση, και μάλιστα είχε κληθεί τρεις φορές ο κλινικάρχης, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, για να δώσει εξηγήσεις. Αρχικά είχε πει ότι θα προχωρήσει σε μείωση κλινών έτσι ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει και η επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμη και αυτή να προχωρήσει στην ανάκληση της λειτουργίας. Ήρθε όμως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πρόλαβε όλες αυτές τις αποκαλύψεις και τις διαδικασίες, και βλέπουμε ότι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει μέσα πως η Επιτροπή δεν είδε ότι λειτουργούσε ένα ολόκληρο ογκολογικό τμήμα χωρίς μάλιστα να έχει την άδεια, το οποίο ογκολογικό τμήμα το διαφήμιζε και στην ιστοσελίδα κανονικά, σε βίντεο που είχε, σε επιτελεπτικό υλικό, στην ιστοσελίδα της κλινική.
0: Πραγματικά απίστευτες οι καταγγελίες και απίστευτα τα ευρήματα των αρχών. Το τμήμα λοιπόν λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς όμως να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης.
7: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε κι εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
0: Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατική θεραπεία, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική. Ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ από τη Λία Χριστάρα. Ποια θα είναι η μεταχείριση τώρα του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
8: Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είχαμε νωρίτερα εισαγγελική παρέμβαση για την επίμαχη αυτή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, μένουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι ζητά ο εισαγγελέας στην παρέμβασή του, Κατερίνα? Καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα σας. Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είχε κοινοποιηθεί και στην τοπική εισαγγελία αθετών. Έτσι λοιπόν σήμερα ζητήθηκε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής από τον Λεωνίδα Νικολόπουλο, μετά τα ευρήματα που είχαμε από το πόρισμα αυτό. Σύμφωνα με το πόρισμα, να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργούσε στην κλινική ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, χωρίς να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εισαγγελική έρευνα που έχει παραγγελθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για όσα καταγράφηκαν στον έλεγχο, αλλά και τους χειρισμούς των υπηρεσιών το προηγούμενο διάστημα. Εν ολίγης, γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα αυτή η κλινική. Στο πλαίσιο της εξέτασης επίσης ζητά να ληφθούν καταθέσεις και από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συμμετείχε στον έλεγχο της κλινικής, αλλά και στους αρμόδιους αιρετούς αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους της περιφέρειας για τους ελέγχους που είχαν γίνει και γιατί δεν είχαμε νωρίτερα κάποια απόφαση. Παράλληλα στην έρευνα, έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας και ο έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εισαγγελία ζητά να ληφθούν ανομοτή καταθέσεις από τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας που είχε γίνει το 2025. Να πούμε ότι καλούνται να απολογηθούν τώρα κάποιοι, να αιτιολογήσουν γιατί στο συγκεκριμένο έλεγχο δεν έγινε αναφορά για αυτόν το ογκολογικό τμήμα το οποίο λειτουργούσε παράνομα. Ενώ επεκτείνεται η έρευνα και στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τον έλεγχο της κλινικής. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε κάποια κόκκινα καμπανάκια για το ότι δεν υπήρχε το προσωπικό που έπρεπε να υπάρχει για άλλους λόγους, το οποίο από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά κλιμακώθηκε η κατάσταση για να φτάσουμε σήμερα το πρωί στο σφράγισμα της επιχείρησης.
0: Βέβαια, είναι ραγδαίες εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα λοιπόν την εξέλιξη αυτή και είναι εισαγγελική παρέμβαση και το σφράγισμα της επιχείρησης, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Κατερίνα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι, να θυμίσουμε εμείς, στην κλινική είχαν ξεκινήσει μετά από καταγγελία για υποστελέχωση. Ακολούθησαν συστάσεις προς τη διοίκηση για διορθωτικές κινήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι απαραίτητες διορθώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και ακολούθησαν οι δύο έλεγχοι, ο ένας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο άλλος από την Περιφέρεια, οι οποίες διερεύνησαν και τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια. Και φτάσαμε στην εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, με αφορμή και τις έρχονται πολλά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, μετά και τα όσα είχαμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Εντείνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σε λίγη ώρα από τώρα, αναμένεται μάλιστα να δώσει και συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την πλατφόρμα. Στόχος είναι να εντοπιστούν παράνομες πρακτικές και η χρήση μη αναγνωρισμένων ιατρικών μεθόδων. Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ακούσουμε και τι θα πει και ο Υπουργός Υγείας. Την ίδια ώρα, έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, μετά την ένδειξη κόκκινο στην πλατφόρμα MedWatch. Η Ματίνα Παγώνη τόνισε εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν η λειτουργία του ιατρείου αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του. Για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.
4: Θα λέχτη να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει, υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, με κάτι καλώδιο είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει δεν μπορώ να σας απαντήσω.
5: Ναι.
4: Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια. Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
5: Είναι
4: δηλαδή
5: ιατρική.
4: Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών, πώς το λένε, ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
5: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτές αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική.
4: Δεν ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
5: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
4: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική. Η ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται, όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε, δεν τα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός, δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελίσσα από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αντλία και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα και με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πλέον 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη μέγκη της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, ντίζελ και αμόλυδη παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θα μας πει και για τις τιμές, αλλά επειδή όλοι περιμένουν λίγο πολύ τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις, να δούμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν αυτές οι παρεμβάσεις, Πινελόπη.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι στον ντίζελ θα έχουμε μία έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών που θα προκύψει από μία επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης 15 λεπτά, συν έκπτωση 5 λεπτά από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα συνεχίσουν την έκπτωση, την παροχή της έκπτωσης των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες και εικασίες. Περιμένουμε αύριο να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και να γίνουν οι ανακοινώσεις. Και όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση ανά 15ήμερο θα αναπροσαρμόζει τις τάσεις της απέναντι στις τιμές των καυσίμων, καθώς η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην εγχώρια λιανική. Η αμόλυβδη, όπως είπες και εσύ, είναι στα 2,20 και κάτι παραπάνω, ενώ το ντίζελ είναι στα 2,21. Και υπάρχουν νομοί της Ελλάδας όπου το ντίζελ, για παράδειγμα, στα Γαρδενά πωλείται στα 2,25, στα Δωδεκάνησα στα 2,29, στην Βρετανία στο 2,32, στην Κεφαλονιά στο 2,30 και υψηλότερα από όλους τους νομούς της χώρας είναι οι Κυκλάδες με 2,40. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου για παράδειγμα στο Λασίθι πωλείται στα 2,40 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες στα 2,43 ευρώ. Να πούμε ότι η εικόνα ανόδου καταγράφεται και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα, μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα 157,92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο. Και φαίνεται ότι τα κειμενόμενα τιμολόγια, ειδικά τα πράσινα, στα οποία μια μεγάλη μερίδα των καταναλωτών είναι συνδεδεμένη, θα αυξηθούν και πάλι. Είχαν αυξηθεί ήδη το Σεπτέμβριο 7,7%. Φαίνεται ότι τώρα ενδεχομένως η αύξηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τώρα στη διεθνή αγορά, για να γυρίσω πίσω στην κατάσταση των υγρών καυσίμων, στη διεθνή αγορά τα καύσιμα πωλούνται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 104,3, νωρίτερα ήταν στα 107 και έπεσε λίγο, ενώ το αργό της Αμερικής, το οποίο ακολουθεί το Brent, είναι στα 91,6. Αύξηση έχουμε βεβαίως και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαπραγματεύεται στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.
0: Σε υψηλά επίπεδα και αυτό.
10: Ακριβώς. Είναι στα 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου πωλείται γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχει δηλαδή υπερδιπλασιαστεί η τιμή του.
0: Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις. Με δεδομένο πάντα, Πινελόπη, ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
10: Συγγνώμη, αυτό δεν αναφέρθηκαν καθόλου. Στις 14 του μήνα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 14 Οκτωβρίου πλέον.
10: 14 Οκτωβρίου ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν. Τώρα η ενεργειακή κρίση για την ακρίβεια στα καύσιμα προκαλεί νέο γύρο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία. Στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος, διαβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για να ακούσουμε τι είπε στο Άξιον 24.
11: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε Όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Χρειάζεται άμεσα δυναμική παρέμβαση, υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΜΕΚΑ, επισήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο και συστηματικούς ελέγχους.
12: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
0: Πού θα βρει χρήματα το ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα καύσιμα? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Ρήνιο Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
13: Η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο. Οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές. 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό είναι η διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα καύσιμα που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε? Αν χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω. Εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα. Τον μόνιμο μηχανισμό προλόγηση των κερδών. Λέμε όμως, ο φόρος τα υπερκέρδη δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, πότε έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν. Είναι καλύτερο και για αυτούς σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην Αγγλία, να πιεστούν. Για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
0: Άμεσα μέτρα για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, Χρήστο Κατσότη.
14: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης, είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
0: Πειρά κατά πάντων από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
15: Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για ένα συγκεκριμένο λόγο.
16: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους πολιτούς του, τους χορηγούς του, δεν γίνεται.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί, τόνισε η επικεφαλής πλαίσια ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ και στην εκπομπή Συνδέσει με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ.
17: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
0: Προκλητικά χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνησης ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης.
18: Είναι όμως και προκλητικά μέτρα. Είναι μέτρα ενός πρωθυπουργού ο οποίος ζει σε μια εικονική πραγματικότητα.
0: Τη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
19: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία μια νέα δημοσκόπηση, καθαρό προβάδισμα σχεδόν 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και κλείσιμο τη ψαλίδα μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, δείχνει νέα δημοσκόπηση τη Interview για την Politic. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ αναδιατάσσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, χωρίς πάντως να μεταβάλει την εικόνα τη κορυφή. Το ερώτημα, εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,9% και ακολουθεί η Ελλάς με 14%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ με 12,7%, κερδίζοντας 2,7 μονάδες σχέση με τον Αύγουστο και μειώνοντας τη διαφορά του από την Ελλάς 1,3 μονάδες. Εν τω μεταξύ, το σημερινό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται σε μια πολύ ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, με τις υψηλές τιμές ενέργειας να συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι υπουργοί καλούνται να συζητήσουν την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήριά μας Έλληνα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ενώ συνεδριάζουν οι υπουργοί των 27 στο Δουβλίνο, την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν οι συστάσεις της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αν και άτυπο, το Συμβούλιο η Συγκυρία αναβαθμίζει τη σημασία του. Και αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ένα μέτωπο χωρών θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στην Κομισιόν για μέτρα. Τα κρίσιμα θέματα που συζητούν εν ώψη του χειμώνα οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, είναι κάτι που το έχει ζητήσει και η γαλλική πλευρά, μείωση του κανόνα για πληρότητα 90% των αποθηκών αερίου, ενώ δεν αποκλείεται να τεθεί και ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας του Γιώργενσεν προς τους Υπουργούς Ενέργειας των κρατών μέλων, με την οποία ζητά να εξετάσουν τα κράτη-μέλη κάποια μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, η επιστολή αυτή έχει ήδη σταλεί. Τώρα μένει να συζητηθεί στο σημερινό συμβούλιο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι υπουργοί θα θεωρήσουν ότι αυτά τα μέτρα που έχει πάρει η Κομισιόν και οι πιέσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα ζητήσουν περισσότερα και όσον αφορά τη συγκράτηση τιμών. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο αναδείχθηκε με τη δήλωση του Fatih Birol, του Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος συμμετέχει στο άτυπο συμβούλιο, ρωτήθηκε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη εάν περιορίσει τις εξαγωγές στις ΗΠΑ σε ντίζελ που έχει δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λέγοντας ότι η Ευρώπη θα είναι πολύ εκτεθειμένη και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι όπως είπε η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά τον ντίζελ, καθώς εισάγει περίπου το 50% των προμηθειών της. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε πάντα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.
1: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο συνεχίζει τη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα τριών καταδικαστέντων για αναγνώριση ελαφρυντικών. Πάμε στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα ανά ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από την δικαστική αίθουσα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αμετάκλητα όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου στους τρεις καταδικαστέντες πρώην υψηλόβαθμους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο πρώην αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο πρώην υπαρχηγός Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την τραγωδία και έχουν μπει και στην φυλακή, έχουν εκτίσει την ποινή τους, είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο ζητώντας τη μεταχείριση, ναι, και την χορήγηση του ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου. Ο Άριος Πάγος έστειλε πίσω στο εφετείο προς νέα κρίση την υπόθεση μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού. Οι δικαστές όμως, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, είπαν όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού, γιατί κατά το σκεπτικό και της εισαγγελέως, και θα το δούμε και καθαρογραμμένο στην δικαστική απόφαση, οι υψηλόβαθμοι πυροσβέστες αλλά και ο τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας υπέβησαν σε σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα να αφαιθούν αβοήθητοι στην τύχη τους και τελικώς να χάσουν τη ζωή τους 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν 57.
0: Και από την τραγωδία στο Μάτι πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Στην επόμενη δικαστική φάση περνά η υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου για τα τέλη μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Άριου Παγουάνα. Τι προβλέπει το βούλευμα και ποια είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα?
2: Προβλέπει παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στο ειδικό δικαστήριο να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του θα καθίσουν στο εδόλιο ακόμη 4 πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης εκείνη την εποχή. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχέας Λάρισας. Συνολικά 5 άτομα παραπέμπονται να δικαστούν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με την πτυχή της υπόθεσης, την ξεχωριστή δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την αλλίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, με την απομάκρυνση των μπαζών και των συντριμμιών των βαγονιών τις πρώτες ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτό τώρα που θα περιμένουμε είναι να δημοσιευθεί το δικαστικό βούλευμα, να αποσταλεί στην Βουλή από τον Άριο Πάγο, η Βουλή να προχωρήσει στην εκκλήρωση των αρεοπαγητών που θα αποτελέσουν τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου, και βεβαίως, όπως προβλέπετε, ο αρχαιότερος δικαστής θα είναι και ο πρόεδρος της έδρας του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα είναι το έκτο από την μεταπολίτευση.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο ειδικό δικαστήριο, λοιπόν, περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στη Λάρισα. Εκεί συνεχίζει τη δίκαιη τραγωδία των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν στο δικαστήριο. Σημαντική εξέλιξη σήμερα. Γιατί το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκανε δεκτό το αίτημα της πλευράς των συγγενών να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια στη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστήριου αυτή και πότε αναμένει να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η έδρα. Είπε το συντομότερο δυνατό. Θα ανοιχθεί, θα ελεγχθεί, θα γίνει πραγματογνωμοσύνη παράλληλα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις που απάντησε ή και εκείνες που δεν απάντησε, τις ψηφιακές εφαρμογές μέσω των οποίων μπορεί ή όχι να αντάλλαξε μηνύματα, θα εξεταστεί πάντως γρήγορα, είπε η έδρα, χωρίς να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το κινητό του σταθμάρχη. Να σας πω προηγουμένως ότι ενώ σήμερα υπήρχε πολλοί κόσμος στην έδρα, πολλοί γονείς και συγγενείς που έχουν ήδη καταθέσει και παρακολουθούν τη διαδικασία, αλλά και κοινό, όταν έγινε γνωστή η είδηση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, υπήρξε πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Έβγαιναν έξω οι συγγενείς, το συζητούσαν μεταξύ τους, δήλωναν ικανοποιημένοι για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, γιατί όπως είπαν, αποδεικνύεται αυτό που από την αρχή κατήγγυλαν, δηλαδή η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Τώρα, σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων σε βαρύ κλίμα και σήμερα. Οι καταθέσεις, οι γονείς που ζητούν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά τους και γονείς που ζητούν να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να βγει η αλήθεια στο φως. Κατατέθηκαν και άλλα αιτήματα, πρέπει να σου πω σήμερα. Κατατέθηκε από τον κύριο Ματζουράνη, τον δικηγόρο, του πρόεδρου του Συλλόγου Πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών, του κυρίου Ασλανίδη, έτοιμα να εντοπιστούν, μάλλον να μετρηθούν τα οστά που φυλάσσονται στο εφετείο της Λάρισας, που φυλάσσονταν στο γραφείο του κυρίου του εφέτη ανακριτή πριν από λίγο καιρό, να μετρηθούν, να γίνει πραγματογνωμοσύνη, να μετρηθούν, να ταυτοποιηθούν και να γίνουν εξετάσεις επί των οστών. Να θυμίσω ότι οι γονείς έλεγαν ότι άκουσαν από τον ίδιο τον εφέτη ανακριτή ότι περισυνελέγησαν οστά και βιολογικό υλικό από διαφορετικά σημεία, από διαφορετικούς φορείς, σε διαφορετικούς χρόνους, και ότι αυτά τα οστά φυλάσσονταν στο γραφείο του. Ζήτησαν λοιπόν να γίνει έλεγχος επί αυτών των οστών.
0: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, και από την Λάρισα κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα, αλλά παραμένουμε στο δικαστικό χώρο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις των εργαζομένων. Πάμε στην Ευελπίδων και θα συναντήσουμε την Άννα Νικολάου. Να ξεκινήσουμε, Άννα, από το τι αναμένεται από την άρση του απορρίτου και στη συνέχεια ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για την άρρωση των απόρριτων επικοινωνιών στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το σχετικό βούλευμα εκδόθηκε μετά από αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας και αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέστηκαν από το ιατρείο της Οδού Καρνάδου από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των ερευνών. Και να πούμε ότι είχε προηγηθεί και η σχετική εισαγγελική πρόταση που συνενούσε με το αίτημα του ανακριτή. Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέστηκαν είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων ιατρών, 2 γραμματέων και 1 νοσηλεύτρια που εργάζονται στο ιατρείο. Το χρονικό εύρος της ετούμενης άρσης του απορρίτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο και είναι από τις 11 Ιουλίου του 2026 και φτάνει έως και την επόμενη μέρα θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση του απορρίτου επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν αλλά και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Πλέον τα κινητά τηλέφωνα και οι ψηφιακοί δίσκοι θα μπουν στο μικροσκόπο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας και μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των επικοινωνιών και του υλικού ψηφιακού περιεχομένου, το σχετικό πόρισμα θα αποσταλεί στον ανακριτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Άννα Νικολάου. Συνεχίζονται λοιπόν οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ακόμα μια υπάλληλος, ενώ δικηγόροι της γιατρού παραιτήθηκαν από την υπεράσπισή της. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, λέγαμε για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε απάντηση πριν από λίγο από την Μαρία Καριστιανού, η οποία εξαπέλυσε δρυμή επίθεση στο Υπουργείο Υγείας και στην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυρία Ματίνα Παγώνη. Τώρα έχουμε την απάντηση από τον πρόεδρο του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, η οποία κάνει λόγο για ευθεία επίθεση σε βάρος της από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς καμία ισχύ, όπως υποστηρίζει. Και βέβαια και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική, είναι 100% πολιτική. Και τα ΤΕΜΠΗ και ο ΠΚΕΠΕ είναι πολιτική. Εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε μένα, να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχο, τόνισε η κυρία Καριστιανού, επισημένοντας δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέγξει κάποιος. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν κάποιους που είναι σε κάποιους ενώ ξέρουν ότι είναι νομικά καλυμμένοι. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα για τον Υπουργό Υγείας, επισημαίνει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία σημειώνει ότι μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού σε Ελλάδα και Αμερική και δεν χρειάζονται άδεια για αυτά. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα στο airnews.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε συνειδητή επιλογή της πολιτείας να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες υποδομές στα σχολεία και ξέρει τη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός Άγη μίλησε με μαθητές και ξέρει τη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός Άγη μίλησε

0: των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Ευχαριστώντας παράλληλα εκπαιδευτικούς και για το έργο που προσφέρουν, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Όλα αυτά με αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν στη διάθεση της κυβέρνησης. Και σημείωσε πως το συγκεκριμένο σχολείο ολοκληρώθηκε, διαθέτει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Όπως είπε εσύ, την επίσκεψή του περιήγηθηκε σε χώρο σχολείου, συνομίλησε με καθηγητές και μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες. Ενώ αστροδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνη, και τον Υπουργό Παιδείας, κ. Ζαχαράκη, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαργέντα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ελπίζουμε, είπε, του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης μετέβει στο Δημαρχείο Ασποπύργο, που έγινε μια συνάντηση εργασία με τον Δήμαρχο. Με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως την πορεία των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική, περιηγήθηκε στους δρόμους του Ασοπύργου, όπως συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και επαγγελματίες της περιοχής. Αρκετά ήταν και τα συγκεκριμένα σχόλια, κυρίως για την προεκλογική περίοδο.
1: Ουσιαστικά έτσι ξεκινά και σειρά επαφών, περιοδιών και επισκέψεων ο Πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς. Να πούμε πως το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην ΟΔΟ Πανεπιστημίου, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί την Πιερία στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει την Ελλάδα και να παρουσιάσει την πορεία βέβαια του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μελλοντικές δράσεις. Να πούμε πως στο συγκεκριμένο ο νομός δεν είναι τυχαία, καθώς έχει δώσει συνέχεια στην ανακήρυξη του Ολύμπου ως ένα από τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου.
2: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλογήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
1: Αυτά έγιναν νωρίτερα λοιπόν στον Ασπρόπυργο. Πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Στο εσωτερικό του κτηρίου επικεντρώνονται πλέον έρευνες για την προέλευση της διαρροής φυσικού αερίου, καθώς δεν προκύπτει πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό. Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου, όπου υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα τα νεότερα στοιχεία και από την έρευνα τα ακούμε στο ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
3: Από το εσωτερικό λοιπόν του κτηρίου της Οδούλης Σικράτους και συγκεκριμένα από το δεύτερο όροφο φαίνεται πως ξεκίνησε η διαρροή του φυσικού αερίου, η οποία προκάλεσε τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Χθες λοιπόν οι διορισμένοι πραγματογνώμονες μαζί με εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν ελέγχους στεγανότητας με τη χρήση αζότου και μανόμετρου σε ένα σωλήνα 2 μέτρων, ο οποίος συνδέει τον κεντρικό αγωγό που βρίσκεται στο δρόμο με τον μετρητή του φυσικού αερίου, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο κτίριο και διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει εξωτερική διαρροή, δηλαδή διαρροή στο εξωτερικό δίκτυο. Όλα συγκλίνουν λοιπόν ότι η διαρροή του φυσικού αερίου έγινε μέσα στο κτίριο σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης, σε κάποιο σημείο του σωλήνα της εγκατάστασης στον δεύτερο όροφο, η οποία περιλάμβανε ένα θερμοσύφωνα, ταχυθερμοσύφωνα όπως λέγεται, και την κουζίνα. Το σενάριο, το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι ο Λέβητας να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, να υπήρξε η διαρροή την ίδια στιγμή, να μην έγινε αντιληπτή ούτε από κάποιο όργανο μέτρηση, ούτε φυσικά από τους ενίκους οι οποίοι εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν. Η παροχή να υπήρχε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και φυσικά φτάνοντας στη συγκέντρωση που άγγιξε το 15%. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε ενδεχομένως κάποιος σπινθήρας, κάποιος σπινθηρισμός, ίσως από το φως το οποίο άναψε στην τουαλέτα του σπιτιού η ηλικιωμένη.
1: Πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πολλά ερωτήματα έρχονται στο φως βεβαίως.

0: Και για το ζήτημα των ανακαινήσεων παλαιών κτιρίων, παλαιών ακινήτων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Ένα θέμα που έχει αναδείξει το News Radio 105,8 από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στην Πλάκα. Τι πρέπει να προσέχουν οι διοκτήτες των παλαιών ακινήτων? Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, εξήγησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής επάρκειας, καθώς μια ανακαίνιση μπορεί να προσθέσει σημαντικά φορτία σε ένα παλιό κτίριο.
1: Στα παλιά κτίρια της Αθήνας, των 50-60 ετών πολυκατοικίες, αφαιρούνται τα ξύλινα δάπεδα τα οποία έχουν ένα τετραγωνικό, ένα βάρος, σας λέω ενδεικτικά, 50 κιλά και τοποθετούνται νέες πλάκες μπετόν, οι λεγόμενες τσιμεντοκονίες για να υποδεχθούν τα πλακάκια. Βάζουμε και πλακάκια, δηλαδή τοποθετούμε 100-150 κιλά ένα τετραγωνικό, δηλαδή βάζουμε φορτία σε ένα κτίριο γυρασμένο, σε ένα κτίριο που δεν το έχει ελέγξει κανένας τι γίνεται στατικά, ακόμα φορτία. Και μετά περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε το αποτέλεσμα, αν ομιγέννητο η Αθήνα έχει ένα νέο σεισμό, είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται ανακαινήσεις κτιρίων χωρίς να γίνεται μία μελέτη στατικότητας όταν το κτίριο έχει χτιστεί με ένα αντισεισμικό προ 50 ετών που η διαφορά του με το ισχύον είναι δεκάδες φορές πιο αδύναμο.
0: Πολλά ερωτήματα όχι μόνο για ανακαινήσεις αλλά και για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοικητών Ακινήτων. Μίλησε στο σταθμό μας την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Κατζημιχάλη και υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση των σχετικών εγκαταστάσεων.
2: Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε εγώ σαν μέχρι τεχνικό ασφαλεία. Τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση, έρχεται έλεγχο.
3: Μα όπως κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σέρβις και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
2: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε γιατί έτυχε η περίοδο θέρμανση, λέβητες πετρελαίου. Δεν γίνονται συντηρήσεις σε πολλούς. Το αέριο, μπορώ να σας πω, είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικινδυνότητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
3: Έχει και δικλείδες, ναι.
2: Έχει πολλές δικλείδες. Βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος, αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένα τον λέβητά του, να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
3: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί
2: είναι ελάχιστο το κόστος.
3: Ναι.
2: Δεν παίζουμε με αυτά.
0: Τώρα, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδόληση κράτους, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους. Ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή, ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Δεν έλαβαν όμως καμία απάντηση. Η Σοφία Παρασκευοπούλου, πρόεδρος κίνησης πολιτών Πλάκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
4: Είχαμε την ανησυχία ότι αν συμβεί κάποια έκτακτη κατάσταση θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία και να φτάσουν και να οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμαστε και γι' αυτό κάναμε αυτό το αίτημα για άσκηση πυρόσβεσης στη Πλάκα. Όλα αυτά μας είχαν ανησυχήσει γιατί η Πλάκα είναι μια γειτονιά που είναι πολύ δύσκολη, έτσι δεδαλώδης και δύσκολη η κυκλοφορία. Και ανησυχούσαμε ότι αν συμβεί οτιδήποτε και θα εγκλωβιστούμε εδώ και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα πράγματα. Και στείλαμε και στην πυροσβεστική και στην Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
3: Είχατε λάβει απάντηση από περίεργες σας. Είχατε λάβει απάντηση.
4: Δεν λάβαμε καμία απάντηση.
3: Ότι θέτατε και θέμα για τις χρήσεις στην περιοχή.
4: Ναι, γιατί υπάρχουν και χρήσεις, για παράδειγμα τα εστιατόρια που σηκώνουν και κάτι τεράστιες καμινάδες, που και αυτές είναι βόμβες έτοιμες να εκραγούν άμα δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Οι κουζίνες που δεν ξέρουμε αν και αυτά είναι συντηρημένα, αν είναι με αέριο και πέος λειτουργούν. Και έτσι είναι μια κατάσταση που θέλει από πολλές πλευρές να το δει κάποιος.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα Νολιώσκια τώρα, κυρίες και κύριοι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό σε νηπιαγωγείο, με την υπόθεση να παίρνει πλέον και δικαστική διάσταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται βίντεο από το χώρο του σχολείου, ενώ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το χαρακτηρίζει αποσπασματικό. Μιλάμε για μια νηπιαγωγό που καταγγέλει επίθεση σε βάρος, ενώ συνελήφθη μητέρα μαθητή για απειλή και εξεύρεση. Ελίνα Κολύβαχη το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα νεότερα. Ελίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν χθες 11:30 το πρωί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής των Άνω Ολιοσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και περαστικοί αντέδρασαν στη συμπεριφορά της και μάλιστα τους απαντούσε με την ίδια ένταση, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχτηκε λεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στο χώρο του σχολείου. Φέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη, υπέβαλε μάλιστα μηνύσεις για τη λεκτική επίθεση αλλά και για τον ξυλοδαρμό της. Η αστυνομία, από τη στιγμή που έγινε η μήνυση, έχει προχωρήσει στη σύλληψη μιας μητέρας μαθητή, που αυτό αφορά τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε η εκπαιδευτικός. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διερευνηθεί το πριν και μετά του περιστατικού, γιατί το βίντεο, όπως μας έλεγαν και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δείχνει ένα απόσπασμα όσων συνέβησαν. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί και τι ακολούθησε. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών και ο εισαγγελέας ανηλίκων, γιατί βέβαια το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, και η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και όλες οι υποστηρικτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά φεύγουμε από τα Νολιώσκια. Πάμε στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζει όλο τον κόσμο πραγματικά η τραγωδία εκεί ανίποτη. 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως η μάχη που έδωσε ήταν άνηση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Πάμε στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
7: Γρηγόριο Νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου νοσηλευόταν από την Κυριακή διασωληνωμένος με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση. Να θυμίσουμε ότι ο 16χρονος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο που έγινε μεταξύ του Έαντα και του Βύρονα Β, όταν χτύπησε στο τοιχείο της κερκίδας με το πίσω μέρος του κεφαλιού. Η τοπική κοινωνία της Καβάλας και όσοι ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι σοκαρισμένοι μετά την είδηση του θανάτου. Στη γειτονιά του υπάρχει θλίψη. Όλοι κάνουν λόγο για ένα καλό και ήσυχο παιδί που αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Η διοίκηση του Βύρονα, όσο και οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή, είναι συντετριμμένοι. Μάλιστα, συνομιλώντας με ανθρώπους της διοίκησης του Βύρονα, μας είπαν ότι θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα του συλλόγου και κυρίως στο ποδοσφαιρικό, εκεί που αγωνιζόταν ο 16χρονος. Ενώ η διοίκηση δηλώνει ότι θα είναι στο πλευρό της οικογένειας. Καλό ταξίδι, αγόρι μας. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας Γρηγόρη, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και η συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλει όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες για το επόμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του ανθρώπους. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα νέος γύρος φραστικής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με κατέρωθεν προειδοποιήσεις, ενώ στο παρασκήνιο οι μεσολαβητές εργάζονται για την εκτόνωση της κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο, η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί η Τεχεράνη απείλησε μάλιστα σήμερα να επιτεθεί σε υποδομές στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τη ρητορική της, Νατάσα.
8: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς, καμία υποδομή στην περιοχή του κόλπου δεν θα είναι ασφαλής, αν δεν είναι ασφαλές και το Ιράν. Προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλίμπαφ, κλιμακώνοντας τη ρητορική της Τεχεράνης γύρω από τις ενεργειακές ροές και τις περιφερειακές υποδομές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης αποκάλυψε τον Τραμπ μεγάλο ψεύτη και είπε ότι ο αμερικανικός λαός χρειάζεται να ξέρει την αλήθεια. Οι Ιρανοί απαντούν με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν προσέφερε στο Ιράν ούτε την άρση των κυρώσεων, ούτε το ξεπάγωμα κεφαλαίων με αντάλλαγμα συμφωνίας. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, και συμπλήρωσε ότι οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά την νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Να σου πω, Γρηγόρη, σε μια παράλληλη εξέλιξη πολύ σημαντική. Mm-hmm. Οι αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να αποχωρήσουν από τις τελευταίες τους βάσεις στο Ιράκ μετά από 2 δεκαετίες αύριο Τετάρτη.
0: Σημαντική εξέλιξη. Αυτή έχει τη σημασία της. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νατάσα. Εν τω μεταξύ, νέα δεδομένα αλλά και πολλά ερωτήματα μετά την υπόθεση ασφαλείας σε βρετανική βάση, όπου φιλοξενούνται αμερικανικά βομβαρδιστικά οι 5 συλληφθέντες που είχαν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης, αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ναι, όντως υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο 24ωρο της έρευνας. Τα ερωτήματα σήμερα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Δυστυχώς, κυρίως τι ακριβώς βρέθηκε στα 3 οχήματα και τι οδήγησε αρχικά την αστυνομία σε σύλληψεις βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, τη στιγμή που νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκε εκρηκτικό υλικό. Παραμένει επίσης ασαφές τι γνώριζαν εκ των προτέρων οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε δημοσίως ότι οι άνδρες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, οι συλληφθέντες που αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο διάστημα, ενώ η επιχείρηση στο σημείο φαίνεται να ενεργοποιήθηκε έπειτα από αναφορές κατοίκων της περιοχής. Να θυμίσουμε ότι οι 5 Βρετανοί ηλικίας 23 και 25 ετών συνελήφθηκαν αρχικά ως υποπτή για αδικήματα βάση του νόμου περί εκρηκτικών και στη συνέχεια επιπλέον συλλήφθηκαν ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Αφέθηκαν όμως χθες το απόγευμα ελεύθεροι με αυστηρούς όρους και χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, όπως είπαμε, Γρηγόρη. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση έρχεται από την Ουάσιγκτον και πάλι. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει πλέον ότι η υπόθεση μπλέκει ξεκάθαρα ξένο παράγοντα, χωρίς όμως να κατονομάζει ή να παρουσιάζει δημόσια στοιχεία. Εδώ στη Βρετανία όμως η στάση παραμένει σαφώς πιο συγκρατημένη. Η αντιτρομοκρατική, να σου πω τέλος, δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές γραμμές έρευνας, ακόμη και ενδεχόμενη εμπλοκή ξένου κράτους, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιορίσει ούτε το κίνητρο, ούτε ποιος, αν κάποιος, βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο να πάμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Νατάσας Παυλοπούλου, η οποία παραμένει εδώ στο στούντιο, γιατί είχαμε δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία, η οποία επιστρέφει στο σπίτι της 6 μέρες μετά την έξωση που προκάλεσε η λαϊκή κατακραυγή και έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, Νατάσα.
8: Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι της σε μια μεγάλη νίκη του λαϊκού κινήματος των αγανακτισμένων που επιστρέφουν στην Ισπανία 15 χρόνια μετά. Και να σου πω ότι η Ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε μέτρα σήμερα, πολύ σημαντικά μέτρα, για να ανακουφίσει τη στεγαστική κρίση.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον πόλεμο της Ουκρανίας τώρα. Νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας, μία ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου στόχος έγινε η Ακαδημία Επιστημών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οι αρχές του Κίεβου ανέφεραν νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε συνολικά επιθέσεις σε 10 περιοχές της χώρας, αλλά και επιθέσεις σε 2 εμπορικά πλοία ανοιχτά του λιμανιού της Οδυσσού και σε ενεργειακές υποδομές στην ίδια την Οδυσσό. Την ίδια ώρα, να πούμε, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για νέες τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας μετά και από την επίθεση με ντρόουν εχθές στο Κίεβο, στο κέντρο του Κίεβου, και την Ακαδημία Επιστημών, με μία γυναίκα νεκρή εκεί και πραγματικά ανατριχιαστικές εικόνες με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν από το κτίριο. Το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι υπήρξαν επαφές του επεσταλμένου του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν Δημητρίεφ με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς προς το παρόν να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ. Το είδαμε και στο παρασκήνιο, διπλωματικό παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής όμως δεν διαφαίνεται κάποια εκτόνωση της κρίσης, καθώς και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις τους.
0: Έλενα, εντωμεταξύ, στην ακύρωση της κυκλοφορίας του νέου εξελιγμένου μοντέλου της ChatGPT προχώρησε η OpenAI, καθώς εντείνονται ανησυχίες αλλά και η συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο.
10: Και είναι ακόμα ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία. Η OpenAI λοιπόν ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα κυκλοφορία του μοντέλου ChatGPT 6.1 Astra, καθώς το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επέδειξε μια παραπλανητική συμπεριφορά και μια μη εξουσιοδοτημένη χρήση από την πλευρά του μοντέλου αυτού, δηλαδή μη έχοντας τις εντολές του χρήστη, προσπάθησε να κάνει κάποιες ενέργειες από μόνο του το μοντέλο. Είναι κάτι που το έχουμε δει και άλλες φορές μέσω των ανακοινώσεων των εταιριών και της OpenAI και της Anthropic. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι η Anthropic προειδοποίησε τους επενδυτές εν όψη και της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας στο χρηματιστήριο ότι ενδεχομένως η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης θα είναι μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ενώ να θυμίσουμε και το χακάρισμα, την επίθεση στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας το περασμένο καλοκαίρι από μοντέλο της OpenAI, σήμερα στο Λευκό Οίκο θα συναντηθούν οι επικεφαλείς της βιομηχανίας των κυριότερων εταιριών, δηλαδή των Αμερικανικών, με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον πρόεδρο της Βούλης των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, και στο επίκεντρο θα βρεθεί η υποπτία της βιομηχανίας.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
11: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελώδης 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα ως τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι 7 και πιθανώς στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες βροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση, οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, στην άρχη συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία. Δουλειά. Φύση. Ηρεμία. Και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ? Πού πας? Με ποιον πας? Γιατί πας? Και γιατί γύρισες τόσο αργά? Στις Κουτσουπιές η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τη Λόλα των Kings ή το Λόλα των Kings από το 1970, όπως και να έχει, είναι ένα από τα πιο τολμηρά τραγούδια όλων των εποχών, από τα πρώτα κομμάτια που μίλησαν ανοιχτά για την αποδοχή της διαφορετικότητας, σπάζοντας τα ταμπού της εποχής του. 6 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Κατευθείαν βουτιά στο 2026 με τον Kevin Morby και το αγαπημένο Javelin.

Αυτό είναι το κομμάτι Παντάμ από το αριστουργηματικό το Λες, διπλό άλμπουμ La Superbe που κυκλοφόρησε το 2009 ο Benjamin Violet. Συνεχίσουμε με την νουάρ αισθητική του Barry Adamson, εδώ να θυμίζει έντονα Serge Gainsbourg στην ερμηνεία Cut to Black από το μόνιμο άλμπουμ του 2024.

to lie in black and white. TV light guides me next to her.

έτσι σκοτεινό και γεμάτο ένταση το κομμάτι με τίτλο The World Ender από τους Lord Huron, οι οποίοι δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα, είναι ένα ολοκληρωμένο multimedia καλλιτεχνικό project που συνδυάζει και μουσική και λογοτεχνία, κόμιξ αλλά και κινηματογράφο. Είναι δημιούργημα του Αμερικανού Ben Snyder εδώ από το 2015 και μέσα από το εξαιρετικό τους άλμπουμ το Strange Trails. Και έρχεται η Νόρα Τζόνς έτσι να στρογγυλέψει τα πράγματα από το δικό της εξαιρετικό άλμπουμ, το Visions, που κυκλοφόρησε το 2024. Ακούμε Staring at the Wall.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna. Ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έτσι, με το λονδρέζικο acid jazz και hip hop δίδυμο των Herbalizer ανοίξαμε το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Με αυτό το κατασκοπικό Mission Improbable που μόλις έφυγε από τον αέρα μας και εδώ Don't Look Any Further από την Michelle Dengeocello όμως. Ένας μουσικός χαμελέοντας, τρομερή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και μία από τις κορυφαίες μπασίστριες. Εδώ συνεργάζεται με τη βραβευμένη με Grammy Λιάν Λαχάβας. Ολοκένουργια η διασκευή, καλησπέρα σε όλους.

Τι είναι η εξαιρετική Little Sims που έτσι ανανέωσε με τη βρεσκάδα της τη βρετανική hip-hop μουσική και όχι μόνο, only από το τελευταίο της περσινό άλμπουμ το Lotus. Και από το Λονδίνο στο Rio de Janeiro, από εκεί μας έρχεται ο Wagner Pack, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2001, ακούγεται όμως φρέσκο μέχρι σήμερα, Falando Alto.

αγαπημένος Γκίσμο Βαρύγιας με το κομμάτι Crossroads. Κάπου εδώ σας αφήνω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου να συνεχίσει για το επόμενο 2ωρο. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Με εναλλακτική Λάτινα από την Αργεντινή, το σημερινό κλείσιμο και τον Λάγκαρτ Γιάντο και τελευταία στάση στην Πολωνία. Από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Τα παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση, ενώ δείγματα εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια ο ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε πως κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε επίσης ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ότι θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε χαρακτηριστικά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε σε συνάντησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή είδηση είναι ότι βγήκε βούλευμα και παραπομπή Τριαντόπουλου, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που υποστήριξε ότι τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα, αλλά δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από την εκτείναξη των τιμών εν ώψη του χειμώνα. Ο Επίτροπος Ενέργειας, Ντάν Γιόργενσεν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, δήλωσε από πλευράς του Έλληνα Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρεια άνεμη έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
7: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
6: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
7: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
6: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
7: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
6: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
7: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
6: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
7: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
6: Περικλής Κουκλάκης.
7: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
6: Αυτός είσαι.
7: Από επαγγελματίες.
6: Μου κόβεις την τύχη.

Body Flows λοιπόν εδώ στο Κόσμος 93,6 και να πούμε τρόπους επικοινωνίας, να μοιραστούμε τις σκέψεις μας αυτό το απόγευμα και την κατάστασή μας επίσης και να δώσετε στίγμα 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο Κόσμος 936 για τα social, Facebook και Instagram μας βρίσκεται εκεί, μιλάμε και στα inbox, μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας αν θέλετε και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε.

Ezra Collective από την τελευταία τους δουλειά. Αγιά. Αυτό είναι το Only Love. Πες τα ψέματα μόνο με αγάπη. Μόνο έτσι αξίζει.

Everything από τα λίγο παλιότερα, Κούτιμαν και Ντέκελ. Και λέγαμε και χθες ότι αυτή η εβδομάδα έχει ωραίες παραστάσεις που ξεκινούν. Μία από αυτές είναι η Γκόλφο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, που επιστρέφει στη σκηνή μέσα από τη ματιά της θεατρικής ομάδας QPG. Η παράσταση είναι στη σκηνοθεσία και διασκευή της Γεωργίας Κατσίλα. Παρουσιάζεται από την 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μετά τη διάκρισή της στο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Άδειος Χώρος 2025. Γραμμένη το 1893, η Γκόλφο γνώρισε μεγάλη επίχυση ήδη από τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας της και συνδέθηκε όσο λίγα έργα με την ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Στον πυρήνα της βρίσκεται μια ιστορία αγάπης που δοκιμάζεται από το συμφέρον, τις κοινωνικές συμβάσεις, την προδοσία και την απώλεια. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία είναι που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου η ομάδα QPITS, προσεγγίζοντας το έργο μέσα από ζητήματα όπως η απόλυτη αγάπη, η συγχώρεση και η σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά και το χρήμα.

Rock Bean και Leon Bridges στο Texas Sun από το 2019. Έτσι που λέτε, από 1η Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η Γκόλφο, σε σκηνοθεσία και διασκευή της Γεωργίας Κατσίλα, και εμείς πάμε για ειδήσεις στις 4:30 με αυτή τη μελωδία Αλτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων ιατρικών πράξεων κατά 91% σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πλατφόρμας MedWatch. Βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ και εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός Υγείας κατά την έκτακτη ενημέρωση. Εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος από την Κρήτη που κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών και πορνογραφία ανηλίκων. Παραδέχθηκε ότι παρακολούθησε την 18χρονη, αρνείται τις άλλες κατηγορίες. Εκτελώντας εκπαιδευτική πτήση, ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στα ανατολικά της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 μέλη του πληρώματος και να τραυματιστεί ένα ακόμη, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Don't let go, και εμείς μένουμε εδώ, δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Κόσμος στα ραδιόφωνα, Ερτέκο στους υπολογιστές και στα κινητά, εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας ακούτε. Και είναι απογευματάκι Τρίτης και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και φεύγει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβρης. Και λέγαμε και στην αρχή, περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Τελικά, Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όλοι εσείς στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου, βλέπω ότι παρέα σιγά σιγά μαζεύεται εδώ στα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.

Jungle και ένα από τα τραγούδια που τους έχουν καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, Back on 74. Και σήμερα μάθαμε που λέτε για το release ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους The Neighborhood την Παρασκευή 25 Ιουνίου. Και αλλάζει ο χώρος λοιπόν, εδώ είναι το θέμα, στο Μαρκόπουλο Complex, στο Μαρκόπουλο λοιπόν. Η διάσημη αυτή καλιφορνέζικη μπάντα έρχεται στην Αθήνα και θα είναι στο νέο χώρο που θα φιλοξενεί το release, στο Μαρκόπουλο Complex, στο χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων, που αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να υποδεχθεί μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η μεγάλη έκτασή του διάβαζε ότι επιτρέπει ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες της πιο απαιτητικής παραγωγής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο release Athens θα υπάρχουν δύο σκηνές, με τη δεύτερη να φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τετραγωνικών μέτρων, επιτρέποντας την παρουσία ακόμη περισσότερων καλλιτεχνών κάθε φεστιβαλική ημέρα. Και παράλληλα, αυτή η στεγασμένη σκηνή θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρίσκονται στο χώρο από νωρίς, απολαμβάνοντας το πρώτο act με προστασία από τον ήλιο και ένα πιο δροσερό περιβάλλον. Ο χώρος διαθέτει επίσης μεγάλο πάρκινγκ, έβλεπα, σημαντικό αυτό, με δυνατότητα, λέει, εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων, ενώ η πρόσβαση μέσω της Αττικής Οδού και ο πολύ κοντινός σταθμός μετρό Κοροπίου, από και προς τον οποίο θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με shuttle buses, θα διευκολύνουν την πρόσβαση στις συναυλίες. Αυτά λοιπόν μάθαμε σήμερα και είπα να σας τα πω, να τα γνωρίζετε. Κάνουμε σχέδια για το επόμενο καλοκαίρι από τώρα.

σαν Ελοβία Παρτενόπε. Πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στην Ιταλία αυτό. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5. Οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με Σαντέ φυσικά. Δεκαετία 80. Αναμνήσεις. Αυτό είναι το Paradise.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, όπως είπε. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια, ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, οι δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο και τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στις δύο κλινικές είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας θα εκτελεστεί με την συνδρομή της αστυνομίας και υποσαγγελική εποπτεία, ενώ προβλέπεται η ασφαλής μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρίου και του Γιώργου Μαζονάκη, για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα: ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. «Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε σε αναρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. «Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στη σύλληψη 55χρονου υπεύθυνου εταιρείας στη μεταμόρφωση προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στον Κηφισό. Κατά τον έλεγχο σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης προς τον ποταμό, προκαλώντας σύμφωνα με την αστυνομία ρύπανση των υδάτων και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρεια άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Big Soul Orchestra και το Melodious Wayfarer, και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που λέτε, που έχει αυτόν τον πολύ ωραίο τίτλο που λέει 8 φράσεις που λένε όσοι δεν αναλαμβάνουν ποτέ την ευθύνη. Οπότε κάνω κλικ και λέω κάτσε να ρίξω μια ματιά, γιατί μπορεί να είναι καμία φράση που ακούμε συχνά ή λέμε εμείς οι ίδιοι συχνά στους άλλους. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η φράση, το «γιατί μου το κάνεις αυτό», αυτή η ερώτηση. Και η εξήγηση είναι ότι τα άτομα λέει, που αρνούνται την ευθύνη υιοθετούν αυτόματα το ρόλο του θύματος, θεωρώντας ότι τα πάντα συμβαίνουν εις βάρος τους, ακυρώνοντας έτσι κάθε προσπάθεια υγιούς διαλόγου. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η φράση, πάντα μου κάνει εντύπωση όταν την ακούω. Δεν ξέρω,

Έτσι που λέτε με τη φράση «γιατί μου το κάνεις αυτό», γιατί είναι μια φράση, όπως διαβάζω, που λέει ότι μεταθέτεις κάπου αλλού την ευθύνη. Μια άλλη φράση επίσης σε αυτό το άρθρο που έχει ενδιαφέρον και μπορεί να πραγματικά να σε βγάλει εκτός αυτού, από τη μια, αν εσύ θες να λύσεις το θέμα εκείνη την ώρα, είναι το «δεν έχω όρεξη να το συζητήσω», αλλά από την άλλη ο χρόνος πάντα δίνει τα σωστά σημάδια. Οπότε πάρτε χρόνο.

Adrian Quesada και Aaron Fraser, One Woman Man, από τα παλιά και τα αγαπημένα, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε έχουμε ενημέρωση σε τίτλους, σε σύνδεση με το Earth News Radio και επιστροφή στη μουσική και τέταρτο τελευταίο ημίωρο σε πολύ λίγο, οπότε μείνετε εδώ, μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του γιατρίου της Οδού Καρνεάδου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατ' επίκουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Θα αποδεικτεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Στη δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τοπικές βροχές, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Κόσμος 93,6. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βουίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη Κεβεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ben Longley Soul και το Fly Me to the Moon, για να γυρίσουμε πίσω και να πάμε κατευθείαν για τις 6:23 λεπτά μένουν ακόμα. Είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το απογευματάκι της Τρίτης. Αύριο θα αποχαιρετήσουμε για το Σεπτέμβριο και όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Εδώ είμαστε. See and don't see.

προτείνει και το Candy. Αυτό που μόλις έφυγε στον αέρα μας και εμείς βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, πριν από τις 6. Κάτσε γιατί θέλω να κάτσω κι άλλο. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Ήρθε η ώρα να φύγουμε σήμερα για να έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο. Αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Λίγο πριν από τις 6 λοιπόν. Είμαστε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα και την επαφή. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλή ξεκούραση επίσης και καλές βόλτες. Γιατί όχι. Γεια χαρά.

0: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
1: Dots Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 6 είναι απόγευμα. Είμαστε παρέα όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Είναι ο Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε μία μέρα για να φύγει ο Σεπτέμβρης. Βροχούλα, ψηλό βροχο στην πόλη. Και δροσιά φθινοπορεινή. Μέχρι τις 8 παρέα με μουσικές του κόσμου. Πάμε στη

Baby Blues ακούσαμε από Ολυμπία Βιτάλης στην Αγγλία λοιπόν, και αυτό το νέο single, όπως νέο single έβγαλε και η Μισελ Γκούρεβιτς. Boring, όπως πάντα σχολιάζει τέτοια θέματα με black humor. Boring από τη Μισελ Γκούρεβιτς στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιοφωνά σας, airteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα μέσα από ένα application και ένας κόσμος μουσικής. Ζωντανά, on demand, τα πάντα. Δεν χάνεις τίποτα από τις εκπομπές. Και έτσι είσαι συντονισμένος και στο χρόνο που θέλεις εσύ.

Εδώ στον κόσμο απογευματάκι Τρίτης είναι και θα μεταφερθούμε στην Αργεντινή. Σε ένα υπέροχο τάγκο, hasta siempre amor, εμείς θα το ακούσουμε, από Χόρχε Βάλντες. Αργεντινή λοιπόν, για ένα τάγκο.

Τζαζ Δε Μάρκο, Αντώνιο Κάρλος Τζομπίν και Έστερ Φίλιπς σε ένα πάρα πολύ ωραίο τρίμπιουτ, βελούδινο θα το έλεγε κανείς, άνετα το λες βελούδινο τον τρόπο που ερμηνεύει εδώ η Έστερ Φίλιπς, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που μου γραφτεί, όχι μόνο

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις. Έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εισβάρων του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνεια ζήτησε ο Γιώργος Πατούλης ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή του, όπως είπε. Κατέθεση στον ανακριτή νοσηλεύτρια του Ιατρείου της Οδού Κορνεάδου φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αποδειχτεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της Παράβας, καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο Εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Η Ισπανία παρατείνει τα μέτρα στήριξης προς τα νοικοκυριά και προβλέπει μια έκπτωση στη βενζίνη και το ντίζελ τον Οκτώβριο. Τοπικές βροχές αύριο, 22 βαθμούς στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

All Around, Womack Sister στον αέρα μας με αυτό το νέο άλμπουμ, έκπληξη και ομορφιά, γιατί είναι και ανιψιές του Bobby Womack και γονές του Sam Cooke. Αυτά είναι τα φοβερά, δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει ότι ο παππούς μου ήταν ο Sam Cooke. Ποιος ήταν ο παππούς σου? Ο Sam Cooke. Φοβερό, έτσι. Και μόνο που ακούγεται σαν σουρεαλιστικό ότι δεν είχε γονείς ποτέ ο Sam Cooke. Ήταν, ας πούμε, αυτή η μυθική φιγούρα που δεν είχε μια νορμάλ ζωή όπως όλοι οι άνθρωποι. Κάπως έτσι. Έτσι βλέπουν και τα παιδιά τους γονείς τους με έναν τρόπο, αλλά έτσι βλέπουμε και τους καλλιτέχνες που θαυμάζουμε. Νομίζουμε ότι, ας πούμε, είχα δει ένα βιντεάκι κάπου από ένα ντοκιμένταρι που μαγείρευε η Αρίθα και έλεγε για ποια φαγητά της αρέσουν. Και λες τώρα μαγειρεύει η Αρίθα Φράγκλιν, μπαίνει σε κουζίνα, ζει κανονική ζωή ανθρώπου. Δεν μπορεί, είναι αυτό το μυθικό πλάσμα. 7:25, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, στα μικρόφωνα στις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος, φροντίδα του.

Mad Man, Man of the House. Συγγνώμη, Sky Newman εδώ στον αέρα μας, στον κόσμο στους 93,6 απογευματάκι Τρίτης. Ο Σεπτέμβρης φεύγει σε μία μέρα, στο φθινόπωρο μπαίνουμε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στις official σελίδες μας στα social media και φυσικά στο Viber που βολεύει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Κόσμος Radio, όπου βρεθείς θα ακούσεις κόσμο, είναι η παρέα σου και στον χρόνο που θέλεις εσύ, γιατί μέσα από το rteco.gr μπορείς να ακούς στον χρόνο που θέλεις εσύ όλες τις εκπομπές και τα podcast. Λέγαμε λοιπόν για τον Sam Cooke, για τις Womack Sisters, που είναι ένας φόρος τιμής στο θείο τους Bobby Womack, και γι' αυτό έβαλαν αυτό το όνομα. Από μικρά κορίτσια on the road μαζί με γονείς να τραγουδούν, έχουν ζήσει τη soul σκηνή. Αλλά πόσο εύκολα κανείς παίρνει αυτό το δρόμο όταν ξέρει ότι ο παππούς του τραγουδούσε, ερμήνευε έτσι ακριβώς? Για άλλους εύκολο, για άλλους δύσκολο, να το σκεφτεί κανείς. Ποιος να φτάσει αυτό το level ερμηνείας.

αυτό που δεν μπορείς να βάλεις σε λόγια ποτέ, να περιγράψεις αυτό που είχε ο Σαμ Κουκ, τον τρόπο που ερμήνευε και τη φοβερή μελωδία, το Bring It On Home To Me, από τα ωραιότερα τραγούδια, και το έχουν ψηφίσει και πολλοί καλλιτέχνες ως το αγαπημένο τους, και ο Eric Burton έχει πει τον Animals ότι είναι από τα αγαπημένα του τραγούδια, και μας έκανε και την έκπληξη όταν είχε έρθει εδώ στο Ηρώδιο, φοβερή βραδιά. Είναι φοβερό να βλέπεις, το έχουμε πει αυτό, live ζωντανά, αυτό το επίπεδο καλλιτεχνών, αυτό το επίπεδο ερμηνείας που ξεπερνάει έναν απλό καλλιτέχνη. Είναι εκεί στην κατηγορία που είναι οι μίστες. Εκεί είναι και ο Eric Burton. Και αφού λέμε για τον Σαμ Κουκ, για τις ερμηνείες του, για την ερμηνευτική του δύναμη, ο έρωτας ο μεγάλος της Άριθα Φράγκλιν, και όχι μόνο, όλες οι γυναίκες ήταν ερωτευμένες μαζί του, και έτσι την πάτησε. Έτσι τον έφαγε μια γυναίκα, γιατί ήταν και γυναικά, του άρεσαν οι όμορφες γυναίκες. Έτσι ένα βράδυ στα 30 του έχασε τη ζωή του από δύο γυναίκες ύπουλες, φοβερά, που θέλουν να του πάρουν τα λεφτά. Πέτυχε, δεν έκρινε σωστά, δεν τα ζήγησε σωστά τα πράγματα. Ο Eric Burton, λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο θέμα που λέγαμε, γιατί οι γυναίκες γενικά είναι γνωστό ότι κάνουμε διακλαδώσεις όταν μιλάμε. Λοιπόν, επιστροφή στον Eric Burton, αφού λέγαμε για τον Sam Cooke και για τη φοβερή ερμηνευτική του δύναμη. Δεν γίνεται τώρα να μην ακούσουμε αυτό το classic, το παραδοσιακό αυτό τραγούδι, που το έχουμε πει πολλές φορές και παρέα, ότι είναι από αυτά τα τραγούδια που το έχεις ακούσει τόσες φορές που μπορεί καμιά φορά να περάσει έτσι πίσω στο background, να τα ακούς και να μην τα ακούς. Είναι αυτά που ακούς και νομίζω ότι δεν τα ακούς. Είδα ότι τα έχεις ακούσει τόσες φορές που εγκεφαλός δεν τα ακούει πια. Έχει μουδιάσει. Αλλά είναι η έκπληξη τη μέρα που θα αποφασίζεις να τα ακούσεις και να θυμηθείς τι φοβερό. Πόσο απίστευτη είναι αυτή η αριστεία, αυτή η ερμηνευτική δύναμη που έκανε μέχρι και τον Ντίλαν να τραβήξει χειρόφρενο, γιατί το άκουσε στο ραδιόφωνο πρώτη φορά να πεταχτεί έξω, να τυναχτεί, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ότι τόσοι το ερμήνευσαν αυτό, γιατί είναι παραδοσιακό folk, αλλά μόνο ένας έκανε αυτή την ερμηνεία που έσπασε ό,τι υπήρχε.

Ένα take ακριβώς, μόνο σε ένα take το έβγαλε αυτό ο Eric Burton μέσα στο στούντιο. Αυτό είναι το αδιανόητο, να βγάλεις μια τέτοια εκτέλεση μέσα σε ένα μόνο take. Το είχε ακούσει, έλεγε, στο πρώτη φορά στα 14 του σε ένα jazz club στο Newcastle της Αγγλίας, από Άγγλους μουσικούς που έπαιζαν σε ένα New Orleans στυλ. Και το ερωτεύτηκα, το διάλεξε, λέει, γιατί είχε κάτι ξεχωριστό μέσα και ήθελα να το τραγουδήσουν. Ήμουν προορισμένος, είχε πει ο Eric Burton, για να τραγουδήσω αυτό. Έγινε για μένα και εγώ γι' αυτό. Και αυτή είναι η αλήθεια. Έγινε για εκείνον. Έμεινε σε εκείνον το House of the Rising Sun. Είναι φοβερό και μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν έχει γίνει ούτε πριν ούτε μετά και δύσκολο να γίνει μια τέτοια ερμηνεία. Ήταν σαν ό,τι είχε μέσα του ο Eric Burton, όλο το essence της προσωπικότητάς του, ο πυρήνας, να βγήκε σε μία ηχογράφηση στη ζωή του που έμεινε έτσι, αποτυπώθηκε. Είναι αυτό το αποτύπωμα, το ανεξίτηλο. Στα σημερινά αγόρια που ακολουθούν τον ήλιο, όπως λέει εδώ ο Γκίσμο Βαρίγιας από την Ισπανία.

0: Thank you.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 90.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Βρεθήκαμε μουσικά στον κόσμο στους 93,6. Είστε συντονισμένοι. Είναι απογευματάκι Τρίτης, λίγο βροχερό τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια, μία μέρα πριν φύγει ο Σεπτέμβρης και να μπούμε στον Οκτώβριο βαθιά μέσα στο φθινόπωρο. Σιγά σιγά βέβαια ο Γαβρίλη Ρεμούνδος βρίσκεται απέναντί μου φροντίζοντας τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Όπου και αν βρίσκεστε, μία παρέα είμαστε, ένα είναι το soundtrack. Εικόνες διαφορετικές, άλλη σε ήλιο, άλλη σε βροχούλες και σε άλλες εποχές. Το soundtrack αυτό μπορείς να το ακούς βέβαια και στην ώρα που θέλεις εσύ μέσα από το erteco.gr και βρίσκεται όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας διαδικτυακά ακούζοντανά. Μία διαφορετική εκτέλεση Βάγια Κοντίος με πιάνο εδώ στο Just a Friend of Mine, Danny Klein και Βάγια Κοντίος.

Don't look any further. Φρεσκαρισμένο, ανανεωμένο με Λιάνι Χάβας εδώ στον κόσμο στους 93,6. Μπορείτε να κάνετε like και follow στις σελίδες μας στα social media, Instagram και Facebook, Cosmos Radio. Εκεί μέσα θα μπορείτε να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για να κερδίζετε προσκλήσεις για θέατρο, για κινηματογράφο, για τα όμορφα πράγματα που γίνονται στην πόλη μας. Ανακοινώθηκε το νέο άλμπουμ του Teddy Swims, Άγγλιο τίτλος, θα κυκλοφορήσει 22 Ιανουαρίου μετά από 15 μήνες δουλειάς, και μάλιστα γίνεται και ένας χαμούλης γιατί έχει αντίστροφη μέτρηση στο Spotify και δεν λένε και δεν υπάρχουν οι τίτλοι των τραγουδιών, δεν ξέρουμε ακόμη τίποτα πέρα από το Mr. Know It All και το Perfect Man. Teddy Swims λοιπόν, αυτά τα δύο μόνο έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τις 22 Ιανουαρίου με αντίστροφη μέτρηση το άλμπουμ Ugly του Teddy Swims. Δημιουργικός, δεν έχει σταματήσει από τη μέρα που βγήκε στο φως.

Περιμένουμε να δούμε το άλμπουμ του που σίγουρα θα είναι από ό,τι φαίνεται ένα sneak peek. Πήραμε με το Perfect Man και το Mr. Know It All. Θα κυκλοφορήσει 22 Ιανουαρίου το 2027 που τόσο σαν αστραπή έφτασε στις εμπνευσμένος βέβαια από όλες τις φωνές, τη soul, στα blues μέσα και από τον πατέρα του που του έβαζε να ακούει soul όταν ήταν μικρός. Έκανε όλη αυτή την πορεία ο Teddy Swims μέχρι σήμερα και είναι υπέροχος ο τρόπος που ερμηνεύει πάντα. Αλλά πάμε να ακούσουμε κάτι από τις φωνές που έχει πάρει έμπνευση όχι μόνο ο Teddy Swims αλλά και όλοι οι περισσότεροι τραγουδιστές της blues και της soul. Θα πάμε να ακούσουμε τον Otis Rush που έφυγε από τη ζωή στα 84 του το 2018 στις 29 Σεπτεμβρίου. 29 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο όταν έφυγε αυτός ο καλλιτέχνης από τη ζωή. Ο Will Dixon ήξερε, πάντα το ήξερε αυτό και το λες και λίγο σαδιστή. Ήξερε, έπαιρνε τώρα καλλιτέχνες, το έχει κάνει και στη Netta James αυτό. Και στον Otis Rush που ήξερε ότι κάτι ζούσαν μια περίεργη κατάσταση και έδινε τα τραγούδια που περιγράφουν αυτή την κατάσταση στους συγκεκριμένους καλλιτέχνες που ήξερε ότι θα τραγουδήσουν τη ζωούλα τους μέσα. Ό,τι έχουν θα το βάλουν. Το ήξερε αυτό ο Willie Dixon, γι' αυτό τον έκανε και τον καλύτερο παραγωγό που πέρασε ποτέ από αυτόν τον πλανήτη μαζί με τον Quincy Jones βέβαια. Εντάξει και πολλούς άλλους και ο Rick Rubin και ο Paul Desmond. Αλλά ο Desmond Child. Αλλά εντάξει δεν συγκρίνεται οτιδήποτε με τον Willie Dixon. Είχε ένα τεράστιο μυαλό και έβλεπε πολύ βαθιά μέσα στους καλλιτέχνες και στο τι χρειάζεται η μουσική. Και έτσι είδε ότι ο Otis Rush είχε βρει ερωμένη. Αυτό είχε δει. Και βασανιζόταν ο άνθρωπος δηλαδή, γιατί ήταν παντρεμένος, είχε οικογένεια και δεν ήξερε τι να κάνει. Γράφει λοιπόν το τραγούδι αυτό ο Willie Dixon και ήξερε που θα το δώσει και έγινε και η πρώτη επιτυχία του Otis Rush, γιατί εννοείται ότι έπεσε μέσα και το ερμήνευσε έτσι ο Otis Rush.

Cosmos Classic.

With My Own Two Hands, Ben Harper, μια πολύ ωραία στιγμή το 2002 από το album Diamonds on the Inside και μια πολύ ωραία στιγμή σήμερα με το νέο single της Tash Sultana, Something in the Water 2026 με νέο single δροσερό καλοκαιρινό.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Τάκερ και Ραέλ μαζί στο Τζακαρέ 8:25. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο 93,6. Είναι τρίτη βραδά και τρίτη έρχεται 29 Σεπτεμβρίου. Λέμε αντίο στο Σεπτέμβρη με λίγη βροχούλα. Ο Γαβρίλ Ερμούνδος βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές με βροχές τις επόμενες μέρες, αυτό διαβάζω. Εμείς θα μεταφερθούμε στο Μέξικο σε μία στιγμή μέσα από το soundtrack της ταινίας Frida. Τρίο Μαριμπέρος και Viva la Vida.

ήταν αυτό που ακούσαμε από την Τζο Στόουν. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Στέλνετε τα μηνύματα σας σε Viber, στο Messenger, στις σελίδες μας στα social media και ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Κόσμος δίπλα σου, όπου και αν βρίσκεσαι, με όλες τις μουσικές και στο χρόνο που θέλεις εσύ, έτσι δεν χάνεις εκπομπή. Μπαίνεις στο Erteco και ακούς ό,τι θέλεις, στο χρόνο που θες εσύ.

TJ Jones στα νέα ωραία singles. Έρευνα του Harvard Business School έδειξε, ανέλησε εκατοντάδες καλλιτέχνες και βρήκε κάτι που δεν θα μας αρέσει τόσο. Βρήκε ότι η επιτυχία συνδέεται περισσότερο με το δίκτυο επαφών και το timing παρά με το ταλέντο. Ο καλύτερος δεν κερδίζει πάντα, λέει η έρευνα του Harvard. Κερδίζει αυτός που είναι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Βέβαια βρέθηκαν τεράστια ταλέντα στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, να τα λέμε αυτά. Αλλά ναι, αυτό είναι το case. Αν βρεθείς στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, πιστεύω να έχεις και κάποιο ταλέντο, εντάξει. Uptight Good Woman. Δεν ξέρω που βρέθηκε ο Solomon Burke. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά για τον Solomon Burke, τον Wilson Pickett, τον Sam Cooke. Ooh, a good woman. Σε ένα βαθμό ίσως, ναι.

από τη Νόγκα Έρες, λοιπόν, εδώ στον κόσμο 93,6 είστε συντονισμένοι. Νόγκα Έρες, λοιπόν, στα χάη της πολύ έχει ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια, αλλά τώρα έφτασε με αυτή την επιτυχία στα φώτα. Αλλά είχε πάρει πολύ καλές κριτικές και το πρώτο το σίγγλ που έκανε.

Εδώ μια πολύ ωραία παρέα για το 2026. Wyclef Jean, Lil Wayne, Andra Day που τέριαξε πάρα πολύ. Η Andra Day, ο Crocker μαζί στο 1997 GBTC. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Γαβρίλη Ρεμούνδος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ήταν ένα road trip μουσικό με ψηλό βροχό, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Φθινόπωρο διώχνει το Σεπτέμβρη αύριο, την τελευταία του μέρα, για να μπούμε στον Οκτώβριο κανονικά στο φθινόπωρο. Πέτρος Αδάμ. Ακολουθεί Studio Rio αυτό το Sexual Healing. Για άλλο του το είπε ο παραγωγός, για άλλο πήγε ο Marvin Gaye. Αλλά βγήκε ένα όμορφο τραγούδι. Αυτό έχει σημασία.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
2: Κόσμος 93,6.

Φίο Μαραβίγια, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά, 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου. Έξω έχει ένα πολύ περίεργο καιρό, διότι ψηλό, ρίχνει ένα πολύ πολύ πολύ ψηλό ψηλόβροχο, αυτό που λέγεται sprayer, έτσι. Απ' την άλλη δεν δείχνει ότι θα βρέξει πάρα πολύ. Καιρός όμως είναι πολύ κλειστός. Δείχνει ότι κάποια στιγμή θα βρέξει πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε την ώρα, δεν έχει καμία σημασία όμως. Φεύγει ο Σεπτέμβριος, μπαίνουμε στον Οκτώβριο και είναι πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που λέμε ότι έχουμε και φθινόπωρο. Αυτό είναι καλό, φίλες και φίλοι. Πέραντί μου βρίσκεται ο Γαβρίλη Λεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας κάνετε ακρόαση. Και χθες, αφού έχουμε τον Γαβρίλη Λεμούνδο στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής, σας χαιρετάμε όλους και οι δύο. Καθόμασταν χθες και μιλάγαμε για τους YouTube και για το καινούριο τους άλμπουμ. Λοιπόν, δεν έχουν κυκλοφορήσει, Γαβρίλη, ένα κομμάτι, έχουν κυκλοφορήσει δύο τραγούδια και το δεύτερο είναι ακόμα καλύτερο από ότι το πρώτο. Street of Dreams, από το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 13 Νοεμβρίου. Οι U2 επιστρέφουν με νέα δισκογραφική δουλειά, το λέγαμε αυτό εδώ και μήνες. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, ο Μπόνο και η παρέα του. Ξαναχτύπησε ο δαίμον. Ολίβια Ρουή θα ακούμε σε λίγο YouTube.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz, από τον δέκτη της τηλεόρασής σας και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τα πάντα που άπτονται του κόσμου. Κόσμος Live Alive, On Demand, αφιερώματα, λίστες, podcast, ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, ακούτε τα πάντα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες και τρέχουν και διαγωνισμοί. Τρέχει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός για την ΚΟΑ, για την ορχήστρα, την ΚΟΑ στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Ο διαγωνισμός λήγει την άλλη Δευτέρα. Όταν κερδίσετε, ενημερώνεστε πάντα με γραπτό μήνυμα. Έχουμε Messenger και Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά απαντάμε. Λέγαμε νωρίτερα, γιατί ήταν να ξεκινήσουμε με τους YouTube. Μπήκε η Olivia Ruiz. Είπαμε, είναι εδώ πέρα αυτό το διαβολάκι μέσα στο στούντιο που κυκλοφορεί και βάζει το χέρι του. Olivia Ruiz ή Olivia Blanc, όπως είναι το όνομά της, και ανήκει σε αυτό που ονομάζεται Nouvelle Chanson στη Γαλλία. Κέρδισε φήμη όταν έφτασε στο Star Academy, στην γαλλική σειρά διαγωνισμού, όπως είναι το The Voice στην Ελλάδα το 2001, αλλά η ίδια πια στα 45 της κάνει ιδιαίτερη καριέρα και παίζει εξαιρετική μουσική. Έχει τον Christian Blanc έτσι κι αλλιώς πατέρα, και ξέρει πάρα πολύ καλά το French Pop τραγούδι και γενικά το γαλλικό σανσόν. Σαν αφορά για τους YouTube λοιπόν που λέμε, YouTube ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, το Carnaval Duluth, και πολύ περισσότερο. Έρχεται με 12 καινούργια τραγούδια 9 χρόνια μετά την τελευταία τους δουλειά, με πρωτότυπο υλικό. Πάμε ακούσουμε λοιπόν τους YouTube να επιστρέφουν, άλμπουμ που το περιμένουμε στις 13 Νοεμβρίου από την Islands.

0: Αυτή λοιπόν είναι η U2 και το νέο τους single. Επιστρέφουνε λοιπόν οι U2 και αυτό το άλμπουμ δεν είναι μόνο ότι έρχεται μετά από 9 χρόνια, το Carnaval de Luz. Έχουν βγει 2 single. Περιμένουμε και τα άλλα τραγούδια. Περισσότερο εμένα με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα το ότι γίνεται η επανένωση του Brian Eno και του Daniel Anouar, το δίδυμο που υπογράφει το Unforgettable Fire, το Joshua Tree και το Achtung Baby, που θεωρώ τουλάχιστον για το Joshua Tree και το Achtung Baby ότι είναι τα άλμπουμ που εν πάση περιπτώσει φωτογραφίζουν, δείχνουν ποιο είναι το ποιόν των U2 εδώ και 35 και πλέον χρόνια. Από την άλλη υπάρχει ένα τραγούδι που είναι το τελευταίο τραγούδι που έχει ηχογραφήσει η Dolly Parton εν ζωή, γιατί έχει βγει μια εκτέλεση της Dolly Parton που βγήκε το 22, η οποία για κάποιο λόγο κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες, μερικές μέρες μετά το θάνατό της. Υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι Dolly Parton που ηχογράφησε μαζί με τον Bono και ονομάζεται Torn, ένα τραγούδι που συμμετέχει και είναι ένα τρυφερό country τραγούδι για τους οικογενειακούς δεσμούς με ιδιαίτερους συμβολισμούς, το όπως τουλάχιστον αναφέρει σε ένα μικρό press release που έχει βγει. Και αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι μια δήλωση που έκανε ο Edge πριν από μερικές μέρες στο Rolling Stone το περιοδικό, λέγοντας ότι ο λόγος που αυτό το άλμπουμ δημιουργείται και υπάρχει, ο λόγος μάλλον που το άλμπουμ αυτό exists, είναι ο λόγος του Larry Mullen Jr. Είναι του drummer της, του συγκροτήματος. Μην ξεχνάμε ότι είχε πάθει ένα ατύχημα ο Larry το 2019, έκανε μια εγχείρηση στο λαιμό, στον αφιένα, πάρα πολύ σοβαρή, και ήταν ένας από τους λόγους που όταν πήγαν στο Sphere να ανοίξουν αυτήν την παγκόσμια περιοδία τους, αλλά σε ένα σημείο στο Vegas, γιατί το Sphere όπως ξέρουμε όλοι είναι ένας χώρος μοναδικός, έχει 15 στρέμματα με LED screen, με 16K, με πάνω από 250.000 εισιτήρια που έκοψαν, εμφανίστηκε μόνο μία φορά γιατί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και μετά από μία εγχείρηση πεζόταν αν θα ξαναπαίξει drums ή όχι. Αυτό το έχουμε δει και με το Phil Collins βέβαια, η drummer είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ξέρετε, περίπτωση. Παρόλα αυτά παίζει πάλι και παίζει λίγο πιο αργά από ό,τι τον έχουμε μάθει. Αλλά πάλι συνεχίζει και είναι ως μουσικός, είναι και 50 χρόνια μαζί με τους U2, κλείνουν 50 χρόνια φέτος οι U2, 50-51 χρόνια. Από την άλλη όμως ο Edge υποστηρίζει και λέει ότι επειδή είμαστε μια παρέα εδώ και 50 χρόνια και τσακωνόμαστε κάθε μέρα, είναι και ο λόγος που αυτό το άλμπουμ υπάρχει, επειδή ο Larry επιστρέφει μετά την εγχείρηση 50 χρόνια στην πάντα. Να το ακούσουμε το άλμπουμ στις 13 Νοεμβρίου. Είχαμε πει ότι έχει ούτως ή άλλως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πλήκτρα μέσα έπαιξε στο Silencio. Στεκόμαστε λίγο στους U2. Υπάρχει μία μικρή περίπτωση, έχουμε διαβάσει και σε ξένα site, ότι παίζει να βγουν σε World Tour και παίζει να βγουν και σε World Tour και να περάσουν και από τη χώρα μας. Τι ωραία. Λέω παίζεται, μην το δέσουμε σκηνή κορδόνι. Εάν μάθουμε κάτι τέτοιο, να είστε σίγουροι ότι θα σας το πούμε. Γιατί αφορά όλους μας. Να δούμε για άλλη μια φορά τον Bono και την παρέα του στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως τότε στο 360.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

Αυτό είναι το Butterfly από την Brew Combi. Πολλά τραγούδια μας έρχονται από την Μεγάλη Βρετανία. Μη σας μπερδεύει το Butterfly από το άλμπουμ του Zac Brown και του Zac Brown Band που είχε τραγουδήσει η Dolly Parton πριν από 3 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι απλά συνωνυμία ο τίτλος. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε μέχρι τις 8.30. Μέχρι τη Γαλλία, όταν είχε ηχογραφήσει πριν από 3-4 χρόνια το έτερο νήμιση του Jill Scott Heron, ο Brian Jackson, που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στη χώρα μας πέρυσι και να τραγουδάει κάτι μεταξύ jazz, R&B και hip hop, και σε αυτό που ονόμασε ο ίδιος και ερμήνευσε πριν από πολλά χρόνια τα τραγούδια που ονομάστηκαν Spoken Word τη δεκαετία του 70, με κορυφαίο βέβαια το The Revolution Not Be Televised στις αρχές δεκαετίας του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

στην Ιαλνταχάν που έβαλαν στίχους στην μελωδία του Quantic στο Κούμπια Σόμπλερ Μάρ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς όρισατε στην παρέα μας. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο με τις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

σου και δεν προσέξει, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες κάνουν ένα revival στο χώρο της soul, της R&B. Θα έλεγα και λίγο της δίσκο μουσικής. Με τη δεκαετία του 70 πάντως αυτός ο ήχος είναι κομμένος και ραμμένος. Λίγα χρόνια πριν το Studio 54, ίσως και λίγα χρόνια μετά. Το μετά είναι αγγίζει περισσότερο τα όρια της pop. Ακόμα και στη soul, δηλαδή η soul μέσα εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αρχίζει και ποπίζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει boom. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο ήχος που δημιουργούν οι Bamboos, οι Αυστραλιανοί, εδώ παρέα με τον Duran Jones. Τον έχουμε μάθει φυσικά με τους Indications, αυτό το αμερικάνικο σύγχρονο συγκρότημα της R&B και της soul που είχε ιδρυθεί από τον Aaron Fraser, από τον Black Ryan και από τον Duran Jones, τον τραγουδιστή που μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα, όπως όλοι οι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βγει σε περιοδίες και συνεχίζουν κανονικά τις μουσικές και τα τραγούδια τους. Duran Jones μας έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, μας έρχεται από τον Γκάρι, από τον Bloomington, από την Ινδιάνα, όπως ακριβώς και ο επόμενος καλλιτέχνης που αγαπάμε ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο AJ Jones. AJ James. AJ Jones, ρε Πέτρο. Big X, The Plank, Gag Station Love.

AJ Jones λοιπόν παρέα με τον Big X, τα Plank, ίδια γενιά και οι δυο τους από τις μεσοδυτικές πολιτείες που γράφουν αυτές τις μουσικές και αυτούς τους ήχους. Περισσότερο στέκομαι στο Big X, καθότι rapper, trapper και hip hopper μέσα στο αίμα του, και αν τον δει κανείς θα καταλάβει τι εννοώ απόλυτα. Παρόλα αυτά όμως έχει πιάσει μια πολύ μεγάλη μερίδα των μουσικών του Νότου και ασχολείται ηχογραφή, έχει βάλει μέσα στο προηγούμενο του άλμπουμ όλες αυτές τις μελωδίες από τους καλλιτέχνες της Country, από την Έλα Λάγκλεϊ μέχρι το Luke Combs. Και μιας που λέμε για την Έλα Λάγκλεϊ, 24η εβδομάδα νούμερο 1 αυτή τη στιγμή, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και οδεύει για την 25η, θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη ή την άλλη Παρασκευή όταν βγαίνει το Billboard 100. Έχει σημασία, μάλιστα κάποιοι λέγανε για την Έλα Λάγκλεϊ, έλα μωρέ τώρα τι είναι αυτό το τραγούδι, έλα μωρέ τώρα 25 εβδομάδες στο νούμερο 1 από μια καλλιτέχνηδα που είναι new entry και αυτή τη στιγμή σπάει κάθε ρεκόρ. Θα δούμε σε μερικές εβδομάδες όταν βγουν τα CMA και γίνουν και τα nominations για τα Grammy, που θα βρίσκεται η Έλα Λάγκλεϊ, και τότε θα πούμε εμείς, έλα μωρέ εντάξει, ποια είναι η Έλα Λάγκλεϊ. Όλα αυτά για μια τραγουδίστρια που την έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ήταν στο νούμερο 70 και δούλεψε και με τον Big X, τα Plank. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάντα στον κόσμο. Και ψάχνοντας σήμερα λίγο τις εκπομπές εκεί μεταξύ συννεφιάς και βροχής, έπεσα πάνω σε ένα τραγούδι που έβγαλε πριν από μερικές εβδομάδες ο Αλφρέδο. Ο Αλφρέδο που τον είχαμε μάθει εμείς με το Aqua Luna Tierra El Sol. Αυτό είναι το The Rising Sun.

Αυτό λοιπόν ήταν ο Αλφρέδο, ο Αλφρέδο και το The Rising Sun. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο Ζε σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο που έκανε με τον Damian Marley μέσα στο 2026.

Ένα από τα τραγούδια που έγινε γνωστό ότι Wayo και είναι το τραγούδι που έχει και τις περισσότερες εκτελέσεις και αναπαραγωγές στο Spotify, εδώ παρέα με την Kendra Morris. Και εμείς μέχρι τις 9 πάμε σε μια φοβερή συνεργασία Chris Stapleton και Dua Lipa. Ζωντανά. Think I'm in love with you. The ways we always make.

0: το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brunch, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Dots Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είναι η Έζα Collective, Έζα Collective με την Λίλα Άικ. Από το τελευταίο άλμπουμ των Έζα Collective το 2026 και Well Organized, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο, τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Για πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, για πότε είχε 35 βαθμούς ο Σεπτέμβριος, για πότε πιάνει κρύο το Σεπτέμβριο και φεύγει και ο μήνας. Tiempos Dorados, αυτή είναι η Χουλιέτα Βενέγκας.

Ξεκολουθεί και ηχογραφή ακόμα η Χούλια Ταβενέγκας με καινούριο άλμπουμ στις αποσκευές της. Μια τραγουδίστρια που την έχουμε άρρηκτα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη το όνομά της με τον κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την ακούμε και μάλιστα και από τον καιρό που είχε συνεργαστεί και με τον Γκουστάβο Σανταολάγια, τον βραβευμένο με Όσκαρ και την ψυχή των μπαχοφόντων, όταν της είχε κάνει ένα ή δύο άλμπουμ, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει παραγωγές στην Χούλια Ταβενέγκας. Ωραία φωνή και συνεχίζει και υπάρχει ακόμα στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Έχουμε Facebook, Instagram, επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που θέλετε να μιλήσουμε και στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε με μεγάλη χαρά πάντα. Όλα τα μηνύματα και όλη η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και το 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο που χτυπάει εδώ απευθείας στο στούντιο του Κόσμος. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, ήταν 29 Σεπτεμβρίου όταν γεννήθηκε στη Λουιζιάννα ο Τζέρι Λι. Ο Τζέρι Λι Λούις, ο άνθρωπος, ο μουσικός που θεωρείται από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα και ως βασικό πρόσωπο στη διαμόρφωση της rock and roll μουσικής, εγώ θα έλεγα στη rock and roll κουλτούρα, καθότι έγινε διάσημος με τον τρόπο που έπαιξε πιάνο, ο λεγόμενος killer, όπως ήταν γνωστός. Δεν είναι μόνο το ότι έβαλε φωτιά στο πιάνο, ότι έπαιζε με τα πόδια, ότι δημιουργήθηκε όλος αυτός ο μύθος πάνω στο όνομά του και ήταν και για αυτά τα πράγματα που έκανε, όσο στον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε το rock and roll από τα μέσα της δεκαετίας του 50, έτσι και αλλιώς ερχόταν από μια πολύ φτωχή κομμόπολη στην Λουιζιάννα, από το Faraday. Παρόλα αυτά μπόρεσε και έφτασε σε ένα σημείο που ο ίδιος απέκτησε αυτά που δεν μπόρεσε να αποκτήσει κανένας, και φυσικά ο Τζέρι Λι έμεινε στην ιστορία της μουσικής και για τους γάμους του και για τον τρόπο με τον οποίο μπήκε μέσα στην μουσική, το τι έκανε με τον Έλβις, με τον Τζόνι Κας, με τον Καλ Πέρκινς. Και εκεί λέω να σταθώ, αφήνω όλα τα υπόλοιπα, αφήνω τους γάμους, αφήνω τα σκάνδαλα, αφήνω το Τζακ Μπέρι, αφήνω τα πάντα. Και λέω τον Τζακ Μπέρι γιατί σε μια περιοδία δεν ήθελε να βγαίνει ο Τζακ Μπέρι μετά από αυτόν, οπότε εκεί έβαλε φωτιά στο πιάνο και είπε «Follow that boy». Και ήταν και ο λόγος που έγινε χαμός. Όπως όταν ήταν έξω από την Graceland, από τον Μπρίσλεϊ, έχοντας το αυτοκίνητο ένα όπλο γεμάτο, και εκεί τον έπιασαν και φυλακές και τα πάντα. Αλλά είναι ο μύθος του ονόματος του Τζέρι Λι Λούις. Κρατάω λοιπόν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 50, τι είχε κάνει ο Τζέρι Λι, που βρίσκεται μέσα στο στούντιο παρέα με τον Καλ Πέρκινς, βρίσκεται ο Έλβις, βρίσκεται ο Τζόνι Κας, μπαίνει ο ένας, πέθησε πιάνο ο άλλος, μπαίνει λοιπόν και ο Τζόνι να κάνει τα φωνητικά. Ευτυχώς ο Σαμ Φίλιπς δεν άφηνε την πομπή να κλειστεί και άφηνε την πομπή να αναγράφει, και κάπως έτσι γράφτηκε το Down by the Riverside. Ένα απλό groove τζαμάρισμα, έτσι.

Κανονικά αυτή η ηχογράφηση δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτή η ηχογράφηση γιατί ήταν κατά λάθος. Κατά λάθος το Million Dollar Quartet. Μένω εκεί. Δεν έχει νόημα να πούμε οτιδήποτε άλλο για τον Τζέρι Λι. Πριν από 4 χρόνια, 28 Οκτωβρίου, 29 μάλλον την επομένη, είχαμε κάνει ένα μεγάλο. Είχα κάνει εδώ πέρα στην εκπομπή ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Τζέρι Λι και είχαμε παίξει διάφορα πράγματα. Όλες τις μουσικές και από μπομπίνες και από ταινιάκια. Κρατάω απλά αυτή την ημερομηνία, 4 Δεκεμβρίου του 1956, όπου ο Καρλ Πέρκινς είχε πάει σαν στούντιο στο Μέμφις για να ηχογραφήσει καινούργια τραγούδια. Τότε ήταν μέσα ο Σαμ Φίλιπς, φέρνει έναν άγνωστο τότε νεαρό πιανίστα που ήταν ο Τζέρι Λι για να παίξει πιάνο στις ηχογραφήσεις του Πέρκινς. Έρχεται ο Έλβις, ο οποίος είχε γίνει μεταγραφή στην RCA με μια φίλη του, με μια κοπέλα. Έρχεται και ο Τζονι Κας γιατί ήθελε να ακούσει. Σύμφωνα πάντα με την αυτοβιογραφία του, έτσι, αυτό έχω διαβάσει, αυτό λέει ο μύθος, αυτό έχει περάσει ο Τζονι Κας, και πάει για να ακούσει την ηχογράφηση του Πέρκινς. Μπαίνουν μέσα, αρχίζουν να λένε αστεία, αρχίζουν να τραγουδάνε και βάζουν στο μυαλό τους την κάντρι, το ροκαμπίλι, την γκόσπελ, όπου είναι όλοι κοινά βιώματα, και αυτό φαίνεται στο Down by the Riverside. Και εκεί γίνεται η κίνηση ΜΑΤ, όπου ηχολήπτης ο Τζακ Κλέμεντ βλέπει εκείνη τη στιγμή ποιος τραγουδάει, ανοίγει τα μικρόφωνα, δεν το ξέρανε αυτό, πατάει την ηχογράφηση χωρίς να τους πει κάτι και βγαίνει η ηχογράφηση. Σαν Φίλιπς κατάλαβε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα έχει πολύ μεγάλη αξία, καλεί έναν τοπικό δημοσιογράφο, βγάζει μια φωτογραφία γύρω από το πιάνο και δίνει για πρώτη φορά το όνομα Million Dollar Quartet. Αυτές οι ηχογραφίες έμειναν στα συρτάρια για δεκαετίες και κυκλοφόρησαν επίσημα πάρα πολλά χρόνια μετά. Για την ιστορία του Τζέρι Λι, του Έλβις, του Τζονι Κας και φυσικά του Καρλ Πέρκινς. Ντεζίεζι επιστρέφει με καινούριο άλμπουμ. So Good. Από τη γαλλική Πολυνησία με αγάπη, αν και ο ίδιος μένει εδώ και χρόνια στο Παρίσι, στην πόλη του φωτός.

Αυτός λοιπόν είναι Μοντεζιεζί με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Στέλνετε μήνυμα, πολύ ωραίο μήνυμα αυτό πραγματικά. Λέτε ευλογημένος άνθρωπος ο ηχολήπτης. Ο Τζακ Λέμεν, ξέρετε, δεν ήταν απλά ένας ηχολήπτης και στεκόμαστε λίγο σε αυτό. Ο Τζακ Λέμεν, εκτός το ότι έκανε ηχοληψία στο στούντιο της Σαν, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς singers και songwriters στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν απλά το 56 πάτησε μόνο το κουμπί και έγραψε αυτά τα τραγούδια στη Sun Records. Ο Clement έγραψε το crossover hit, το Ballad of a Teenage Queen για τον Johnny Cash. Έκανε την παραγωγή και έγραψε το Ring of Fire. Έτσι, έχει βγάλει το πρώτο άλμπουμ του Porter Wagoner με την Dolly Parton, το Just Someone I Used to Know, που ήταν και το πρώτο μεγάλο τραγούδι. Είχε δουλέψει και έβγαλε τις παραγωγές στο Joe Tex, όλα τα άλμπουμ του Townes Van Zandt, και ήταν ο λόγος που ο Charlie Pride ήταν ο πρώτος μαύρος καλλιτέχνης στην country μουσική στη δεκαετία του 70, που τον αποδέχτηκε τότε το κοινό στις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Μην κοιτάτε τώρα που υπάρχουν μαύροι καλλιτέχνες, είναι ο Σαμπούζι, είναι ο Τζίμι Άλεν, ο Big X και πάρα πολλοί άλλοι. Έχουν αλλάξει συνθήκες. Το 75-76 δεν υπήρχε περίπτωση μαύρος καλλιτέχνης να ανέβει σε top chart hit στην country μουσική και να ήταν μαύρος. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση, φίλες και φίλοι. Αυτό οφείλεται μόνο στον Τζακ Λέμεν, το οποίο Τζακ Λέμεν δεν ήταν μόνο απλά λευκός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε πάρα πολύ μουσική. Έφυγε μεγάλος ηλικία, 80-82 χρονών, άνθρωπος που έβαλε τη ροκαμπίλη, το rock and roll, την country και τη folk μες στη μουσική και την έβαλε και μέσα στην blues. Περιττό να σας πω ότι έχει γράψει τα πάντα με τους πάντες. Αν μπείτε κάποια στιγμή και δείτε την ιστορία του, θα καταλάβετε πόσο μεγάλος ήταν. Είχε και μια εκπομπή στο Sirius XM, εκεί ακριβώς που τώρα έχει εκπομπή και ο McBride, όπου βρίσκεται, κοιτάω λίγο την ώρα, όπου λογικά θα έχει αρχίσει ο Christian McBride για τη δεύτερη μέρα στο Γκαζάρτε για την συναυλία. Το Christian McBride που τον είχαν χθες καλεσμένο εδώ, η Cosmopolitans, ο Λεώνιδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Πάμε, αφού μιλάμε για την Αολιάνη, μιλάμε για τον Άσβιλ, πάμε να συναντήσουμε τον John Legend. Να πάμε στην Αολιάνη, γιατί όχι.

0: 93,6.
1: Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος Radio.gr.

αυτός είναι ο Wyclef Jean, Lucious Celebration, Wyclef Jean, από το 2026. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τελευταία 34 λεπτά στην εκπομπή. Ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτό το ριφ που έχει στην αρχή του κομματιού ο Curtis Harding είναι πραγματικά μαγικό. Θυμίζει μουσικές από άλλες εποχές. Κι όμως είναι από το τελευταίο άλμπουμ του Curtis Harding που το έχει κάνει και παραγωγή.

Along With Me. Αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο. Καταλαβαίνετε ότι μου αρέσει αυτό το τραγούδι πολύ και γενικά το άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο. Απλά εδώ βάζει την πινελιά του ο Ρόμπερτ Σμιθ των Cure και νομίζω ότι απογειώνει στην κυριολεξία το κομμάτι, χωρίς να κάνει κάτι εντυπωσιακό ο Ρόμπερτ Σμιθ. Δεν χρειάζεται ούτε σε αυτή την ηλικία, ούτε τώρα να αποδείξει και να δώσει διαπιστευτήρια σε κανέναν και για τίποτα. Αλλά και μόνο που ακούς το Ρόμπερτ Σμιθ σε ένα τραγούδι από μια καλλιτέχνητα η οποία αυτή τη στιγμή φτιάχνει και χτίζει, αν θέλετε, την καριέρα της, ανεβάζοντας τις μετοχές της 1000% επάνω, μόνο και μόνο επειδή τραγουδάει ο Ρόμπερτ Σμιθ. Κάτι το οποίο ο Σμιθ τόσα χρόνια δεν το έκανε με άλλους καλλιτέχνες. Είπαμε, το έκανε αυτό στο Glastonbury πριν από 2 χρόνια που ανέβηκε και τραγούδισε με την Ολίβια Ροντρίγκο και έβγαλε το live στο Glastonbury, όπου εκεί ερμήνευσε το Friday I'm in Love και άλλο ένα τραγούδι που δεν θυμάμαι τώρα. Και τώρα το ανταπέδωσε και συνεργάστηκε και στο άλμπουμ της, το καινούριο της άλμπουμ, που θεωρώ και είναι το πιο πιθανό ότι θα είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για το 2026, το τελευταίο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο. 10 παρά 4 εδώ στον κόσμο. Πάμε μέχρι τη Γαλλία. 10 παρά 4 εδώ στον κόσμο. Πάμε μέχρι τη Γαλλία.

Αυτό ήταν ο Οξλέιντ και το κατηγόρι 10 παρα 10 εδώ στον κόσμο. Εξαιρετική μπαλάντα από τον Κούτιμαν και τον Ντέκελ.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, τον Μπάμπη Δούκαρο πάντα που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω με τους Verve και το All Time Classic από το 97. Το 97 έτσι, του χρόνου κλείνει 30 χρόνια. Το Bitter Sweet Symphony. Έτσι για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη και ο κόσμος είναι ζωντανός πάντα από το πρωί. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, αν προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσείς εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 103,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

που έρχονται από παντού, από καλλιτέχνες που καταφτάνουν από το πουθενά. Αυτό είναι το μότο και εκεί αξίζει να δώσουμε σημασία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Passion Coco, αυτό το ντουετάκι που πριν από χρόνια ήρθε να ταράξει τα νερά αυτού του ξενοδοχείου. Blue Hotel είναι ο τίτλος του κομματιού, αυτού του κλασικού τραγουδιού που έχουμε μάθει να αγαπάμε. Και πίσω στο χρόνο, πίσω στο 2021, κυκλοφορούν ελεύθερα στην Μαουλά Records αυτήν εδώ την

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Με Νόβα Λίμα που σκάνε τη Λατινική Αμερική και έρχονται να συναντήσουν τον M Nomad. Σόι Παλέγκε είναι το κομμάτι που φτιάχνουν μαζί.

0: www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ σκοπεύω να φύγω και να διαφύγω με τον Τζοε Πάκο Φερνάντες και το δικό του Μανί, ένα φλαμέγκο ambient κομμάτι.
1: Και τώρα.

δήλωσε σπίριτους στο πρώτο τους άλμπουμ, στο ντεμπούτο τους πίσω στο 2017, δηλώνουν ευγνώμονες. Gratitude και το κομμάτι

next one. Οι B-side players ευθύνονται για αυτήν εδώ τη διαφορετική εκδοχή Spill the Wine σε κάθε

Η Βουαλά έρχονται από τη Γαλλία. Ο Ζωάο Σέλβα βρίσκεται στη Βραζιλία. Ένα τραγούδι περί αγάπης και μίσους. Love and hate.

τα καινούργια και αυτό το Waka που μπορεί να γίνει και Wake. Η Φατουμάτα Διαβαρά έρχεται να συνομιλήσει με τους Cavemen αλλά και με τους Τσέμπα Groove που κυκλοφορούν το Kick. Η Φατουμάτα Διαβαρά έρχεται να συνομιλήσει με τους Cavemen αλλά και με τους Τσέμπα Groove

και φτάσαμε κιόλας στην Κολομβία μεριά. Εκεί ηχογραφούνται αυτά τα ωραία από τους Ράντιο Μαλέμπε που ευθύνονται για τις μουσικές. Ηχογραφούν στην Παλένκε Records και το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Λαπίνα».

και κάτω είχε γράψει Οφέλα με τίτλο Water, No Get Enemy. Και τώρα εμπνεόμενος ο Γιακούμπ από αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη έφτιαξε αυτή την κούμπια No Get Enemy στην Agogo Records, την κυκλοφορία.

Αφλασάκη και η παρέα του, η επαράπο δηλαδή, που θα πει Ντέλη Σουσίμι, Κούκαλο Colonization και το κομμάτι τους.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία.

Φτεριωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε με τον παρόντο, ο οποίος φέρνει το Somos Los Hidos del Sol, όλα αυτά τα ωραία στη ζούγκλα που κυκλοφόρησε.

αλλιώς γνώριμος ο Black Maniac, έχει θυμώσει κι αυτός. Fury Sound System μαζί του, Le Douceur de Adrien είναι το κομμάτι.

ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε αύριο, τα μεσάνυχτα πάντα, στον Νίκο Αντοχής που αντέχει με μουσικές και ιστορίες. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε τον ήχο, Δήμητρα Κακαμουνά και όλα τα υπόλοιπα. Καληνύχτα και καλό ξημέρι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Cosmos Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.